αρχιτέ τη κυρία Βαλσάμι, προς είναι η ανθούσα με απόφαση να δεχθεί επί τη κορυφή και του μετόπου τη πάσα κεραυνώδη επικίνηση τη γυραιά κυρία. Είχε διηγηθεί την παράβολον και αυτοκέφαλον εκδρομή τη. Η Μαρίνα και το κατάκλειστο πάντοτε, και δεν την είδαν ο πλήρχο. Άλλο δεν την εζήτησε, διότι εδώ και τύψει των κατελάμπανων ενώπιον αυτή, αναλογιζόμενων την άστατη διαγωγή του ιού του. Ευτυχή κόρη. Εμονολόγιο πλήρχο έξωθεν του καπηλίου. Και τόσο σύμνη, τόσο ευγενή και τόσο υπερήφανο. Και ο κακοκέφαλο δεν τη θέλει. Αφού εκείνησε του τέσσερα ανέμου του οριζόντου, αφού γύρισε τα τέσσερα πέρατα τη γη με την ελπίδα να την απολαύσει, τώρα θα γίνει η δική του. Στρέφει τα νότα και την αφήνει όπου την είδε, μεταβελημένος για τους πόνους και τους στραγμούς του. Α, πολύ εύκολα γυρίζει η κεφαλή σου, γέ μου, και φαίνεται πολύ να έρεχει μέσα της. Δεν το ήξερα. Ο Ζένος εξήλθε τέλος από το καπηλείο. Απελθόν ομού εις το πλοίο χωρίς να ανταλλάξω στη λέξη μου.

ήξερε στον κοιτώνα, το πλοίαρχος έλυσε πρώτος την σιωπή. Λοιπόν, ήρε μου, μη είπες γιατί χθες την εσπέραν ότι σήμερα θα μην τα είπες όλα. Ο Ζένος έτριψε το μέτωπο εξαμηχανίας. Ναι, πατέρ μου, είπε. Και θα με συγχωρήσετε, διότι δεν θα ευχαριστήσω την περιέργειά σας όσον περιμένετε ίσως. Θα σας είπω μόνο ότι δυσυρεστήθην κατά της κόρης αυτής και δεν τη θέλω πλέον η σύζυγόν μου. Και δια ποιον λόγο. Τούτο δεν δυναμεί, σας το είπε ο πάτερ μου. Χωρίς να υπάγω πολύ μακράν να προδώσω ξένα μυστικά και να εκθέσω πρόσωπα. Ο πλοίαρχος έδεκνε το χέρι και έκρουε το έδαφος με τον κόλα. Αρκώ λοιπόν τα αυτά. Και μην κάνετε πλέον λόγων περί τούτου, πατέρ μου. Σας παρακαλώ προς τούτης να υπάγετε αύριο να επιστρέψετε τον Αραβόνα. Διότι εγώ δεν δύναμαι πλέον να πατήσω εις την οικία της κυρίας Βαλσάμι. Και να ησυχάσουμε το λοιπόν προς αυτήν την υπόθεση. Θα είναι χρονιμότερο να αναβάλουμε από λίγο τούτο ήρεμ. Πρέπει να βιαστούμε τόσο. Και θα είπε ο κόσμος. Δεν θα εκθέσουμε ούτω την υπόλοιψη της οικίας και ιδίως της κόρης. Γιατί να κάνεις αυτά. Δεν σε πονεί η καρδία σου. Ας αναβάλουμε λίγο. Ίσως σκεφτείς καλύτερα. Είναι αδύνατο να σκεφτώ καλύτερα, πάτερ μου. Αυτή είναι η καλύτερα μου σκέψη. Και μάλιστα ουδέχω καιρό. Διότι αύριο αναχωρώ εκ της Μύρνης. Αναχωρείς εκ της Μύρνης και δεν μη το είπες. Έκρεξε ο πλοίαρχος εν οργή. Σήμερα έκανα την απόφαση και ειδού όπως σας το λέγω. Και από θα υπάγεις. Ο Ζένος σε δίστασε. Πού θα υπάγεις. Επανέλαβε τον τονότερο ο γέρον. Εις μας αλίαν, πάτερ μου. Εις Μασσαλίαν, διακαμιστή, δια απ' την άλλη υπόθεση. Έχεις λοιπόν υποθέσεις κρυφά από εμέ. Δεν είναι τόσο η δική μου υπόθεση, όσο ενός φίλου μου. Και ποιος είναι ούτως ο φίλος. Δεν τον γνωρίζετε, απέντησε ο Ζένος. Αποφασίστες να ψεύδετε όπως απαλλαγή της αμηχανίας. Αλλά δίνασε να μην είπε το όνομά του. Ονομάζεται Ιωσήφ Βονίνης και είναι Βενετός, είπε ο Ζένος αυτοσχεδιάσας εν όνομα. Και ποια είναι η υπόθεση, είναι έχει. Σας είπα ότι είναι η υπόθεση του φίλου μου και δεν δίνεται να σας εξηγηθώ. Για μου, η μυστικό της αυτή με φοβίζει. Υπέρβει αορίστος τουλάχιστον, για να μην έχω υποψία. Μην είναι υπόθεση εμπορική, περιπεπλεγμένη. Έχει στο μέσον ναυταπάτα και λαθρεμπόρια. Είναι μάρτυρες, γνωρίζουν τα πάντα. Πρόκειται περί 10.000 φλωρίων και θα βοηθήσω τον φίλο μου, ώστε θα με αποζημιώσει για τους κόπους και τα έξοδα μου. Την έκθεση τάρτην έκαμε ο Ζένος αυτοσχεδίως ως και ανωτέρω είπαμε. Άρα με ποιον ευκαιρία να αναχωρείς. 2-3 ευρωπαϊκά βρήκια από πλέον αύριο μη στην Δύση. Αλλά αν θέλετε να μην δώσετε το πλοίο τόσο καλύτερα θα βρω και κανέναν άβλον εκ Μεσσίνης ή εκ Λιβόρνη. Ω, το ξέρω, έρχομαι κι εγώ. Σε λυπούμε, πάτερ. Εγύρασες. Δεν κάθισε να ησυχάσεις πλέον. Άρα εδώ κι εγώ. Περνόμενα από την πατρίδα και σε αφήνω έξω. Έρθεις μας αλίαν. Τότε δεν δέχομαι να πάρω το πλοίο μας. Θα υπάγω με τα ξένα. Ο πλοίαρχος επέμεινε όλη την νύχτα. Παρακαλώ, ή να υπάγω συνομού ή να μην απέρθει ο Ζένος. Αλλά να παραλάβει εκ

Γιάννος περιεπάτη κατηφίσεται της προκυμαίας, παιδίων τι εκ του όχλου πλησιάζει προς αυτόν και το εγχειρίζει εν γραμμάτιον. Ο Ζένος έλαβε αυτό, το περιέστρεψε πολλά της εντός της χειρός, το απεσφράγισε και ανέλνω. Κύριε Ζένε, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να διευθείτε δια της οικίας μου, επειδή είμαι πλημμύρης και δεν δύναμαι να έλθω προς αντάμωσήν σας. Θέλω να σας υπό τη δύο σπουδαίων. Σας περιμένω αφεύκτος. Και το υπογεγραμμένο παρά της κυρίας Ρίζου. Σε με θέλει η γίνη αυτή. Τη ρωτάει αυτόν ο νέος. Με θα είπα εγώ. Γιατί βαρύνω με την διάρκεια της. Αν αμφιβόλως έμαθε ότι διέλυσα τον αναγώνα και χάρη. Δεν ξέρω τι να αποκριθώ προς άνθρωπον ως τη

κατέβει δε προς αναζήτηση του κότσου, όν δεν ευράδινε να έβρει στο πρώτο καπηλίον, το έχουν κήπον και θέαν επεισόδου. Διότι ο κότσος σιγά παρακενώνει, δεχθεί άλλωστο εις το κιόσκι, ως αληθής προεστός χωρίου με μακράν τσιμπούκαν. Έχεις κανένα μέρος κατάλληλον για να μιλήσουμε, τον ρώτησε ο Ζένος. Θα σε είπα τα μυστικά μου. Μα σε πάγομαι πάνω. Υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο είμαι επίτηδες κατασκευασμένων. Και ανέβησαν εις το υπερόον του καπηλίου. Όπισθεν που κυκλίδωνε φαίνεται ως ανίδυνον τι δωμάτιον αρκούν όπως καθίσουν οι δύο άνθρωποι ανανέσει. Εις ήρθον εκείσαι. Πρώτο να έβεις εδώ αυτή την ευθυμία σου εις την θύραν και γράμε σοβαρόν ήθος, είπε ο Ζένος συνεργόμενος πρώτος. Διότι άλλως τα μυστικά μου θα γυρίσουν πίσω εις εμέ. Υπέμει σοβαρά πράγματα και θα ειδείς πόσο σοβαρός θα είναι. Ο Ζένος έκλεισε την θύρα. Αλλά θα σκάσουμε εδώ μέσα, για όνομα του Θεού. Καλύτερο είναι να σκάσουμε παρά να μας ακούσουν. Ο Ζένος προσήγγισε το πρόσωπο αυτού εις το του κότσου και με λίγα σιγανή φωνή το είπε το εξής. Φίλε μου, αναχώρω σήμερα εις Μασαλία, μόνος. Για ποιο σκοπό δεν σε λέω. Αλλά έχω μια μεγάλη εκδούλευση να συζητήσω. Α, έγινε πια. Να μείνεις εν Σμύρνη έως ότου επανέλθω. Ο πατήρ μου θα μείνει ομοίως εδώ. Σε παρακαλώ να προσπαθείς να τον παρηγορήσει ενδιώτε, διότι είναι πολύ λυπημένος. Ή τυχόν σε στραχωρεί τούτο ότι θα μένεις εδώ αργός. Εγώ θα σε αποζημιώσω δια τα έξοδα σου. Και εκβαλών το έδιδε ποσόν τι χρυσών φλωρίων, άτινα ο κότσος δεν εντέχθη. Ο Ζένος επέμεινε, αλλά τα απέκρουσε με αίσθημα προσβαλωμένης φιλοθυμίας. Λοιπόν, όλο και όλον τούτο είναι. Θα μείνω εδώ χάρη του πατρός σου μόνο. Είναι κι άλλο τι δυσκολότερο. Ποιον. Λέγει. Λάβε αυτό. Και το έδωκε ωραίων εγχειρίδιων με αργέραν θήκην και λίαν στυλπνήν λεπίδα. Γι' αυτό δίνεσαι να φωνεύσεις έναν άνθρωπο προς χάρη μου. Ο κότσος τον κοίταξε με τα πόδια. Φωνεύσεις έναν άνθρωπο, επανέλαβε ο παπαθός ο Ζένος. Και γιατί? Εξάδρω τα αισθήματά σου και το μίσο σου κατά των ατίμων και προδοτών. Λοιπόν, ο άνθρωπος εκείνος θα είναι άτιμος και προδότης. Ναι. Τότε τον φωνεύω, θυσιάζω. Θα σε εξηγηθώ. Είσαι άνθρωπος ως τη συκοφαντή, μια νέα όλος αδημήν και αθώαν και συκοφαντή την τιμή τη, ώστε να τη επιφέρει δυσφημία, καταστροφή και θάνατο, είναι άτιμος και προδότης. Είναι θηρίων. Είσαι άνθρωπος ως τη αποπλανά, μια νέα νεκαλής οικογενείας, της αφαιρεί την τιμή και ύστερον την εγκαταλείπει, είναι άτιμος και προδότης. Είναι. Λοιπόν, άκουσα. Μεταβαίνω εις Μασαλίαν προς εκδίκησιν. Θα παραφυλάτησει εδώ την εκδίκησή μου, αν εκεί αποτύχει. Καλώς, είπε ο κότσος απόρων κάθε αυτό. Εκ δύο γυναικών η μία με υπάτησαν. Υπάγω προς αναζήτηση των συνενόχων της μιας. Συ θα επιβλέπεις την άλλη. Καλώς, είπε ο κότσος μηδέν λόγων. Η γυναίκα αυτή ονομάζεται κυρία Μαρκόνη. Θα μάθεις από σήμερα που κατοικεί και θα την επικυρείς Αγρύπνος. Καλώς. Ενώ όσο μένει εν Σμύρνη, μην την ενοχλήσεις μέχρι σου επιστρέψω. Αν όμως συστεί από τον τόπο της και την αναχωρήσει, θα την φωνεύσεις με αυτό το εγχειρίδιο. Φωνεύσου.
μας πήγε έρθει. Λοιπόν, τούτο έτσι τον παράσω. Είξε πρώτον καλός ότι ήθελε σε έβρι πρόθυμο. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός να σε ανταμείψει. Ο Κότσος, χωρίς να χάσει στιγμή, μετέβη να πληροφορηθεί περί της κατοικίας της κυρίας Μαρκόνη. Ο Δεζένος εξερθών εκ του καπηλίου περιείχε το ρεμβάζον επί των λίθος πρώτων.

καμπίν της οδού. Άνθρωπος της τώρα πέσπασαν από το εμβασμό του απευθύνες αυτό τον λόγο. Είτε ο κύριος Ρίζος. Τι έγινε δε κύριε Ζέν. Η σύζυγός μου επιθυμεί να σας είδει. Σας συζήτη από προχθές. Έβαλα τον κόσμο να σας αναζητώ. Μα γιατί δεν περνάτε από την οικία μας. Ευχαριστώ κύριε Ρίζε, δεν έχω καιρόν σήμερα. Άλλοτε θα υπάγω. Και κατέλειπεν από τόμος των κυρίων Ρίζων. Ευηθίστη εκ νέου στην μελαγχολία του. Ευρανίτα φίλου στην Άσ, μεθόν διήλθε την ώρα μέχρι της μεσημβρίας. Είδε την δίλη, ενώ δίλησε το οδόν την Άσ, ανέρυμνος και αφηρημένος. Ακούει είναι και εν φωνή ή της τον έκρατον εκ ενός παραθύρου. Κύριε Ζέμε, κύριε Ζέμε. Στρέφεται και αναγνωρίζει την κάκια.

κεφάλαιων 15. Το φίλτρο. Η κυριαρίζου ή το πράγμα και κλινήρης, όσα έγραφαν εν τύπρος των ζένων επιστολή αυτής. Άλλοι να είπαμε το αλήθες, δεν είναι το παντελώς ασθενής. Αυτή ανεζήτη από πολλού των ζένων, κατά την ομολογία του συζύγου αυτής. Και μια γρούσα αυτών αλλαχού εσκέφθη ότι τι δύνατο ευπρόσωπος να καλέσει αυτόν στην οικία της σκευαζομένη ως ασθενής. Αγνοείται αν ο ζένος ή το ο ιατρός των πόνων της. Πριν εισέλθει ούτως εις τον θάλαμο της ασθενούσης, τρίτη γυνή εξήλθε ταχαίως επίθεντη η κλίβη εν το παρακειμένο δωματίο. Ήτο δε αυτή η κυρία Μαρκόνη, ή της παρήν πανταχού, όπου υπήρχε ανάγκη της η ασθένεια. Δηλαδή σας είδαμε. Και τι λέει. Και πώς μας επερμήθης. Ήρθησε η κυρία Ρίζου με την συνήθη μακρόγλωσσον στο μιλίαν αυτής. Άλλος άλλος τι έκοψε την προθυμία εν τραχή και αγέλος τον πλέμα. Δεν ευκαίρουν κυρία. Και τώρα εργασία αν έχω και δεν θα μείνω επί πολύ πλησίων σας. Η δεκάκια εστάθη εκ πλαγίου και προσπάθει να γλυκάνει των νέων με τα συνεχή βλέμματα αυτής. Αλλά εκείνος ουδέ την παρατηρεί. Πώς λοιπόν. Τι έμαθα. Είπε η κυρία Ρίζου. Τα χαλάσατε με την αναγωνιστική σου. Όχι. Είπε ο ζένος. Είναι λόγια του κόσμου. Εγώ δεν βγήκα από την οικία μου τόσες μέρες. Τι γίνεται ο κόσμος δεν ξέρω. Είναι όμως καλά να μην τα χαλάσεις τώρα, αφού μία φορά ανέκτησες

Κάκια, ποιητής και Κροάτο, με τέσσερα ότα. Προσευχήθη την στιγμή πράκτην διαλέγματος της Θεραπένης, όπερε σήμαιναν ότι η κυρία Μαρκόνη ζητήευκεν. Κατέλειπε δε των θάλαμων, στρέφουσα το πρόσωπο εις τα οπίσω με κινδύνων διαλήξεως των νεύρων του λαιμού. Εν το προκειμένο θαλάμου, η κυρία Μαρκόνη παρεσκεύαζε τον καφέ, τη μαστίχην και το είδωρ προς δεξίωσον του ζένου. Όταν εισήλθε η Κάκια, είδε αυτήν περίπτουσα εις τα ποτήρια λευκήν την αήλην και από την άσουσαν τα σχήρας επιμελώς. Τι είναι αυτό, τη ρώτησε. Αυτό είναι υδροσφυστικό δια των ζένων, απήντησε ραφελώς η κυρία Μαρκόνη. Λοιπόν, ο ζένος πάσχε από ζέστην. Δεν το ήξερε. Επόμενον είναι να έχει η καρδία του λάβραν. Γιατί? Συ είσαι κόρη και δεν πρέπει να εξετάζεις τα τι αυτά. Βλέπε τώρα τον δίσκον και είπα για να κεράσεις τον ζένον. Η κάτι επίκουσε. Η κυρία Λίζου είχε λάβει καιρόν εκτιστή.

ανάπτυξη ευρύτερων και προς των νέων ανεξήρυτων στοργίων αυτής. Δυστυχώς ο Ζένος δεν είχε όρεξη να ακούει και δεν τη έδινε την απάντηση. Δεν βλέπεις, Ζένε, πως κατήντησα. Αρρώστησα από τον καημό σου, Ζένε. Ο καημός σου είναι πολύς. Με πεθύνουν μέσα σκάμω ανδρόγυνο με την κάκια μου. Πιάσε την χειρά μου. Έδεις πως καίω. Δεν με λυπήσε, Ζένε μου. Τώρα όπου εχώρισες την Μαρίνα, όπου έχεις κορίτσι δικών σου. Όλο θα έβρεχε καλύτερα. Α, δεν σε ξέβρομαι, δεν μας εξέβρες. Ο καημός σου είναι καημός μου και ο πόνος σου είναι πόνος μου. Δεν επάνω σε το είπα ενώ σου έχεις την άλλη, αφού την παρήτησες και η ευτυχία να σε κάνω παιδί μου. Παιδί μου, λέγω, ήξερες πόσο σε αγαπώ. Χρήστε σαν γάλας μου, Ζένε. Έλα, αγάπη μου. Έλα, σαν γάλας μου. Και το είναι για τους βραχίωνες με το βλέμμα πύρινο και την κόμη πλήτη. Και αυτή τη στιγμή εισήρχε το Ιτάκια φέρουσα.

εμπνευστή που τη Λεωνίδα των Σκόπερ περιείχε και των δροσιστικών της κυρίας Μαρκόνη. Άμα δε έπιεν, αισθάνθη εντός του αλόκοτον αίσθημα παραφοράς και σκοτωδίνης στρογγυλίζων και συνταράτων τα σπλάχνα του. Αφιά μου, μήπως παραφρόνησα, είπε καθέναυτον. Και ρίχθη στα σαγκάλα της κυρίας Ρίζου. Την κόρη σου θέλω. Σου ζητώ την κόρη σου. Η κυρία Ρίζου ανεπίδησε αμαγνητικός της κλίνης και η ασθένειά της ελισμονήθη παντελώς. Δόξα να έχει ο Θεός τέκνο μου. Τώρα είπες καλά. Ήρθες τέλος πάντων στον εαυτό σου. Η δεκάκια αφήκε τον δύσκολο εκ των χειρών της και έπεσε στους πόδας αυτού.

κλειδέ κειμένων εν τη αγκάλια αυτής. Ο νέος αισθάνθη πίεση με τα λίγο κοινός πράγματος επί της δεξιάς πλευράς. Ήταν το περίεπτον, ο πέρα από 24 ετών, δίκη του χρόνου καθόν γεννήθη, είχε λάβει παρά της μητρός αυτού. «Και η Μαρίνα», είπε καθ' αυτό. «Αισθάνεται δε εν τεσφλεψή το αίμα σφίζων και αραίων ορμητικός πλειότερων τι ίως αν ειδήλατε να προέλθει εξ εναγγελισμού πένθερας. Και σχεδόν εξελάμβανε την κυρία Ρίζου αντί της κάρκιας. Εγώ είμαι έτοιμος να αναχωρήσω για Μασαλία σήμερα», είπε. «Τι κρίμα, αν δεν επικρίνεται δε η έκφραση σ' αυτή εις τους ενδομήχους του λογισμούς πως αποφεύγουμε να περιγράψουμε. Θα αναχωρήσει τη Μασαλία σήμερα», έκραξε έκπληκτος η κυρία Ρίζου. «Θα αναχωρήσει τη Μασαλία», είπε η κυρία Μαρκόνη από το θαλάμο, όπου ήταν και κρυμμένη. «Ω, τότε το ιατρικό μου δεν ισχύει πλέον. Και λησμονήσασα πάσα προφύλαξη, εν εμφανίστη στην θύρα του δωματίου. Α, εδώ είναι αυτή», είπε ο Ζένος βλέπων αυτήν προκύπτουσα. «Σένε, θα υπαρήσει Μασαλία», είπε η κυρία Μαρκόνη, αποβαλούσα πάσα ψιστολή. «Γιατί βιάζεσαι, να κάνω τους αραβώνες σου πρώτο. Αλλά σε τι επεμβαίνεις», είπε ο Ζένος. «Είσαι κύριος και κάνω όπως θέλεις», είπε η κυρία Μαρκόνη. Και πλησιάσασα προς την κυρία Ρίζου και είπε πιστός. «Αν κάνει ταξίδιον, λέγους είναι ότι η θάλασσα τα χαλνά όλα. Και μετά θα περάσει καιρός. Πρέπει να γίνει και ο γάμος σήμερα, αν είναι δυνατόν. Άλλος δεν κάνουμε τίποτα». «Εισήχασε εσύ», απέντησε η κυρία Ρίζου. Η κυρία Μαρκόνη συνειδούσε ότι αρκούντος ήδη είχε εκτεθεί, έγινε άφαντος. Ο Ζένος, ενώ σου αυτή βρίσκεται εν του θαλάμου, την θεώρη διηλυθείου αλλά και οργύλου βλέμματος. Η κυρία Ρίζου ήρθε να το λέει. «Ζένη, μόλις σε είδαμε και θα μας φύγει σήμερα, τόσο τυχαίως. Ζένη, εγώ νόμισα ότι είχα ένα λιόν στα ξένα δεκαέτη και τον επήρευσα σήμερα. Μίαν ημέραν και τρεις μίαν ημέραν θα μας φύγεις πάλι. Είπε τουλάχιστον ποια είναι αυτή η νοιαστική υπόθεση ή τι σε αναγκάζει να υπάρχει στη Μασαλία». Ο Ζένος έκυψε την κεφαλή επί του στήθους και δεν ομίλει. «Εάν είναι υπόθεση σπουδαία και δεν δίνεσαι να την αναβάλεις, στεφανώσου τουλάχιστον και αναχωρείτε ομού με την κάκια. Ή αν δεν δίνεσαι ακόμη να τη στεφανωθείς, λάβε την αραβανιασμένη μαζί σου. Κι εγώ έρχομαι μαζί σας αν με θέλετε». Γιατί ο Ζένος διετέλεια να προσδιορίσει την ψυχική καταστάση, όλος πέρα από τον ορίο της συνήθους των ανθρωπίνων πορείας και αυτής της φύσεως σχεδόν, που είχε τον φωνή της υποκόφος η χούσα και μόλις ακουωμένη εκ των ενδομήχων του, του έλεγε ότι η γενιά αυτή ήταν μάλλον παράφρον αυτού. Εστάθη και δίστασε επί την αστή μας, περιήλθε διευρέων βημάτων των θάλαμων και τέλος είπε: «Καλά, αφήσατε με να υπάρχουν ετοιμαστό. Δυνατόν να κάνω όπως λέγεται. Θα σας στείλω είδηση». Και διευθύνθηκε προς την θύρα. «Αλλά δεν λέω και σαραβώνα στην κάκια», έκλωσε η κυρία Ρίζου, δραμούσα κατόπιν. Ο Ζένος επεστράφηκε εκβαλών των δακτύλιων αυτού, από τριών ημερών δεν εφόρει πλέον εκείνον που είχε λάβει παρά τις Μαρίνιες. Τον έθηκε εις την παλάμη της κυρίας Ρίζου και εξήλθε ως αστραπή. «Δεν έκαναμε τίποτε», ανέκραξε η κυρία Μαρκόνη,
όταν έπαυσε να ακούγεται το βήμα αυτού απομακρυνόμενο. Και εκλείστησαν μετά τη κυρία Ρίλη στον κοιτώνα ή να συσκεφθώσει. Η δρακάκια εκόλλησε ως συνήθως το ους εις το κλήθρον

Κεφάλαιο 16. Φεύγε, Ιεέ μου. Ο πλήρχος περιέμενε τον Ζενών από πολλού. Ή το πλήρησε ανησυχίας, βλέπον ότι η βράδυνη και η φοβή του μη ανεχώρησαν ήδη, χωρίς να τον αποχαιρετήσει. Διότι την μεσημβρία είχε να αποπλέψει πλοίον τη διευθυνόμενον εις την Εσπερίαν. Περιήλθε δεκάκι στους συνήθεις τόπους. Ιησούς εφήλτα ο Ζένος και η ρώτα περί αυτού. Από δύο ώρων ουδής είχε δει αυτό. Τέλος ο Ζένος ενεφανίστη. Ο πλήρχος έδραμε προς αυτόν. Μακρόθεν είδεν ότι το πρόσωπό του ήταν ηλιωμένο. Τι έχει Ζένε. Ο νέος δεν είδε μίση να κρατηθεί. Αλλά το διηγήθη όλη την εντή οικία. Κυρία Δρίζου κομμωδία. Παράδοξον δε ότι ομιλεί με τα παραφόρου έρωτος περί της κάκιας και με τα εσχά της αποστροφής περί της μητρός αυτής και περί της κυρίας Μαρκώνη. Χάμενε νερά έπεσες, είπε ο πλήρχος προσποιούμενος οργήν για να κρατήσει τα δάκρυα. Και με στείλεις και με μέσα. Ω πατέρ μου, η κάτια θα σε αγαπά ως κόρη σου, σε βεβαιώ. Ο πλήρχος συνεκέντρωσε πάσα στις δυνάμεις του πνεύματος, όπως σκεφτεί. Τώρα επιθυμεί διακαώς να πέρθει ο Ζένος εξ Μύρνης, με φοβή το δε μη μείνει αυτόθη. Συνεραδευτής σχέδιο πήκε το είπε. Υπάγομαι στο πλοίο μας. Έχω να σε είπω πολλά, Ιε μου. Και γιατί δεν με τα λέγεις εδώ. Μετά εις την οδόν, οι άνθρωποι μας ακούζει. Ας και αν πω μένεις ένα καφενείο. Δεν συνηθίζω να μιλώ περί των ιδιαίτερων μου υποθέσεων εις τα καφενεία. Ο Ζένος έφυρε την κεφαλή και υπήκουσε. Ο πλήρχος έλυσε την λέμπον και καθίσας μόνος εις το κόπος έφερε τον ιόν του εις το πλοίον. Προσεκάλεσε ναύτη τη μέρα ώστε συνδυάζεται επί του καταστρώματος και το ομίλησε με ιδία. Να είπα είσαι έξω τώρα ευθύς. Καλώς. Να έβρεις τους ναύτες μας και να τους είπεις ότι αποκλάωμεν. Να έρθουν στην στιγμή να επιβώσει. Καλώς. Αν δεν έβρεις αρκετούς εκ των ειδικών μας, ζήτησε άλλους ναύτας. Και συμφώνησε τους με διπλούς μισθούς εκ μέρους του πλοίαρχου Βίλιου. Υπό τον όρο να έρθεις αμέσως να φύγουμε. Καλώς πλοίαρχε. Είπα είδε και επίστρεψον ταχαίως. Αυτή εννοήσα σε ξεμστίκτου ότι πέρι σπουδαίων επρόκειτο, επειδή σε την λέμπον και ρίχνει ένα κοπηλατή. Περίμενα μια στιγμή. Το έκραξε ο πλήρωμα. Περιμένω. Ο πλήρχο εξέβαλε το χαρτοφυλάκιό του και κόψε εν φίλων. Έγραψε ταχαίω την εξή επιστολή προ την κυρία Παρσάμι. Κυρία. Ζένων των διευθύνων άλλοι. Ας τους κρίνει ο Θεός. Αναχωρούμεν σήμερα νομού. Επαγρύπνηση επί της Μαρίνης και εγώ ελπίζω να φέρω τον Ζένων εις αίσθηση. Μετά δύο ή τρεις μήνες να μας περιμένεις, είμαι βέβαιος ότι ο Υιός μου θα επανέλθει με καλά αισθήματα. Και ασπάζομαι. Και την Μαρίνα νομίως. Ο φίλος σας, Γάμα Βίλιος. Ο πλήρχος ενεχείρισε την επιστολή ταύτη προς τον νέο. Φαρέτουνε το γράμμα εις τον κύριον Βαρμόρον των εμπόρων μου και επέτω να το στείλει κάτω την επιγραφή του. Καλώς πλήρχε. Εάν αργήσετε να έρθετε με τους ναύτες, είμαστε σε κόσμο ανάγκυρα. Οι τρεις μας με τον Ζένον και με τον Θεόν δεν ήταν. Και μας φτάνει και στο πέλαγος. Πάντοτε δε έλαση μόνο σου, αν δεν σε ακολουθούν. Για να σε ρωτήσω, γιατί φεύγω έξαφνα, είπε τους ότι τα ναυτιλιακά έγγραφά μου συνηθίζω να τα έχω έτοιμα πριν ισχυρθώ να αναχωρήσω. Τούτο είπε εις τους ναυτάς μου διαμένει ήσυχη. Είπα και να έρθεις ταχαίως.
αυτής εδώ στην κοπηλεσία με όραστες δυνάμεις του και έφτασε

πατέρα μου, τι με θέλεις. Μην με κάνεις να ανυπομονώ. Αλλά ανυπομονή σαν δέκος, γεια μου. Τώρα έτσι ο Διόγον σας είπε ότι σε θέλω. Και διευθύνθη προς την πρόρα, όπου εκάθεται ο μετριοφρόνος ο θείος Βερέτας. Βερέτα, φίλε μου, το είπε. Τη στιγμή αυτή αποπλέομαι. Καλά. Έτσι δηλαδή του συντρόφου σου. Αλλά αν δεν έρθω, εσύ τι λέγες. Είμαι θα ικανή να ταξιδέψουμε οι δύο μας. Γιατί όχι. Θα περιμένουμε η μισή αρμαρά ακίνητη. Άγνωστο ότι δεν έρθει κανείς, θα σαρπάραμε και θα έρθουμε εις τα πανιά. Πάει χαρά. Θα κάνουμε βόλτες, αν είναι μισή ανώρα. Αν δεν έρθω και τότε, θα τραβήξουμε εμπρός οι δυο μας. Α? Για ροξυφία, με απόφαση. Άλλο ζένος. Αλλά άλλο μην το λογαριάζεις, είπε ο πλειάρχος σε την κεφαλή. Καλά πλειάρχη. Πράγμα που γίνεται. Ο πλειάρχος εστράφει προς την πρίμνη, όπου περιέμενε ο ζένος. Λοιπόν, πάτερ μου, εσύ όλους λέγεις μυστικά και είσαι νέα, δεν λέγεις τίποτα. Ας είπω τώρα, ήρε μου. Εσύ ρόζω. Γιατί με βασανίζεις, πάτερ μου. Δεν σε βασανίζω, ήρε μου. Γιατί έστειλες έξω στην ξηρά εκείνο τον ναύτινε και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή. Ήσαι ένα φίλο μας παραγγέλλον να έρθει στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να υπόμενοι τρεις μας περί του μέλλοντος. Περί του μέλλοντος μου, είπε ο ζένος συλλαγών ευάρεστον υπόνοια. Και ποιος είναι ούτως ο φίλος. Δυνατόν να είναι μυστικός, είπε ο πλήρχος με δυο. Μυστικός από εμέ. Περίμενα να έρθει και δεν τον είδες. Γιατί δεν μην το λέγεις από τώρα, πάντερ μου. Για να σε μάθω να έχεις υπομονή, είπε ο πλήρχος με πλαστή φεδρότητα. Για να τέλος πάντων ποιος είναι. Λοιπόν, επιμένεις να σου πω. Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω, σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα. Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω. Ας είναι, λοιπόν. Σε τον λέγω, είπε ο πλήρχος, είναι μικίνη των διάλογων και παρέρχεται ούτως η ώρα. Υπέμπιτον. Είμαι ο κύριος Ρίζος, είπε με μυστηριώδης ήθος ο πλήρχος. Του ζένου το πρόσωπο νεφεδρύνθη. Α, ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου. Ο πλήρχος έθριψε τα σχήρας, ως να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχεις παράπονο κάτω του πατρός σου. Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και θα με υπακούεις. Και τη ζωή μου. Και την αρχαία φωνή του γέροντος Βαρέτα ακουστεί από τις πρόρες. Γιώργε. Τι θέλεις. Έλα εδώ. Ο πλήρχος μετέβη στην πρόρα. Ο ζένος εξέλιος θα αποπλέψουμε. Η ρώτησε ο Βερέτας. Ο Ζένος δεν ξέρει τίποτα. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Ένα λάκι τον δένουμε στο άλβουρον, είπε ο πλήρχος με άγρια σκληρότητα. Και η καρδία του αναστέναζε, έσωθε. Έβγαινε πλήρχια, είπε ο θείος Βερέτας. Η ώρα σκέφτηκε από χρηστικό τη. Πού είναι τώρα εκείνη που έλεγαν ότι ο πλήρχος φίλος. Έχει αδυναμία αριστεριών του. Ο πλήρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα στην προκυμαία. Εφαίνοντο λέμβικη νέας αποσπόμενη από τις αποβάθρας και πλέουσε. Αριστερόν μετέβαλον διεύθυνση. Ουδε μία ήρχε το ιστοβρίκιον. Παρήλθεν λίγη ώρα και ο πλήρχος ανυπομόνη. Επιτέλους ένεξε προς τον Βερέτα να ρυφθώσει επί της πόμπας. Είναι άρρωση την άγκυρα.
Ακούτος ουδέ στιγμή να πόνεσε, αλλά προσεκόλλησε τα δρομαλέα του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρίας μηχανής. Ακούσα στον σιδηρού κρότο της αλήσεως αναφερωμένης υπό τις πλαζούς της μηχανής και πλησίασε νοζένωση στην πρόρα. «Τι τρέχει, πατέρα μου, μήπως σηκώνατε την άγκυρα?» «Ναι, έλα μου, αλλά γιατί?» «Θα λυπάγουμε από το άλλο μέρος του λιμένου να βάλουμε σαβούρα, διότι αυτοί όπου έχουμε δεν μας αρκεί. Είμαστε από ό,τι ελαφρύ διαταξίδευμα.» «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίο περιμένουμε?» «Το έχω παραγγείλει να έρθει και να μας έβρει.» «Αλλά τότε στάσω, πατέρ μου, να σας δώσω κι εγώ χείρα βοηθείας.» Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βελικίος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Ελλάδα.

0: σας. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στον αέρα και προσπαθούμε να τον δούμε, να τον αναλύσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά της επιστήμης. Να δούμε δηλαδή τόσο την σύστασή του, αλλά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αέρα, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην σύσταση του αέρα, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα και στο πώς δημιουργήθηκε ο αέρας. Με τον σημερινό μας καλεσμένο είναι ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αέρα, πατέρα Δημήτρη, και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας.
1: Να ξεκινήσουμε από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο είναι τόσο φιλόξενο για την εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάρκεια της ζωής, αποτελείται βασικά από την ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί ο αέρας, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την υδρόσφαιρα, στην οποία ανήκουν οι θάλασσες και όλα τα υδάτινα συστήματα, και το έδαφος, στο οποίο κυριαρχεί η ζωική και φυτική ζωή. Όλα αυτά τα τμήματα του περιβάλλοντος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται σε μια δυναμική, δημιουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
0: Αυτό τι σημαίνει, αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσετε λίγο.
1: Που παρά τη φαινομενική του ετερογένεια, ότι είναι τελείως διαφορετικά ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος, εν τούτης βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι το έδαφος θα ήταν απολύτως ξηρό αν δεν υπήρχε ο κύκλος του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, και αυτός ο κύκλος του νερού δεν θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή η εξάτμιση από τη θάλασσα, εάν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Άρα βρίσκονται σε μια απολύτως δημιουργική αντιλεπίδραση, και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη αυτών των συστημάτων και η συνεργασία έχουν ως αποτέλεσμα την φιλοξενία τη ζωή. Θα κάνουν δηλαδή τον πλανήτη μας τόσο φιλόξενο στην ζωή κάθε μορφής. Η μελέτη λοιπόν της ατμόσφαιρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι έναν πρόχειρο ορισμό, ότι η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη, και συγκρατείται αυτό το στρώμα γύρω από τη γη λόγω της βαρύτητας που ασκεί η γη πάνω σε αυτό το στρώμα, και περιστρέφεται και αυτό, κινείται, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά και αυτό αλλά κινούνται τεράστιες αέριες μάζες και έτσι μεταφέρονται συνέχεια αέριες μάζες από περιοχές που υπάρχει πλεόνασμα, όπως είναι η τροπική, σε περιοχές με έλλειμμα, όπως είναι η πόλη, και συνεχώς βρίσκεται δηλαδή η ατμόσφαιρα σε μια συνεχή δυναμική κίνηση. Ας δούμε τώρα πώς φτάσαμε στο να έχουμε αυτή την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα, στη σημερινή της δηλαδή σύνθεση, γιατί αυτή η σημερινή της ύπαρξη πέρασε από ορισμένα στάδια και υπήρξε και πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξελίχθηκε αργά η ατμόσφαιρα, όπως εξελίχθηκαν και όλα τα άλλα συστήματα που συνιστούν το γηινό περιβάλλον. Ο πλανήτης μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, δημιουργήθηκε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η γη, ο ήλιος, αλλά και όλο το ηλιακό μας σύστημα προέκυψε από ένα πυκνό νέφος αστρικής σκόνης και μετεωριτών, στα οποία κυριαρχούσαν το ήλιο και το υδρογόνο. Και για αρκετά εκατομμύρια χρόνια η αστρική αυτή η σκόνη συσσωρευόταν, με συνέπεια να δημιουργηθεί η γηινή μάζα. Ενώ παράλληλα ο πλανήτης δεχόταν συνέχεια καταιγισμό μετεωριτών, με συνέπεια παράλληλα να αυξάνεται και η θερμοκρασία. Επίσης, όταν ο πλανήτης μας άρχισε πια να διαμορφώνεται, να παίρνει το έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι άρχισαν να γίνονται έντονες οι φευστιακές εκρήξεις, να εκρίνονται τεράστιες ποσότητες λάβας, σκόνης και αέρια, να εκτινάσονται από τα έγκατα του πλανήτη. Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων ήταν η δημιουργία ενός στρώματος αερίων πάνω από τον πλανήτη, που συγκρατείται, όπως είπαμε πάλι, με τη δύναμη της βαρύτητας, και έτσι να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για ποια ήταν η σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα εκείνα εκατομμύρια χρόνια που διαμορφωνόταν από τη σύνθεση της ύλης των ηφαιστείων, στην οποία η ηφαιστειακή ύλη, στην ηφαιστειακή έκρηξη, απουσιάζει το οξυγόνο και είναι σε αυθονία το διοξίδιο του άνθρακα.
0: Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Σημαίνει ότι η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν τοξική για τη σημερινή ζωή. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε παρακάτω ότι οι πρώτες μορφές ζωής ήταν αναερόβιες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν οξυγόνο. Χρησιμοποιούσαν διοξίδιο του άνθρακα. Και ένα κατάλοιπο αυτής της πρώτης χαμηλής σε πυκνότητα και σε περιεκτικότητα οξυγόνου ατμόσφαιρας είναι η φωτοσύνθεση που επιτελούν ακόμα και σήμερα τα φυτά, τα οποία καταναλώνουν διοξίδιο του άνθρακα και αποβάλλουν το οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της Γης εκεί από τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης ήταν περίπου 85 με 110 βαθμούς και η προϊστορική ατμόσφαιρα ήταν και περίπου 20 φορές πυκνότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και χάρη σε αυτή την πυκνότητα άρχισαν να δημιουργούνται υδραυμοί, δηλαδή να παραμένουν κάποια αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα και να υγροποιούνται και έτσι να δημιουργηθεί υδρολογικός κύκλος και να δημιουργηθούν και οι ωκεανοί. Αυτό πάλι είχε ως συνέπεια σιγά σιγά να ψυχθεί ο πλανήτης, δηλαδή να πέσει αυτή η υψηλή θερμοκρασία που ήταν θερμοκρασία ηφαιστείων, σιγά σιγά να χαμηλώσει και να εμφανιστεί και η πρώτη αναερόβια φυτική ζωή που έκανε φωτοσύνθεση, η οποία βέβαια, όπως είπαμε, χρησιμοποιούσε ηλιακή ακτινοβολία, νερό και διοξίδιο του άνθρακα.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε, πατέρα Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νερό, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο να αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή, στο να αλλάξουν οι συνθήκες.
1: Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και γενικότερα για την διάρκεια και την διαφύλαξη της ζωής. Έτσι λοιπόν η φωτοσύνθεση, όπως είπαμε, η οποία χρησιμοποιούσε διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν σχεδόν η ατμόσφαιρα αποτελείται από διοξίδιο, δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο. Απέβαλαν όμως οι πρώτοι οργανισμοί αναερόβια, απέβαλαν όμως παραπροϊόν το οξυγόνο και έτσι το οξυγόνο άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργείται το στρώμα αυτό του όζοντος επίσης, το οποίο έχει την ικανότητα να χωροφά και να εξασθενίζει την υπεριόδη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα έχει μια άλλη πάλι, μια ανατροφοδότηση, ένα feedback, μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Αφού λοιπόν οι πρώτοι οργανισμοί έστελναν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε το όζον, με συνέπεια η ηλιακή ακτινοβολία να φιλτράρεται και έτσι η φυτική ζωή και οι οργανισμοί που έκαναν φωτοσύνθεση να περάσουν από τους ωκεανούς, να περάσουν στην επιφάνεια της Γης και έτσι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με οξυγόνο η ατμόσφαιρα.
0: Πατέρα Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το όζον και την σύσταση του όζοντος.
1: Ναι, το όζον είναι το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε και το οποίο είναι το φιλικό προς τη ζωή. Ο οξυγόνο είναι το διατομικό οξυγόνο, δηλαδή οξυγόνο 2. Δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους και είναι το οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όμως το οξυγόνο κατά την διάστασή του δημιουργεί δεσμούς τρία άτομα μαζί, δηλαδή ελεύθερο οξυγόνο προσδένεται στο διατομικό και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο 3, το οποίο είναι το όζον, το οποίο είναι τοξικό βέβαια. Όποιος το εισπνέξει είναι δηλητηριώδες το όζον, αλλά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας αξίζει αυτή τη δυνατότητα να φιλτράρει την υπεριόδια φθινοπορία του ηλίου, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρος. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο στρώμα όζοντος που είναι το οξυγόνο 3 και μας προστατεύει από την υπεριόδια φθινοπορία και κάνει τις συνθήκες στον πλανήτη ακόμα πιο φιλόξενες για τη ζωή.
0: Είχε γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για το όζον, για αυτή την ασπίδα του όζοντος στη γη και την σημασία της για την ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει κλείσει αυτή η τρύπα τέλος πάντων του όζοντος, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της
1: γης. Είναι μια πραγματικά εξισορρόπηση, σιγά σιγά βλέπουμε να βελτιώνεται αυτή η τρύπα του όζοντος, γιατί όπως είπαμε το όζον βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και η μεγαλύτερη συγκέντρωσή του είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα ύψος και όπως είπαμε προστατεύει τους οργανισμούς από την υπεριόδη ακτινοβολία. Και όπως ξέρουμε η τρύπα αυτή, η οποία διαπιστώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα για πρώτη φορά διαπιστώθηκε πάνω από την Ανταρκτική, ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της αλόγης της κρίσης των λεγόμενων χλωριοφθοριούχων υδρογοναφράκων, των CFC, που είναι χημικές ουσίες, οι οποίες είναι πιο γνωστές με το όνομα φρέων, που χρησιμοποιούνται σαν ψυχτικό στα ηλεκτρικά ψυγεία, σε συσκευές κλιματισμού και προωθητικό στα αεροζόλ κτλ. Αυτές λοιπόν αυτοί λοιπόν οι χλωροφθοράφθαγγες, φτάνοντας στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, διασπώνται, εκλείουν χλώριο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο και ενώνεται με τα ασταθή μόρια του όζοντος με το οξυγόνο 3, προκαλώντας την διάσπαση. Έτσι, το στρατοσφαιρικό αυτό ελαττώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Στη θέση του δημιουργείται αυτό που λέμε τρύπα του όζοντος, το οποίο είναι, θα λέγουμε, το κατεσταμένο οξυγόνο 3 λόγω της παρουσίας του χλωρίου και η επικίνδυνη ακτινοβολία, η περιόδη δηλαδή ακτινοβολία, περνάει ανενόχλητη και φτάνει ως την επιφάνεια της γης. Αυτό δηλαδή είναι συνοπτικά το πρόβλημα του όζοντος.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Και όπως σας έλεγα, ενώ οι συγκεντρώσεις τώρα με τη φωτοσύνθεση, η οποία γίνεται πια και στο έδαφος, έχει περάσει η ζωή από τους ωκεανούς στην στεριά, οι συγκεντρώσεις τώρα του οξυγόνου, δύο του διατομικού οξυγόνου, εμφανίζουν τάση ανόδου και το αντίθετο συμβαίνει πια με τις αντίστοιχες τιμές του διοξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στη φωτοσύνθεση καταναλώνεται διοξίδιο και απελευθερώνεται οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω στη σύσταση της ατμόσφαιρας, έχουμε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν 19-20% της ατμόσφαιρας αποτελείται από οξυγόνο και 0,03 από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ασυμμετρία στην ποσόστοση του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακος εμφανίζεται λόγω της φωτοσύνθεσης. Αλλά αυτή ακριβώς η ασυμμετρία, αυτή η ανισορροπία, δηλαδή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και μικρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος, κάνουν και τον πλανήτη μας τόσο φιλικό προς τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν την, θα λέγαμε, καταλυτική λειτουργία που παίζει η φωτοσύνθεση και για τη ζωή αλλά και για την διαμόρφωση και σύσταση της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια σας, πατέρα Δημήτρη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: καλημέρι σήμερα αγαπητοί ακροατές σε διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγου για την σύσταση του αέρα. Μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά, κάποιες πληροφορίες δίνουμε όσον αφορά τη σύσταση του αέρα, την σύσταση της ατμόσφαιρας. Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, πατέρα Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη ασυμμετρία που υπάρχει στην περιεκτικότητα μεταξύ οξυγόνου, το οποίο πλεονάζει, και στην πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η οποία είναι φιλική προς τη ζωή, οφείλεται στη φωτοσύνθεση, σε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία που επιτελούν τα φυτά για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αφιέγονη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου ανέβαιναν, εμφάνιζαν τάση ανόδου και το αντίθετο συνέβαινε για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, μέσω της φωτοσύνθεσης απομακρύνθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ποσά διοξιδίου, δηλαδή η ατμόσφαιρα η οποία ήταν, θα λέγαμε, στην οποία κυριαρχούσε το διοξίδιο του άνθρακα και δεν ήταν καθόλου φιλική προς τη ζωή, σιγά σιγά το διοξίδιο άρχισε να υποχωρεί λόγω της κατανάλωσης που έκαναν οι αερόβιοι οργανισμοί, οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση. Στους ωκεανούς τώρα το διοξίδιο του άνθρακα σχημάτισε ανθρακικά άλατα, τα οποία είναι αποτέλεσμα στα κελήφη των θαλάσσιων οργανισμών, και μετά το θάνατο αυτών των οργανισμών στους πυθμένες των ωκεανών σχηματίστηκαν τα ειδήματα. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι να δούμε τη σύσταση του ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας που μας περιβάλλει, να δούμε ποια είναι η σύσταση, τη χημική του σύσταση, η οποία πράγματι είναι εντυπωσιακή. Το 78% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο. Το 19% αποτελείται από οξυγόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια μικρή συμμετοχή, 0,03, και τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν την το ατμοσφαιρικό αέρα είναι το αργό, το νέο, το ήλιο, το μεθάνιο, το κρυπτό, τα οξύδια του αζότου, το υδρογόνο, το όζο και το ξένο. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία, το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου και το όζο είναι τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή αυτά τα οποία δεν αφήνουν την ακτινοβολία όταν ανακλάται από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα, δεν την αφήνουν εύκολα να διαφύγει, γιατί ξαναεπιστρέφουν στη γη. Κρατάνε δηλαδή την θερμότητα υψηλά. Αυτά λέγονται αέρια θερμοκηπίου. Και τα επαναλαμβάνω για να τα ξέρουν οι ακροατές μας: το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τα οξύδια του αζότου.
0: Για πείτε μας τώρα για το κάθε ένα, για το κάθε στοιχείο από αυτά ξεχωριστά, για το άζωτο, το οξυγόνο κτλ. Και την σημασία τους, την σημασία τους στην ατμόσφαιρα, έτσι, στο ατμοσφαιρικό αέρα.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστατικά να τα διακρίνουμε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, το οποίο είναι το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η υδατμή στην ατμόσφαιρα, που οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι μεταβλητές και στον χώρο και στον χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υδατμή, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της ακτινοβολίας. Και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δευτερεύοντα δρανία αέρια, όπως είπαμε, το νέο, το κρυπτό, το ξένο και τα θερμοκηπικά αέρια. Και πρέπει να πω ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και ορούμενα σωματίδια, καπνό, σκόνη, γύρι, βακτηρίδια, αερολύματα, με πάρα πολύ μικρές διαστάσεις, δηλαδή σε σχεδόν μικροσκοπική κατάσταση. Και θα πούμε τώρα για το, όπως είπατε, για τα στοιχεία αυτά, το κυρίαρχο στοιχείο της ατμόσφαιρας, βέβαια, όπως είδαμε, είναι το άζωτο, το οποίο συμμετέχει κατά 78% στη σύσταση της ατμόσφαιρας. Το όνομά του, όπως το λέει το ίδιο άζωτο, δόθηκε από τον πατέρα της χημίας, τον Λαβουαζιέ, όταν ο Λαβουαζιέ διαπίστωσε ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται από δύο στοιχεία, δεν μπορούσε να ξέρει τα υπόλοιπα, από οξυγόνο και από άζωτο, και είδε ότι το οξυγόνο είναι συστατικό στοιχείο τη ζωή, ενώ το άζωτο είδε ότι δεν έχει κάποιο ρόλο στην διατήρηση τη ζωή, και γι' αυτό ονομάζεται άζωτο, δηλαδή αυτό το οποίο δεν συμμετέχει στη διατήρηση τη ζωή, δεν έχει αξία δηλαδή για τη ζωή. Αλλά ήταν μια, θα λέγαμε, λάθος παρατήρηση, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το άζωτο είναι κορυφαίο στοιχείο των οργανισμών. Οι ενώσεις, οι βασικές ενώσεις της ζωής, η δομική λύθη, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, δηλαδή το DNA, το RNA, είναι μόρια αζωτούχα. Το άζωτο δηλαδή πλεονάζει μαζί με τον άνθρακα, είναι συστατικό στοιχείο της μοριακής σύστασης της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτες τότε παρατηρήσεις θεώρησαν ότι το άζωτο δεν συμμετέχει καθόλου στη ζωή, δηλαδή σημαίνει αέριο χωρίς ζωή, αυτό σημαίνει άζωτο το όνομά του. Και οι μορφές του αζώτου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αδρανές άζωτο, που είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε αζωτούχες ενώσεις, όπως είναι η αμμονία, η ουρία, το ουρικό οξύ, οι πρωτεΐνες, που έχουν

0: πολυατομική λύση της ζωής.
1: Αυτό ισχύει για τον άνθρωπο. Αυτό ισχύει, πατέρα Δημήτρη, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και τα φυτά.
0: Βεβαίως, ναι. Ισχύει από τους ιούς, από τη δομή των ιών, των βακτηρίων, των φυτών, κάθε τι δηλαδή το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε ζωή και είναι αντικείμενο της βιολογίας. Mm-hmm. Βλέπουμε το άνθρωπο να είναι πολύ πλειοδοτούχες ενώσεις, να είναι παντακού παρόν το άνθρωπο μαζί με τον άνθρακα, να συγκροτούν χημικά αυτό που λέμε ζωή, το φαινόμενο της ζωής. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του, παρά είπαμε το όνομά του το οποίο δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχει, ότι είναι αέριο χωρίς ζωή. Τώρα και το οξυγόνο, όπως είδαμε, το οποίο είναι βέβαια κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής και έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα, το δεύτερο σε περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα, και είπαμε αυτό οφείλεται στην φωτοσύνθεση, γιατί στην αρχική ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, κυριαρχούσε το διοξίδιο, δεν κυριαρχούσε το οξυγόνο. Οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στον πλανήτη ήταν υποχρεωτικά αναερόβοι, γιατί όπως είπαμε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά όμως οι αναερόβοι αυτοί οι οργανισμοί με την φωτοσύνθεση, ανεπιτακτή φωτοσύνθεση, για να μπορέσουν οι ίδιοι να είναι αυτοτροφοί, δηλαδή να μην ψάχνουν την τροφή, να την παράγουν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν στην αρχαίγονη, στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα χρησιμοποιούσαν ένα στοιχείο που λέγεται υδρόφιο, και με αυτό τον τρόπο απελευθέρωναν θείο, κάτι που κάνουν ακόμα και σήμερα τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια, ακόμα και σήμερα κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνοντας θείο.
1: Πατέρα Δημήτρη, πατέρα Δημήτρη, μισό λεπτό να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από την τελευταία σας φράση.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το περιβάλλον, για τον αέρα, για την σύσταση του αέρα. Δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες και για την σημασία του, βέβαια, στην ζωή πάνω στη γη, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Εμείς περιμένουμε όπως πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
0: Σε μια δεύτερη φάση λοιπόν της εξέλιξης, αυτή η πρώτη οργανισμοί, οι οποίοι είναι προκαριωτικοί, δηλαδή είναι βακτήρια, άρχισαν να παίρνουν τα ηλεκτρόνια τους για να μπορέσουν να κάνουν να διαμορφώσουν τις πρώτες χημικές ενώσεις μέσα στο κύτταρό τους. Άρχισαν να τα παίρνουν τα ηλεκτρόνια και από το υδρόφιο, αλλά από το νερό. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, διότι παίρνοντας από το νερό η φωτοσύνθεση πλέον, χρησιμοποιώντας το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, άρχισε να απελευθερώνει και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, με την αυτή αερόβια πια φωτοσύνθεση, δημιουργείται αερόβια φωτοσύνθεση, με συνέπεια να απελευθερώνεται όλο και περισσότερο οξυγόνο και να καταναλώνεται όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε να διαμορφωθεί αυτή η τεράστια σημασία, ισορροπία, υψηλό επίπεδο δηλαδή οξυγόνου και χαμηλό επίπεδο διοξίδιου του άνθρακα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι ακριβώς αντεστραμμένη, είναι η αντίστροφη της ατμόσφαιρας που υπήρχε στον αρχαίγωνο πλανήτη, που υπήρχαν σχεδόν μηδενικά αποθέματα οξυγόνου και πλεόνασμα διοξιδίου.

0: που τα φυτά και οι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνουν οξυγόνο μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι και εξελικτικά είναι αυτή η φωτοσύνθεση που απελευθερώνει οξυγόνο και χρησιμοποιεί το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, είναι και ενεργειακά πιο αποτελεσματική. Γιατί με μία γλυκόλη, ένα μόριο γλυκόλης, μπορεί να δημιουργήσει 36 μόρια ενέργειας, θα λέγαμε, έναντι 2 μόρια ενέργειας που παρήγαγε η αναερόβια γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης.
1: Μάλιστα. Έχουμε όμως και άλλα αέρια, έτσι, και άλλα στοιχεία.
0: Ναι, τα αέρια είναι αδρανή αέρια. Είναι αδρανή αέρια, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο τα θερμοτυπικά αέρια έχουν σημασία, μετά το άζωτο και το οξυγόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα θερμοτυπικά αέρια, όπως είπαμε, το οποίο είναι το μεθάνιο, είναι το όζον, μιλήσαμε για το όζον, και το, κάποια οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά πια έχουν σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αδρανή, δεν έχουν σημασία, απλώς υπάρχουν εκεί και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε και πληροφορίες για την διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα οργανωμένη, γιατί εμείς βλέπουμε βέβαια τον καθαρό ουρανό και δεν μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μακροσκοπικά πώς είναι διαμορφωμένη η ατμόσφαιρα. Μέχρι σε ύψος 12 χιλιόμετρα, δηλαδή τώρα ανεβαίνοντας καθ' ύψος, τώρα θα δούμε πώς είναι τα στρώματα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον ουρανό, στα 12 χιλιόμετρα, μέχρι τα 12 χιλιόμετρα, είναι περίπου το 80% της αέριας μάζας. Δηλαδή το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι εκεί και ονομάζεται αυτή η περιοχή αυτών των πρώτων 12 χιλιόμετρων τροπόσφαιρα, όπου είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός, όπως το ξέρουμε, με την βροχή, το χιόνι, τα κατακρημνίσματα, που είπαμε ότι συμμετέχει αποτελεσματικά και ενεργά στον υδρολογικό κύκλο, όλα αυτά εξελίσσονται στον χώρο της τροπόσφαιρας. Η τροπόσφαιρα βέβαια έχει και ένα ανώτατο ύψος στον Ισημερινό, που φτάνει τα 18 χιλιόμετρα, και ένα χαμηλότερο σημείο της τροπόσφαιρας που είναι στους πόλους, που είναι περίπου 8 χιλιόμετρα.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, δηλαδή?
0: Αυτό συμβαίνει λόγω της μετακίνησης των αερίων μαζών, όπου έχουμε λιγότερες αέριες μάζες πάνω από τους πόλους και πολύ πιο πυκνές αέριες μάζες πάνω από τον Ισημερινό. Και λόγω αυτής της ανισοκατανομής των αερίων μαζών είναι πιο πυκνό, πιο παχύ, δηλαδή το στρώμα της τροπόσφαιρας πάνω από τον Ισημερινό και πιο λεπτό πάνω από τους πόλους. Μετά, προχωρώντας πάνω από τα 12 χιλιόμετρα και φτάνοντας μέχρι τα 50 χιλιόμετρα, αυτό το στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα, όπου στη στρατόσφαιρα υπάρχει και το όζο, περίπου στο μέσο της στρατόσφαιρας είναι και το τριατομικό οξυγόνο, όπως είπαμε, το όζο, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, είναι τοξικό αέριο, αλλά στα ύψη αυτά, στο ύψος αυτό των περίπου 33 χιλιόμετρων, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την πάρα πολύ επικίνδυνη υπεριόδη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία, όπως ξέρετε, είχαμε ακούσει όλοι μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο όζον. Υπήρχε ένας κίνδυνος, υπήρχε ένας συναγερμός σχεδόν για τους δερματολογικούς καρκίνους λόγω της υπεριόδου ακτινοβολίας, και υπήρχαν μεγάλες καμπάνιες για την προστασία από την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, οι εκρήξεις των ηφαιστείων, οι οποίοι εκρήγνεται κατά τις οποίες τη μεσόσφαιρα, περίπου στα 300 χιλιόμετρα υπάρχει η θερμόσφαιρα, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένα ιόντα και ηλεκτρόνια, μια ιωτισμένη τώρα περιοχή, και πάνω από τα 500 χιλιόμετρα υπάρχει η λεγόμενη εξόσφαιρα. Αυτή λοιπόν είναι η, θα λέγαμε, η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας, τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, θερμόσφαιρα και εξόσφαιρα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει μας ιδιαίτερα είναι τα δύο πρώτα στρώματα, η τροπόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε, και είναι το 80% της ατμοσφαιρικής βάζας, και η στρατόσφαιρα λόγω της ύπαρξης του στρώματος του όζοντος που μας προστατεύει από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
1: Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, πατέρα Δημήτρη, αλλάζει και η σύστασή της. Μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε στα υψηλότερα στρώματα, όπως είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα ή και η εξόσφαιρα, εκεί τι γίνεται με τον αέρα? Υπάρχει αέρας, υπάρχει οξυγόνο?
0: Εκεί συνεχώς ανεβαίνοντας προς τα πάνω, συνεχώς μειώνεται το οξυγόνο. Αλλά δηλαδή πάνω από τη στρατόσφαιρα δεν επικρατούν. Οι ποσότητες αυτές μειώνονται συνεχώς, και του αζότου και του οξυγόνου, αλλάζει πραγματικά. Ανεβαίνοντας σε κάθε ύψος, η σύσταση αλλάζει, αλλοιώνει και μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής αυτών των αερίων. Αυτή την σύσταση, η οποία με τα ποσοστά αυτά, όπως είπαμε, του ξηρού σε ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται κυρίως στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα πιο πάνω. Όπως σας είπα, ας πούμε, στη θερμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ιωτισμένα σωματίδια και ηλεκτρολίτες. Μέχρι τη στρατόσφαιρα έχουμε τη σύσταση που ξέρουμε, δηλαδή από τα υλικά αυτά εκεί βρίσκονται και τα θερμοτυπικά αέρια, δηλαδή αυτά που συγκρατούν την θερμότητα και την επιστρέφουν πάλι στον πλανήτη, έτσι αυξάνοντας τις τιμές της θερμοκρασίας. Βέβαια είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν τη σύσταση και την διάμορφη και την αρχιτεκτονική της ατμόσφαιρας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί κίνδυνοι, τους οποίους έχουμε μπροστά μας στο μέλλον από την ατμόσφαιρα, η οποία λόγω της μεγάλης ρύπανσης, η οποία ανεβαίνει από το έδαφος προς τα πάνω, η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αλλοιώνει τη σύσταξή της, δηλαδή με την έννοια ότι αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και γίνεται φτωχότερη η ατμόσφαιρα, γίνεται φτωχότερη σε οξυγόνο όταν εξαφανίζονται, έχουμε μαθητικές εξαφανίσεις φυτικών φυτοκοινωνιών, όταν αποξηρώνονται τα δάση, όταν καταστρέφει, δεν υπάρχει το πράσινο, που είπαμε ότι είναι η κύρια παραγωγή οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά αυξάνονται οι ποσότητες των θερμοκηπικών αερίων και μειώνεται το φιλικό και φιλόξενο προς τη ζωή οξυγόνου. Έτσι λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος επέρχεται λόγω της μεγάλης τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι η αλλαγή, η αλλίωση, θα λέγαμε πια, όχι η αλλαγή, η αλλίωση στη σύσταση της ατμόσφαιρας με αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και των ρήπων και με μείωση των φιλικών προς τη ζωή στοιχείων όπως είναι το οξυγόνο. Επίσης, έχουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας, διότι τα θερμοκηπικά αέρια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή να παγιδεύουν την ανακλόμενη ακτινοβολία, να μην την αφήνουν να φύγει πάλι προς τα πίσω, αλλά να την επιστρέφουν στον πλανήτη και έτσι να συσσωρεύεται μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δυσμενής, ότι μέχρι το 2080 θα εξαλειφθεί, θα υπάρχουν ψυχροί χειμώνες. Ο χειμώνας πια θα χάσει το χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, με το περιμένουμε να έρθει το κρύο, να πέσει η θερμοκρασία. Ο ψυχρός χειμώνας θα εξαφανιστεί, διότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν οι εποχές, όπως τις γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αλλίωση των φαινομένων σε κάθε...
0: Να έχουμε υπηρεσία χειμώνες, και ενώ εμείς το χαιρόμαστε αυτό και λέμε τι ωραία, θα έχουμε ένα ήρεμο χειμώνα, ένα νύπιο χειμώνα, βλέπω. Δυστυχώς όμως έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο χειμώνας σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Και αυτή η εξαφάνιση του χειμώνα, δηλαδή αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστεί ο χειμώνας και έτσι όλο το έτος να είναι μια εποχή και να έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο φιλικές προς τη ζωή αλλά και προς τις ανθρώπινες. θερμοκρασίες υψηλές θα οδηγήσουν σε προβλήματα του υδρολογικού κύκλου, θα μειωθούν τα ποσοστά εξάθμισης, θα δημιουργηθούν φοβερές λειψιδρίες, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, θα υπάρχουν κίνδυνοι αποξηρασίες και επίσης οι κίνδυνοι από πυρκαγιές που θα οδηγήσουν σε ερημοποίηση μεγάλων περιοχών. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε εμείς ως κάτι πολύ φιλικό, γι' αυτό ακούμε πολλές φορές ότι θα έχουμε καλό καιρό, ακόμα έχει μείνει όπως ακούμε στα μετεωρολογικά δελτία, λέμε ας πούμε ότι είναι καλός καιρός, τώρα να έχουμε 40 βαθμούς, 35 και 40 βαθμούς και έχουμε πολύ κακό καιρό όταν έχουμε 10 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δυστυχώς οι επόμενες γενιές των ανθρώπων θα αναπολύσουν τους ψυχρούς χειμώνες, θα νοσταλγήσουν τους ψυχρούς χειμώνες που ζούμε εμείς, διότι αυτή ακριβώς η διαβάθμιση και η άνοδος και η εκτός της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ζωής.
1: Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κάνοντας και μια ανακεφαλαίωση την σημερινή μας συζήτηση.

0: θυσία, θα λέγαμε εισαγωγικά, για τον αέρα, για τη σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας. Δίνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με τη βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8-9 λεπτά, και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα στοιχεία της δηλαδή, αν αυτά επηρεάζονται στις μέρες μας, αν έχει αλλάξει δηλαδή η σύσταση της ατμόσφαιρας, αν έχει επηρεαστεί και από τις αλλαγές τις κλιματικές στο κλίμα. Και αν αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να υπάρχει όντως και να διαφοροποιείται στην επαρχία, στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει πολλής κόσμος συγκεντρωμένος.
1: Βεβαίως, αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην επαρχία είναι το αποτέλεσμα της φωτοχημικής ρήπανσης του διοξιδίου του αζότου, το οποίο δημιουργεί και αυτό ένα στρώμα το οποίο δεν επιτρέπει στην ακτινοβολή να διαφύγει και αυτό θερμοτυπικό αέριο, και έτσι δημιουργείται ασφυκτικές, γιατί για ψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό στις πόλεις έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερες στην επαρχία. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι αυτό που λέμε κλιματικές αλλαγές. Η συνέπεια δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του κλίματος, με κίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό τελείως προς τη ζωή. Αυτό πρέπει να γίνουν γρήγορα και άμεσα πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας, γιατί ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά να προσπαθήσει να διατηρήσει καθαρό το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, και στην περίπτωση του νερού αλλά και στην περίπτωση του αέρα, να αποφύγει υπογόνες δραστηριότητες, μειώνοντας τη μετακίνησή του με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά και περισσότερο μεσότερο μέτρο συσκευές, όπως είναι το air condition, το οποίο, όπως είπαμε, είναι εχθρικό προς το περιβάλλον, ανεβάζει κατά μία μονάδα, όπως έχει παρατηρηθεί στις μεγάλες πόλεις, η λειτουργία των air condition, οι εξωτερικές μονάδες ανεβάζουν κατά 1-2 μονάδες τη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι κακής προγνώσεως οι προβλέψεις για τις οποίες μιλούν οι κλιματολόγοι. Τα μοντέλα της εξέλιξης του κλίματος δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα δυσμενές περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, με υψηλό διοξείδιο του άνθρακα, με χαμηλό οξυγόνο, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ εχθρικό για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν πρώτο αέριο ζωής το οξυγόνο και όχι το διοξίδιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και να αλλάξουμε τελείως τις προτεραιότητές μας. Διότι όλη η περιοχή εδώ στην Ευρώπη που ζούμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές. Ήδη στη Νότια Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, επίκειται αύξηση του καύσωνα και της ξηρασίας. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ελλάδας βλέπουμε ότι σχεδόν έχουμε μετακινηθεί από το παλαιό εύκρατο κλίμα και να έχουμε περάσει ένα πιο θερμό, το καλοκαίρι είναι πιο σκληρό και η θερμοκρασία περισσότερο ασφυκτική. Στις ορεινές περιοχές το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων θα έχει και αυτό καταστροφικές συνέπειες. Στις παράκτιες ζώνες υπάρχει κίνδυνο η αύξηση της στάθμης της θάλασσας να οδηγήσει σε πλήρες ποντίσει κάποιες περιοχές και να ερημοποιηθούν περιοχές, και μάλιστα στις πιο βόρειες περιοχές της Ευρώπης να αυξηθεί και εκεί η θερμοκρασία και να έχουμε αντίστοιχο λιώσιμο των πάγων. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, και πρέπει να πούμε ότι είναι οι πηγές των αέριων θερμοκηπίου είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων, του άνθρακα, του πετρελαίου, του φυσικού αέριου, η παραγωγή ηλεκτρισμού, η βιομηχανία, οι μεταφορές και το κάθε νοικοκυριό που ξεχωριστά παράγει διοξίδιο του άνθρακα, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που έχουμε την παραγωγή μεθανίου, που είναι και αυτό ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο, στην αποδάσωση, στην καταστροφή των δασών, όπου εκεί έχουμε πάρα πολύ καταστροφική συνέπεια, γιατί μειώνει
0: μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα, δίνοντας νομίζω ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας, με βάση πάντοτε την επιστήμη, τα επιστημονικά ευρήματα και την έρευνα την επιστημονική.
1: Είπαμε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα από τα τρία στοιχεία του γύρου περιβάλλοντος, μαζί με την υδατόσφαιρα, την υδρόσφαιρα που είναι το νερό και το έδαφος. Η σύστασή της αποτελείται από 78% άζωτο, περίπου 19-20% οξυγόνο, έχουμε μια μικρή συμμετοχή 0,03% του διοξιδίου του άνθρακα και μετά τη μαδρανή αέρια, όπως είναι το ξένο, το κρυπτό, το νέο και το αργό, και έχουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία βρίσκονται στην στρατόσφαιρα, τα οποία είναι το μεθάνιο, το διοξίδιο του άνθρακα, τα υποξίδια του αζότου και το όζον. Παράλληλα όμως με αέριο του θερμοκηπίου, το όζον έχει και αυτή την δυνατότητα να μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Και το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι η φύση μπόρεσε με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σιγά σιγά να ξανακλείσει αυτή τη μεγάλη τρύπα του όζοντος, η οποία ήταν επί μια δεκαετία μεγάλωνε. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το όζον μας προστατεύει, είναι ζωτική σημασία η ύπαρξη του στρατόσφαιρα. Και όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά στρώματα. Το πρώτο στρώμα στο οποίο ζούμε και στο οποίο εξελίσσεται και ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τροπόσφαιρα. Και πάνω από την τροπόσφαιρα, περίπου μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος, είναι η στρατόσφαιρα, στην οποία βρίσκεται και το όζον. Αυτά, ας πούμε, είναι μια περίληψη των όλων όσων είπαμε, έτσι γενικά, για να έχουμε μια εικόνα της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας σήμερα και για όσα είπαμε για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα διαφορετικά στρώματα, έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, της ατμόσφαιρας. Μιλήσαμε βεβαίως και για το όζον με την βοήθειά σας. Και βεβαίως είπαμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του αέρα παίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι? Να μην το παρακάνουμε. Πατέρα Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την βοήθειά σας σήμερα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σπύρα, πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

την σύσταση του αέρα με βάση την επιστήμη. Μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με την βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν περίπου για μία ώρα ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Στη σημερινή εκπομπή αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτανη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς. Αγιορείτικα και άλλα οδοπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Χριστουγέννων. Η νύχτα της Βηθλέμ. Μέγα και παράδοξων μυστήριων. 20 αιώνες σταματούν κάθε τόσο τη βασανισμένη οδηπορία τους μπροστά στη φάτνη της Βηθλέμ. Στέκουν ολόγυρα γεμάτοι θάμβους, φεδρύνονται και αναπαύονται. Πίνουν αξεδίψαστα από τις θείες πηγές της μεγάλης αγάπης και της μεγάλης στοργής και πάλι ξεκινούν. Χάνονται μακριά μέσα στο σκοτάδι της νύχτας του Δεκεμβρίου, έτοιμοι να ξαναπερπατήσουν στους δρόμους της αγωνίας, του πολέμου και του δισταγμού. Μα σαν να ανατηρεί για άλλη μια φορά το παράδοξο, το πράο και το παρηγορητικό αστέρι των μάγων, σαν ξανάρθουν πλημμυρισμένοι από αγαθή περιέργεια οι απλοϊκοί βοσκοί τριγύρω στη φάτνη, σαν οι άγγελοι τραγουδήσουν και πάλι τον χαρούμενον ύμνο της Ευδοκίας, ένας κόσμος ολόκληρος, κατασυντετριμένος από το ατελέχτητο δράμα της τραγικής του υπάρξεως, έρχεται να οσφρανθεί τη Σμύρνα και το Λιβάνι, να ζεσταθεί από το ειρηνικό χνότο των ζώων της φάτνης, να ακούσει από τις υπομονητικές γαμήλες που καταλαγιάζουν έξω από τον τόπο του θαύματος, τα μαγικά παραμύθια των ερήμων που πέρασαν στην αλόκοτη υπνοβασία του προς το φως του αναπάντεχου άστρου. Η φάτνη της Βηθλέμ, χιλιάδες χρόνια τώρα, φέρνει τη ζέστα της και την αγάπη της σε κάθε καρδιά. Η νύχτα της Παλαιστίνης θα εγκοβολεί σε αναρρύθμιτες υπάρξεις και σε εκείνες που είναι βαθουλές και απροσπέλαστες σαν τις άγριες πηγές, μουχλιασμένες και σκαμμένες από τα πάθη, και σε εκείνες που μοιάζουν με αδιαπέραστα χειμωνιάτικα δάση που τα εξουσιάζει η οργή των ανέμων, και σε εκείνες που ξανοίγονται σαν προσιλιακά πλατώματα στο γελούμενο φως του Θεού, και σε εκείνες που μοσκοβολάνε την απίθανή τους μακαριότητα σαν την άρδο την πολύτιμη, τη φυλαγμένη σε παμπάλιο αξιοθαύμαστο μπουκάλι. Τη νύχτα τούτη συλλογίζομαι συχνά όλους τους ανθρώπους, και εκείνους που πέρασαν και εκείνους που θα έρθουν. Συλλογίζομαι τα φεγγερά προσωπάκια των παιδιών γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Συλλογίζομαι τους στρατοκόπους που σταματάνε αναπάντεχα πάνω στους βράχους των βουνίσιων δρόμων και κοιτάζουν τον ελεήμονα ουρανό, παρακαλώντας το θείο βρέφος να στείλει και για αυτούς λίγο φως από τα στέρια των μάγων. Συλλογίζομαι τους αρρώστους που ακούνε μία-μία τις βαριές ώρες της θλίψης των να ξετυλίγουν τη μονοτονία τους σε όλο το μάκρος των λευκών διαδρόμων. Συλλογίζομαι τους φυλακισμένους που κολλάνε ταυτί στο κάγκελο της φυλακής, πρόθυμοι να ακούσουν την μακρινή μελωδία των αγγέλων. Συλλογίζομαι τους θαλασσινούς που οργώνουν με τις καρίνες τους τις άξενες θάλασσες και αναθυμούνται το εύθυμο λαμπάδιασμα του κλαδιού της ελιάς στο πατρογονικό τζάκι που μοσκομυρίζει από την πάστρα του φρέσκου ασβέστη και από την καλή καρδιά. Και ύστερα στέκομαι δίπλα στον τεχνίτη τον απλοϊκό που σκαλίζει στο ξύλο την παιδιάτικη φαντασία του και συνταράζεται ολόκληρος και κελαϊδεί σαν το πουλάκι του όρθου το γλυκό ήχο τραγούδι της πίστεώς του. Στέκομαι δίπλα στο μαρμαροπελεκητή που ξεδιπλώνει επάνω στο φύλλο της πέτρας τη μονοδική σκιαγραφία της Θείας Γεννήσεως και κατασταλάζω στο εργαστήρι του μεγάλου ζωγράφου που με το χρώμα του και με τη γραμμή του ξαναδοκιμάζει τη δύναμη του στο θέμα τούτου το αιώνιο, που είναι το θέμα της αγάπης και της στοργής, που είναι το θέμα της μητέρας και του παιδιού, της καλοσύνης και της αφροντισιάς, της επιείκειας και της συγγνώμης. 20 αιώνες ζωγραφίζουν με το κοντήλι του στο απλούστατο τούτο περιστατικό, τη φάτνη και τα ζώα, την Παρθένο και το βρέφος, τον Ιωσήφ,
Βηθλέμ είναι ο θησαυρός ο αδαπάνητος, η πηγή η ακένωτη, που εφραίνει και αναπαύει την ανθρώπινη καρδιά. Μα ποιος μπορεί, μα ποιος μπόρεσε σε τόσους αιώνες να ξεπεράσει τη γραφικότητα του Λουκά, που με τη στέλη γλώσσα της πίστεώς του, της πίστεως που δεν παλεύει με την αμφιβολία και δεν έχει ανάγκη να δικαιολογηθεί στον εαυτό της, μα δίνει μνημείο για όλους τους καιρούς την παραστατικότερη αφήγηση της γεννήσεως. Εγέν το δε εν το είναι αυτούς εκεί. Επλήστησαν εημέρε του τεκίν αυτήν και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκρινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκην αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Ο εικονογραφικός κύκλος της γεννήσεως, πανάρχιος και πλουσιότατος σε πολύτιμες δημιουργίες, συμπληρώνεται από κάμποσα συγγενικά περιστατικά. Γύρω από το ειδήλιο της Φάτνης παίρνουν τη θέση τους ξεχωρισμένα θέματα. Η απογραφή της Βηθλέμ. Εγένετο δε, γράφει στο παραστατικό του κείμενο Λουκάς, εν τες ημέρες εκείνες, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο, ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινή. Και πορεύοντο πάντες απογράφεστε, έκαστος εις την ιδίαν πόλη. Η προσκύνηση των μάγων, το δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, αφηγείτο Ματθαίος, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέους. Οι δουμάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιερουσόλυμα, λέγοντες, «Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνείς αυτόν». Η συνομιλία του Ηρώδη με τους μάγους. Αντιγράφω από τον Μαρθαίο. Τότε η Ρώδης λάθρα καλέσε στους μάγους ή κρύβωσε παρά των χρόνων του φαινομένου αστέρους. Η βρεφοκτονία. Ο Μαρθαίος πληροφορεί. Τότε η Ρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων εθυμώθη Λίαν και από στήλας ανήλε πάντα στους πέδρες τους εν τη Βηθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατουτέρου. Η φυγή στην Αίγυπτο. Συμπληρώνω από τον Μαθαίο πάλι. Ο δε Ιωσήφ εγερθής παρέλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτο.

πράγματα τούτο, τα εικονογραφικά, η δοξολογία των αγγέλων και το λουτρό του θείου βρέφους είναι στοιχεία της θαυμαστής σκηνογραφίας της γεννήσεως που ξαναβρίσκονται και ξεμοναχιασμένα. Και από την άλλη μεριά δημιουργούνται λαογραφικές σελίδες εμπνευσμένες από τα ήθη και τα έθιμα των λαών και που βρίσκουν στο χρώμα και στη γραμμή του ζωγράφου τη συγκεκριμένη τους ερμηνεία. Οι κυριότερες από τούτες, σε εμάς ή στους ξένους, είναι η νύχτα των Χριστουγέννων και τα δώρα των μικρών παιδιών, το δέντρο των Χριστουγέννων, τα κάλαντα, σκηνές ευφροσύνης που η φαντασία της οραίζει με τη δική της γοητεία, λαμπρές φωτάβγιες, φεγγεροί και διάφανοι ουρανοί, χαμόγελα και καλοσύνης, οι άγγελοι με τα χιονάτα φτερά, η βοσκή, που είναι ένα ιδίλιο γαλήνης, οι μάγοι, που φέρουν το στοιχείο του εξωτισμού και του μυστηρίου στη γραφικότητα του περιστατικού, τα ιερά πρόσωπα. Και πέρα απ' όλα, ένας θαυμάσιος σκηνοθέτης, ο χειμώνας. Αν τα Χριστούγεννα συγκινούν τόσο πολύ την ανθρώπινη καρδιά, αν ζεσταίνουν με τέτοια φλόγια τη φαντασία, ένας μεγάλος λόγος είναι και που πέφτουν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Με τη βοήθειά τους και με τη χάρη τους, τα χιόνια εθριάζουν κάτω από χήμερους ξαφνικής μαρμαρικής. Τα γυμνά δέντρα ξανανθίζουν και στραυτοκοπούν μέσα στην περίλαμπρη αμφοφορία της πίστεως. Οι σκοτεινές κοιλάδες ξαστερώνουν και οι πηγές που σταλάζουν στις άβατες μοναξίες τραγουδούν το ρυθμικό κελάρισμα της ανθρώπινης και της θείας στοργής. Πολύ συχνά στοχάζουμε πως τα Χριστούγεννα, το άνθισμα της Μυγδαλιάς και οι μέρες που κλωσάει στις ακροθαλασσιές, τα αυγά της η Αλκιώνα, είναι οι μέρες του χρόνου που δόθηκαν για την ανυπόκριτη και άδωλη χαρά των ανθρώπων. Οι παρενθέσεις μιας πρωτογνώριστης ευδαιμονίας προσφερωμένης στον καθένα να τη γευθεί. Δεν υπάρχει περιστατικό που να δίνεται βολικότερα να προσαρμοστεί στην έκφραση της χαράς του σπιτιού από τη δυσπερίγραπτη ευδοκία της θείας γεννήσεως. Η ζέστα που ανασένει φάτνη είναι η ζέστα του σπιτιού, της χόβολης που κατακάθεται στο τσάκι, του ματιού που ακτινοβολεί από την ευλογία, της ανυστερόβολης αγάπης, του μάγουλου που φλογίζεται από τη διάθεση να προσφερθεί στο εγκάρδιο φιλί. Ματάκια παιδιών και μουσούδια αγαθών ζώων σκύβουν γλυκά επάνω στο πρόσωπο του βρέφους που ανακλίνεται στο μαλακό άγιο και που δεν είναι την ώρα εκείνη ο υπερούσιος και ο προαιώνων Θεός, μα το λεχούδι που ανοίγει τα βλέφαρά του στην αστροφενιά της μυστικής νύχτας και που στρέφεται προς τη μητέρα του με την αιώνια ακατάσβεστη δίψα της μητρικής προστασίας. Για τούτο και ο τεχνίτης, που τον ξεχάσαμε όλα πολύ στη γωνιά του, δοκιμάζει και ξαναδοκιμάζει τη δύναμή του στη γέννηση. Και όσο μεγάλος να είναι, γίνεται πολύ απλοϊκός και πολύ τρυφερός και παίρνει τα μάτια του μικρού παιδιού για να ειδεί και για να χαρεί με όλη του την ύπαρξη την ακίμαντη γαλήνη της νύχτας που υπήρξε η νύχτα η πιο θαυμάσια και η πιο μοναδική από όλες. Στη σκοτεινή κατακόμβη και στην ισοφωτισμένη κλησιά, στο εργαστήρι και στο σπίτι, στο μουσείο με τα θάνατα αριστουργήματα και στο κελί του καλόγερου, ανάμεσα από σκαλίσματα και από σχεδιάσματα, από θάλασσες χρωμάτων και χύμαρους φωτοσκιάσεων, από τα φημισμένα και τα ταπεινά, θα βρούμε τον ίδιο τεχνίτη με την απλοϊκή καρδιά να μαστορεύει το αμάραντο λουλούδι του ονείρου του και να ανασένει τη μοσκοβολιά του Λιβανιού και της Μύρνας.
όμορφες εικονογραφίες της γεννήσεως, απλές στη σύνθεσή τους, όλο γραφικότητα και χωρίς βαθιούς και πολύπλοκους συμβολισμούς στο νόημά τους, βρίσκονται στα πρωτοχριστιανικά κημητήρια, στις κατακόμβες, που άντησε η πανάρχια ακατάλητη πίστη. Στο κημητήρι του Αγίου Σεβαστιανού, στο τρίτο μήλι της απίας οδού, άγνωστος τεχνίτης εικονίζει το θείο βρέφος σπαργανωμένο σε ψιλοκρέβατο. Σκύβουν πάνω του με την αγαθή τους περιέργεια τα δύο ζώα, που συντροφεύουν όλες τις παλιές εικονογραφίες της γεννήσεως. Ο Βούς και ο Όνος, και παραπάνω, μέσα στη λαμπράδα του φωτοστεφάνου του, ο Χριστός είναι σαν να δείχνει με την παρουσία του ποιο είναι το βρέφος. Στα χρόνια τούτο και πολλούς αιώνες κατόπιν, το βρέφος και η Θεοτόκος ζωγραφίζονται χωριστά. Η Παναγία δεν κρατά το βρέφος στα χέρια της. Στέκεται δίπλα του, αναγερτά ή βρίσκεται ξαπλωμένη, όμοια με κάθε λεχόνα, που δεν μπορεί να συνέλθει ακόμα από τους πόνους της γέννας. Η εικονογραφική του παράδοση διατρέχει ολόκληρη τη βυζαντινή ψηφιθοδεσία και ζωγραφική. Στο Βυζάντιο, η γέννηση αποδίνεται χωρίς λυρική ρητορία, με τη σοβαρότητα που ταιριάζει στην ερμηνεία του ιερού κειμένου, με την ιεροπρέπεια και τη συγκράτηση που χαρακτηρίζει κάθε εκδήλωση της μεσαιωνικής μας τέχνης. Μα το σχολείο εκείνο, που χωρίς να το θέλει ο τεχνίτης, αναδύνεται άμεσα και κυριαρχεί σε κάθε τέτοια σύνθεση, είναι η θαυμαστή γραφικότηση. Μόνο που η νύχτα της Βιθλέμ δεν πάβει να κλείνει για τον Βυζαντινό ζωγράφο μυστήριων μέγα και παράδοξων, όπως έκλεινε και για τον μεγαλοφάνταστο Ιμνοδό η γοητεία της αγροτικής σκηνογραφίας. Φαίνεται να συνενώνει την απλοϊκή πίστη εντονότερα με το ρυθμό της διακοσμητικής γραφικότητας. Με δύο λόγια, στη Βυζαντινή τέχνη η γέννηση δεν είναι μια σελίδα σπιτικού ύφους. Είναι μια σκηνή από τα ιερά κείμενα, διαπερασμένη από το πνεύμα του παραμυθιού και φρεσκαρισμένη από τον αέρα του νυχτερινού χειμωνιάτικου

Εκεί που βρίσκομαι ζωντανότερο το σπιτικό χαρακτήρα του περιστατικού είναι η τέχνη της Δυτικής, της Μέσης και της Βορεινής Ευρώπης. Στις χώρες που εξουσιάζει ο χειμώνας, ο άνθρωπος ζει τον περισσότερο καιρό μέσα στο σπίτι και που δένεται με το σπίτι με μια νοσταλγία αιώνια αφεράπηστη, που το παιδί είναι το κέντρο ενός κύκλου θερμής φροντίδας, τα σκοτεινά δάση και οι συνεφιασμένοι ουρανοί και τα ορμητικά ποτάμια γεννούν στην ψυχή την ανάγκη της γλύκας και της αλπορής, το περιστατικό της γεννήσεως έχασε σιγά σιγά το μυστηριακό χαρακτήρα του και γέμισε από ανθρωπιά. Από τον Διότο είσαμε τον Κορέντζιο και πολύ περισσότερο από τους παλιούς φλαμανδικούς τεχνίτες είσαμε τον Δίρερ και την γερμανική του βαρύτητα και τους λιγοστούς Ολλανδούς που μας άφησαν τις μνημειώδεις θρησκευτικές συνθέσεις της τέχνης του τόπου των, η γέννηση όλο και ξεφεύγει από το Ευαγγέλιο και όλο περισσότερο πλησιάζει την απλή ανθρώπινη σπιτική ζωή. Στην Ιταλία, που είναι και αυτή μια χώρα του ήλιου, όπως και η Ανατολή, κυριαρχεί εντονότερα το στοιχείο της θείας γλυκύτητος, μα βορεινότερα η αίσθηση της ανθρώπινης στοργής γίνεται πιο χειροπιαστή, πιο υλική. Ποιος θα ξεχάσει την Άγια Νύχτα του Κορέντζιο με το βρέφο στην αγκαλιά της Παρθένου, που από την εβολή τέτοιο άφθονο φως και καταβγάζει όλη τη σύνθεση, και ποιος δεν θα αισθανθεί μέσα του να αναβρίζουν αέναες πηγές καλοσύνης, κοιτάζοντας τον Γερμανόπουλο εκείνο, που είναι το θείο βρέφος του Χολμπάιν, αναγερμένο στον αριστερό ώμο της θείας μητέρας, βαρύς χειμώνας που διάδει τους Φλαμανδούς, που παριστάνουν τους Ιουδαίους της απογραφής στον φημισμένο πίνακα του Μπρέχελ, που είναι όλος μια θελκτική σελίδα ηθογραφική, γεμάτη υποβλητική γραφικότητα. Αυστηρός ρυθμός διαπνέει την προσκύνηση των μάγων του Ντίρερ. Κόσμος ατέλειωτος σπάταλα βοήζει στη γέννηση του Ντομένικο Γκριγκολοτάγιο, με τη σαρκοφάγο της, τους βοσκούς της, την αρχιτεκτονική της διακόσμηση, τους πεζούς και τους καβαλαρέους της, τα πρόβατα, τους βράχους και τα σπίτια και τα δέντρα της. Ξυπνάει το πνεύμα του παραμυθιού στον πίνακα του Ρογύρου Van de Weyden. Ο Θεοτοκόπουλος γίνεται ανθρωπινότερος σε μια σύνθεση που δεν πάβει ωστόσο να τοποθετεί άλλη μια φορά μπροστά στον θεατή το πρόβλημά του. Μα και τούτος και όλοι οι άλλοι, και οι θείοι και οι ανθρώπινοι, και οι φτωχότεροι, και οι σκυθροποί, και οι βόροι και οι μεσημβρινοί, ξαναγίνονται παιδιά κάτω από το φέγγος του άστρου και είναι σαν να μαζεύονται κοντά στη γιαγιά το χειμωνιάτικο εκείνο βράδυ, πρόθυμοι να ακούσουν την πανάρχια, την παντοτινή ιστορία. Το καιρό εκείνο έβγαλε διαταγή ο Κέσσαρα στις Ρώμης να πάει καθένα στην πατρίδα του και να γραφτεί στον κατάλογο. Ξεκίνησαν και ο Ιωσήφ με τη Μαρία από τη Ναζαρέτ. Μα στο δρόμο, μόλις έφταναν πια στην Βηθλέμ, την έπιασαν τη Μαρία η πόλη της γένας και μπήκε σε ένα στάβλο και γέννησε ένα αγοράκι και το έβαλε μέσα στο παχνί των ζώων. Την ίδια ώρα, τρεις μάγοι έφταναν από μακριά, οδηγημένοι από θείο αστέρι, με τις γαμήλες τους φορτωμένες δώρα για το παιδί. Και οι βοσκοί που αγρυπνούσαν στην ερημιά, με τις γαμήλες τους φορτωμένες δώρα για το παιδί. Και οι βοσκοί που αγρυπνούσαν στην ερημιά, συνεπέρνονταν

ως προς την προέλευση του αναμενόμενου τέκνου και μόνο στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου γράφει «Και ουκ εγίνος και αυτήν έως ου έτεκε τον ιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν». Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το επεισόδιο των μάγων και την αναχώρηση στην Αίγυπτο. Η νύχτα της Βηθλεέμ, η Φάτνη, οι αγραβλούντες ποιμένες, οι άγγελοι δεν υπάρχουν στη διοίκησή του. Ο Μάρκος αρχίζει από τη βάπτιση. Ο Ιωάννης επίσης. Τα Χριστούγεννα ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του Λουκά. Και είναι να θαυμάζει κανείς με πόση λιτότητα λόγου και πόση συνάμα ενάργεια, με ποια συντομία διηγείται το περιστατικό. Αυτή είναι η μεγάλη αρετή των κλασικών κειμένων. Επειδή πίσω από τον λόγο υπάρχει αχανίσαντο χώρα, η διακόσμηση είναι περιττή. Προβάλλονται τα γεγονότα, τα πράγματα, και τούτο αρκεί. Έτσι ο Λουκάς, σε μία σελίδα και μόνη, αθανατίζει τη γέννηση, παραλείποντας μόνο το επεισόδιο των μάγων, που μπορούμε να το δανειστούμε από τον Ματθαίο. Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν εημέρε δεκήν αυτήν. Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνουσεν αυτόν, και ανέκλυνεν αυτόν εν τη Φάτνη, διότι ούκην αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την ποιμνήν αυτών. Και ξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Από το κείμενο τούτο ξεκινούν τα ποτάμια, οι ύμνοι, που διαλαυκώνουν 2.000 χρόνια. Από το κείμενο τούτο επενέεται η πλαστική, η ζωγραφική, η ψηφιδοδεσία, η μικρογραφία, η μικροτεχνία όλη. Από το κείμενο τούτο αντλούν οι κήρυκες, οι ρήτορες, οι φιλόσοφοι, οι οραματιστές, οι ρθισοφόροι του χριστιανισμού. Τα περιστατικά που αφηγείται είναι μεγάλη γαλήνη. Μια νύχτα της Ιουδαίας, βαρύς χειμώνας, μια γυναίκα που γίνεται μάνα σε ένα παχνί και μια συντροφιά παγωμένη βοσκή που αγρυπνούν σημά στα κοπάδια τους. Κι ύστερα, ο μεγάλος ουρανός, πλασμένος από το κρίσταλο της παγωνιάς, όλο φως που ανοίγει τα στέρνα του για να εξαπολύσει τα σμήνη των υμνοδών αγγέλων. Είναι τα σμήνη που ευαγγελίζονται την ευωδία του Θεού, την αγάπη και την ειρήνη. Γιατί ο Θεός που αποκαλύπτεται στην πονεμένη καρδιά των ανθρώπων εκείνη τη νύχτα είναι ο Θεός της ειρήνης, ο πατέρας των ικτυρμών, ο σωτήρας, που επισκέπτεται εξίψους τους καθημένους στο σκότος και στη σκιά του θανάτου. Και από τότε, από τη νύχτα εκείνη, ένα νέο πρόσωπο έρχεται να διαδραματίσει στην ιστορία το μέγιστο ρόλο του. Δεν είναι, καθώς θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ο Ιησούς.

Εκκλησίων δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που απασχολούσε την ανθρώπινη προσοχή. Τα φιλοσοφήματα των ύστερων χρόνων του αρχαίου κόσμου και μάλιστα η στοική σκέψη ήταν γεμάτα επιείκεια, ανεξικακία, προσήλωση στην αρετή και συγγνώμη. Ο μοσαϊκός νόμος επίσης τον εμνημόνευε. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που μια διδαχή όριζε χρέος του ανθρώπου πρώτο και κύριο την αγάπη προς τον πλησίον. Τούτο εσήμαινε πως από τότε και πέρα κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί μόνος του, να σωθεί μέσα στον εαυτό του. Η σωτηρία του καθενός βρισκόταν μέσα στον άλλο, μέσα στο γείτονα. Αυτό ήταν το δύσκολο αγώνισμα που εκήρυξε ο Χριστός. Ο αρχαίος θεωρούσε πως εξεπλήρωνε τον προορισμό του αν αρτίωνε, αν ακεραίωνε τον εαυτό του, αν ζούσε ομολογουμένος το λόγο. Ο νεότερος αυτό δεν το νομίζει πλήρες επίτευγμα. Ο προορισμός που έχει τάξει στην όλη του ενέργεια αναφέρεται σε πολύ απόκριμνες κατακτήσεις. Δεν αρκεί ούτε η γαλήνη. Η γαλήνη μπορεί να είναι και μια στατική κατάσταση, μια μορφή αδράνειας. Μια στάση όχι μέσα στη ζωή, αλλά έξω από τη ζωή. Η διδαχή της Φάτνης είναι διαφορετική. Δεν εννοεί τον άνθρωπο παραπορευόμενο, αλλά συμπορευόμενο. Με τους άλλους ανθρώπους. Και επιβάλλει καθήκοντα που ο αρχαίος στους μεγάλους καιρούς του, στους καιρούς της ακμής, μήτε τα είχε υποψιαστεί. Για τούτο, ο Κιρκέγκορ έγραφε στα 1840. Όλα είναι καινούργια μέσα στο Χριστό. Μια νέα στάση του ανθρώπου αντίκριστο στον κόσμο, αντίκριστο πρόβλημα του προορισμού, αντίκριστο χρέος. Το βρέφος Ιησούς σπαργανώνεται σε μία φάτνη. Τα πρώτα πλάσματα που το περιεργάζονται σε τούτη τη γη είναι μία απλοϊκή μητέρα, μερική άξιστη βοσκή και ένα κοπάδι χειμωνιάτικα πρόβατα. Ολοκληρωτική κατάλυση της αναζωνίας. Το βρέφος αυτό έρχεται να υψώσει ανάμεσα στους αιώνες ένα τεράστιο ορόσημο, να χωρίσει τις εποχές, να αλλάξει το δρόμο της ιστορίας. Όχι με τη δύναμη, με την αδυναμία, όχι με την ίηση, αλλά με την ταπεινοφροσύνη. Όχι με τη σοφία, με την απλότητα και της καρδιάς και του νου. Από τη στιγμή εκείνη και πέρα, οι άνθρωποι θα ξέρουν τουλάχιστον τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή θα ξέρουν τι παραβαίνουν. Ο Ιησούς έρχεται να σπείρει στα βλάκια της γης μια αδιάκοπη τύψη. Έρχεται να πρικίσει τον άνθρωπο με μια δεύτερη όραση. Είναι εραστής του απολύτου. Ό,τι αξίζει άλλωστε είναι μόνο το απόλυτο, το ανεπίτευκτο. Αυτό επιτρέπει τη φορά προς τα ύψη. Και πολύ περισσότερο από τα ύψη είναι η φορά που ενδιαφέρει. Να είσαι καθαρός. Έως πού να είσαι καθαρός? Έως τα άδυτα του λογισμού σου. Όχι να μην κάνεις το κακό. Να μην διαλογίζεσαι καν το κακό. Να προσφέρεις το γυμνό, όχι το χιτόνα που σου περισσεύει, αλλά το δεύτερο χιτόνα σου. Να μένεις γυμνός για να ντύσεις το γυμνό. Να αγαπάς. Μα δεν αρκεί να αγαπάς μόνο το φίλο. Να αγαπάς και τον εχθρό. Να υπομένεις. Μήτε του το αρκεί. Πρέπει να στρέφεις και το άλλο μάγουλο σε εκείνον που σε χτυπήσει στο ένα. Να μοιράζεις τους θησαυρούς σου και να φορτώνεσαι το σταυρό του μαρτυρίου και να προχωράς. Σε εκείνον που θα σε αγκαρέψει ένα μπύλι, να αποκρίνεσαι πως είσαι πρόθυμος να διατρέξεις και δύο και περισσότερα.
συγχωρείς. Πόσο να συγχωρείς? 77. Αυτό θέλει να πει απεριορίστος. Να φροντίζεις το γείτονα. Πόσο να φροντίζεις το γείτονα? Καθώς θα φρόντιζες τον εαυτό σου. Να μην ξεχωρίζεις ανάμεσα στο γείτονα και στον εαυτό σου. Η αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη είναι μια προέκταση του εαυτού σου έως το άπειρο. Χωρίς επιφύλαξη, χωρίς υποχώρηση, χωρίς συμβιβασμό, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς ανταλλάσματα. Ο Παύλος θα αναλάβει αργότερα το μεγάλο χρέος να την ορίσει, ώστε να μην μπορέσει να υπάρξει αμφισβήτηση. Ο αρχαίος είχε κατορθώσει να φτάσει έως την ανοχή. Αυτό ήδη ήταν πολύ. Το βρέφος της Φάτνης έδειξε πόσο μικρή αρετή είναι η ανοχή. Άλλωστε, η ανοχή είναι παθητικό στοιχείο. Είναι μία ύφεση. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενεργεί. Δηλαδή, μία δύναμη ζωής, όχι μαρασμού και θανάτου. Είμαστε λοιπόν ιδρύες που δεν αξίζουν τίποτε αν δεν ξεχυλήσουν από αγάπη. Και τούτο είναι το δυσκολότερο. Θα ήταν ανυπόφορος κοινός τόπος, νομίζω, αν επιχειρούσαμε άλλη μια φορά να αποδείξουμε πόσο ακαρποφόρητο έμεινε το κήρυγμα της αγάπης ή αν εχύναμε θαλερά δάκρυα αγωνίας επάνω στις διαψεύσεις των σημερινών καιρών. Οι άνθρωποι συνηθίζουν ίσως από αθεράπευτη ρομαντική διάθεση να στρέφουν τα βλέμματα προς τις περασμένες εποχές και να υποστηρίζουν πως άλλοτε ο κόσμος ήταν πολύ καλύτερος. Μπορεί να ήταν κατά διαστήματα ησυχότερος. Καλύτερος όχι. Ίσως μερικές εποχές να φαίνονταν καλύτερες γιατί ήταν πιο χορτασμένες και ικανότερες από τη σημερινή στην άσκηση της υποκρισίας. Ας μην εισμονούμε πως για το μέγα πλήθος των ανθρώπων όλων των εποχών η αρετή είναι είδος πολυτελείας. Όταν έχει κανείς ό,τι επιθυμήσει ή περίπου ό,τι επιθυμήσει, μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του και την πολυτέλεια να γίνει ενάρετος. Και η ιστορία δεν είναι παρά μια παλέστρα όπου η δύναμη συντρίβει την αδυναμία, όχι όπου η αρετή δαμάζει την κακία. Δεν υπάρχει αιώνας που να μην έχει τους πολέμους του, τις βαρβαρότητές του. Ο γείτονας υποφέρει δεινά, εξοντώνεται. Δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Ο γείτονας είναι αντίπαλος, μόνο και μόνο γιατί υπάρχει. Μονάχα μερικούς μονήρεις που έχουν μέσα τους πολλές μοναξιές και που κατορθώνουν να μεταμορφώνουν τις μοναξιές τους σε πλούτο ψυχής και νου, διατηρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Φωτίζουν τα ερέδη της ιστορίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι τρομακτικές αυτοσυνειδήσεις που δημιουργούν τους μεγάλους σταθμούς της τραγικής πορείας, που είναι η ζωή, καθώς μετεωρίζεται αδιάκοπα ανάμεσα στην ανάγκη και στη δίψα της ελευθερίας, στο πένθος και στην προσδοκία της καλύτερης ημέρας. Η εποχή μας κατέχει τουλάχιστον μια αρετή. Δεν υποκρίνεται. Εξακολουθεί βέβαια να χρησιμοποιεί με πάθος τα μεγάλα συνθήματα, να καπηλεύεται τα ιδανικά, να παραμορφώνει τις σημασίες των λέξεων. Αλλά αυτό όλο έχει καταντήσει ένα παιχνίδι, όπου ξοδεύεται πολύ άχρηστη ευφυΐα. Τα προσχήματα είναι τόσο διαφανή, ώστε δεν εξαπατούν κανένα. Ο πολύς πόνος και ο σταμάτητος πανικός, αυτό που το ονόμασαν ήδη άγχος του 20ου αιώνα, μας έκαμε τιμιότερους, όχι κυνικότερους. Τουλάχιστον, εμάθαμε την τέχνη να αντικρίζουμε κατά πρόσωπο τις πραγματικότητες. Η ανθρωπότητα έχει δύο γλώσσες, την επίσημη και την καθημερινή. Η επίσημη είναι η γλώσσα της ψευδολογίας. Η καθημερινή είναι η γλώσσα του απλού ανθρώπου.
άλλο δεν επιθυμεί παρά γαλήνη και αγάπη. Ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς φόβο και πάθος. Και αυτή η καθημερινή είναι η αληθινή, η παντοτινή, η κατανυκτική γλώσσα όλων όσοι ονειρεύονται. Ολοένα ονειρεύονται, γιατί και τίποτα άλλο δεν μπορούν να κάνουν. Και όταν κανείς θέλει να έχει κάποιες βεβαιότητες μέσα του, πρέπει να σκύβει, να τεντώνει τα αυτή και να φουγκράζεται αυτό το μήνυμα, που πότε είναι παράπονο, πότε λυγμός, πότε διαμαρτυρία, πότε ένα φοβερό κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο του γείτονα, του πλησίον. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Όλος αυτός ο ανθρώπινος πόθος της γαλήνης και της αγάπης αποτελεί μια προϋπόθεση και μια προσημείωση. Δημιουργεί τη νέα ανάγκη. Ίσως 2000 χρόνια είναι πολύ λίγα. Ίσως και να μην έχει ακόμα αρχίσει.

λατρεία της Παναγίας, το άνθος της αφθαρσίας. Υπάρχει ένα βαθύ και συγκινητικό νόημα στη λατρεία της Παναγίας. Και το νόημα τούτο δεν πηγάζει μονάχα από την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Παναγία στον αγιολογικό κύκλο του χριστιανισμού. Πηγάζει πολύ περισσότερο από την υπέρτατη γοητεία που αναδίνει η προσωπικότητα της σαν γυναίκας και σαν μητέρας. Θα πρέπει να πισοδρομήσει κανείς πολύ μακριά, να χαθεί μέσα στο λαβύρινθο των θρησκειών της Ανατολής για να βρει τη θηλυκή θεότητα από τη χαραυγή του θρησκευτικού συναισθήματος να κατέχει μια υπέροχη θέση στη λατρεία κάθε τόπου και κάθε λαού. Το θείο μυστήριο της γονιμότητας, η δύναμη της γυναίκας να διαιωνίζει την ανθρωπότητα, να φέρνει από τους αγέννητους κόσμους του χάους στο χρυσό φως της ζωής τις καινούργιες, κατακάθαρες σαν τη σταλαματιά του παρθένου νερού υπάρξης, ξύπνησαν στη σκοτεινή φαντασία του πανάρχιου ανθρώπου το δέος και την κατάνοιξη. Από την άλλη μεριά, οι πολύτιμες αρετές της γυναίκας, η γλυκύτατη μέρημνά της για τα ασήμαντα και τα καθημερινά περιστατικά της ζωής, η ομορφιά της και η συμπόνια της, η στοργή της και η καλοσύνη της, η επίοικιά της και η ευγενική και υπομονετική της συγκατάβαση, την έφεραν περισσότερο από κάθε άλλη θεία μορφή κοντά στον άνθρωπο και κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Η θεοτόκος του χριστιανισμού, η τρυφερή και πονεμένη θεία μητέρα, ενσωμάτωσε στην ύπαρξή της όλο το πολύμορφο θηλυκό ιδανικό του παντοτινού ανθρώπου. Είναι η επονήρευτη παιδούλα που προσέρχεται στο ναό, η αγνότητη ντροπαλή κοπελίτσα που αραβωνιάζεται τον Ιωσήφ. Σαστισμένη και καφνιασμένη, δέχεται το κρίνο του Ευαγγελισμού. Λιώνει σαν κάθε μητέρα στους πόνους της γένας μέσα στη φτωχική σπηλιά της Βηθλέμ. Παραστέκει όλη θάμπος στο θριαμβευτικό ανέβασμα του μονάκριβου παιδιού της από το εργαστήρι του Ιωσήφ ίσα με την αποθεωτική υποδοχή στα Ιεροσόλυμα. Πετρώνει από την ακαταμέτρητη θλίψη της στο Γολγοθά σαν την αρχαία Νιώβη. Καταβγάζεται από την μεγαλειότητα της αθανασίας της ύστερα από την Ανάσταση και ανεβαίνει αφόρυβα στους ουρανούς σαν αλοπαρμένη, σαν να τρέμει μπροστά σε όλη τούτη τη δόξα αυτή η ταπεινή παιδούλα που τη βαραίνει πάντα το θαυμαστό πεπρωμένο της. Κάθε στιγμή στέκει περίκτρομη σαν να αντικρίζει τον άγγελο του ευαγγελισμού απέναντί της. Η δε ηθούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτό και διολογίζει το ποταπός ή ο ασπασμός ποτός. Η παράδοση του χριστιανισμού ιχνογραφεί με φεγγερά σημάδια το πέρασμά της από την υλική ύπαρξη. Η μορφή της, φωτισμένη από αθάνατο φως, βασιλεύει στις βασανισμένες και πονεμένες καρδιές. Αν ο Χριστός με τη διδασκαλία του απευθύνεται στην νόηση και ξυπνάει τον απολυτρωτικό στοχασμό, η Παναγία με την καλοσύνη της απευθύνεται στο συναίσθημα. Ο Χριστός φανερώνεται πολύ συχνά με το πρόσωπο του Κρητού, απειλεί με την γένα του πυρός και προαναγγέλει την επιδίκηση. Η Παναγία μένει πάντα στην ασυνέρχεστη καλοκαιριά της στοργής της. Ο καλόγερος που δένει τα γόνατά του στις πέτρες του μοναστηριού και αγωνίζεται να ξυλαιώσει τα κρίματά του με την νηστεία και την προσευχή, επικαλείται την προστασία και τη βοήθεια της Θείας Μητέρας. Και σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Ο υμνοδός εξαντλεί τον ίσο της λυρικής φαντασίας του στην επίκληση της Παρθένου. Ο λόγος γίνεται στα χείλη του μουσική. Η προσευχή του πλουτίζεται από θαυμάσια φραστικά ευρήματα.
κατάληξή του γίνεται η διπάθεια. Η συντριβή του γεμίζει από τρυφερότητα. Είναι ένα παραστρατημένο, παραπονεμένο παιδί που αναζητεί το θάλπος της μητρικής αγκαλιάς.

οποία πλημμυρίζει την ημνοδία του από απερίγραπτη γοητεία. Τον ενθαρρύνει με την επίκειά της. Τον ανακουφίζει με την ανυποψία στεγνότητά της. Τον ζεσταίνει με τη συμπόνιά της και κάνει να ανθίζουν μέσα του όλα τα κρίνα του εξυλασμού. Κρυστάλλινα, διάφανα, φεγγερά. Την ονομάζει γλυκασμό των αγγέλων, θρόνων πυρήμορφων του Κυρίου, άσβεστη λαμπάδα, χρυσή λιχνία, ακατανόητον θαύμα, αγνίας θησάβρισμα, ιδείπνων κρίνων, του ζώντος ύδατος πηγήν ακένωτων, όρθρων φαϊνών, άνθρωπος της αφασίας. Στο απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη ή λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της Παναγίας. Η ακαιμάτιστη παιδούλα και η πονεμένη μητέρα παραστέκει στο στρώμα των αρρώστων και μεταβάλλει σε καταπραϊντική δροσιά τον υδρότα της αγωνίας του. Συντροφεύει τους βασανισμένους και ξηραίνει τα δάκρυα της οδύνης των. Περπατεί μαζί με τους κουρασμένους στρατοκόπους στα μάρτυρα των ερημικών αγκαθοσπαρμένων δρόμων. Σαλαφρώνει τους βαρυφορτωμένους από τις καταπιεστικές μέρημνες της ζωής. Δίνει την παρηγοριά στους φυλακισμένους, την ελπίδα στους απελπισμένους, το θάρρος στους αποκαρδιωμένους, την υπομονή στους ανυπόμονους, την καρτερία στους πληγωμένους από τα βέλη των συμφορών, την ανακούφιση σε όσους παραδέρνουν σε θανάσιμους δισταγμούς. Παραστέκει στην κούνια του παιδιού και απλώνει τα διάφανα δάχτυλά της και ποτίζει τα βλέφαρά του με τον αλαφρό ύπνο της υγείας. Ξενυχτάει μαζί με την πονεμένη μάνα και θαλασσοδρεύεται στις αφιλόξενες θάλασσες μαζί με τους σακατεμένους θαλασσομάχους. Φως ηλαρών πάνω στο μεσιανό κατάρτι του καραβιού. Είναι η Παναγία, η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία των Ξένων, η Παναγία των Γιατρικών και του Καλού Θανάτου, η Παναγία των Θλίψεων και η Παναγία των Θαλασσινών, η Αγγελόκτιστος, ποιες προφορούσε, η Βεβαία Ελπής και η Δακρυρωούσα, η Γλυκοφιλούσα και η Γαλακτοτροφούσα, η Δεωμένη και η Διακόνησα, η Ελευθερούσα και η Επακούρουσα, η Θεοσκέπαστη και η Θαλασσίτρα, η Κεχαριτωμένη και η Καρδιοφορήτησα, η Λυπημένη και η Μεγαλομάτα, η Κατεβοδότρα και η Υπεράγαθος, η Υπερίβλεπτος και η Λουλουδιανή, το Ρόδον το Αμάρατον και το Άξιον Εστί. Η Χριστιανική Ανατολή και η Χριστιανική Δύση την έχουν στολίσει με ένα σωρό επίθετα. Δεν υπάρχει κλεισάκι της Παναγίας που να μην έχει και το ξεχωριστό του ονομάτισμα. Τα εικονογραφικά θέματα, οι στάσεις της Θεοτόκου στις διάφορες αγιογραφίες, τα θαύματα των εικόνων της, οι τόποι της λατρείας της, οι αφεντάδες και οι οικοδόμοι που έχτισαν τις εκκλησίες της έδωσαν αφορμή στη δημιουργία πολυάριθμων επιθέτων. Στην Ελληνική Ανατολή μονάχα μπορεί να μετρήσει ο ερευνητής καμιά εξακοσαριά τέτοια επίθετα που δεν μαρτυρούν τίποτα άλλο παρά την έκταση της λατρείας της Παναγίας, την άμεση ψυχική επαφή που υπάρχει ανάμεσα στην προσωπικότητά της και στον Χριστό. Και αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή συμβαίνει και στη Δύση και στο Βορειά. Σε χώρες μάλιστα που δείχνουν μια ιδιαίτερη φροντίδα για το παιδί και που
αισθάνονται πνευματικότερο τη μεγάλη αποστολή της μητέρας, η αγάπη προς την Παναγία αποκτά την ευρύτητα ενός μεγάλου συμβόλου. Η Παναγία, από την άποψη τούτη, είναι η σπιτική φωτιά που ζεσταίνει με τις χαρούμενες φλόγες της τις κάτασπρες παγωμένες νύχτες. Είναι η στοργή που παραστέκει στον άνθρωπο σε κάθε βήμα του, από το πρώτο ίσα με το τελευταίο. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη, όχι πια από μία αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα βάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μητερών καμπαναριών που σχίζουν κατά κόρφα τους βαριούς ουρανούς, ώρες-ώρες φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρώματα δοξολογήματα. Δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα» και άλλα οδηπορικά, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

κάποια χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κηδωνιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η παστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήν ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανεύφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το ενταλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα, ας το γνωρίσουμε διεξοδικότερο. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμβαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού, Μανουήλ, κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυχάνουν την αλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάρα αυτά για την οίκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην τίμη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του Αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίθεσμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολλή ημέρα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόρφητος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό και της ανετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός.
ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, ο νηπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του ανοήρου. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Παμβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκυλώματα.

Αγία Σμύρων ο Νεομάρτυρας, ο γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, πράκτιστο επάγγελμα, εργάζεται άοπνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποκλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταλήπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές. Εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά Εβραίος την πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Παρά αυτά οδηγείται στην Αχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού στεφάνου.

Κύπρας, πατρίδα του η Αδριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάχθανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοχτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει, φωνάζει. Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω. Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θύρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κύρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόπλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαγωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυμη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπειο της ευρέας πίστεως του Θεού. Και η παραστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τον Κουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσιλητισμό του στον ομομεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να υλοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος επισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι, σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Μπυσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της απούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος. Αντιάλειπτος προσευχή, 800 γονιπλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως νωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για την Μυτιλήνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς με τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει την μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλήνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήθεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλήνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκτητα παρουσιάζεται στον Ναζί Ραγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψενίζει. Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω. Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελέφθητα και πανεφρόσιμα.

Χριστοφορό των Ομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, σε δωματηρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξ Ισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει ευρέα στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άθρατο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ό,τι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλητα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πιστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Μάρτυρες επούσιοι όλοι, βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξελιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαιόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάισμα των Αγίων. Το κάφημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Βυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το θύρος συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Με τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπλήγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ήχη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιπέμπεται και διορίζεται νεοπόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελέητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμμο και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με χίλιους τραυματισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμμο τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή, αλλά με υψηλό φρόνημα.
έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξορκισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται παράφτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος. Και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο εμποβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αγιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Ραφαήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισθεμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στον Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απομφωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύτηρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργεία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκεφτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελέητα. Ο μάρτυρας του Χριστού, με εβραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την απλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήτευστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και μου το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κυρεί τη φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά Αρχιμανδρίτη. Τον τυπλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελ. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς, καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλα. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κύρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσποια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν εισιχαστήριο και ο προεστός της Τέρμης, Βασίλειος, τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ, ηγουμενεύει

εσφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές, οι ατιμώσεις φοβερές, οι σφαγές ανίδεες, η αντίσταση των κατοίκων ηρωική, η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη, η αντιστασιακή δράση της Τέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανέγγυφτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψυχάει τα επακόλουθα. Συναμβάνεται πάραχτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλήτητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολύ ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα από το στόμα το σαγόνι του. Η πόλη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρεται. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέραντα από τον προσφυγητό διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λαγχισμούς και ευγενή προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του προεστού βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθρο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των υψάνων του.

Μάριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται αρόκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται τρεις φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητο στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλυθο και τον ρίχνουν στον Κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλυθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των

κάθε χόντζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του Σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά. Προσεύχεται γοερά. Υκετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρακτα από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέει την παιδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά εμβλήματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διεύχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελειπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα. Η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως, συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλία άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη ευτερμένη. Η πόλη Κυδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Ξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά περακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δηλίας. Αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρητο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της Προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι τον μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Υποσχέσεις προκλητικές, κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο κριτής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανέμβατος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει την ψυχή του εξαρνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται. Ο Θεός δοξάζεται. Το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

δώρο του Θεού και η Παρθένου.

Thank you.

κυρίες απευθείας σύνδεση με το αεροπροσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου στον Εύρο, το οποίο ακούσαν την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.

επιμελούνται και παρουσιάζουν, είναι εκπαιδευτικός, ελευθερία κλειδονιάρη και η συνεργατική.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Χαρίτονος, του Αγίου Προφήτου Βαρούχ, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου και του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος και των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέωνος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Πέδων, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των συναυτό Τριάποντα Μαρτύρων. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Όσιος Χαρίτων, Χαρίτων, κάτοχος αξιωμάτων, αλλά και πολλαπλών αρετών. Η ζωή του μαρτυρία Χριστού και υπόδειγμα για τους χριστιανούς. Κατά τους διωγμούς που εξαπέλυσε ο αυτοκράτορας Αυριλιανός, ο έπαρχος Ικονίου συνέλαβε τον Χαρίτωνα πρώτιστα. Βασανίστηκε, φυλακίστηκε, αλλά έμεινε σταθερός στην πίστη. Τότε δολοφονείται και ο Αυριλιανός. Ο διάδοχος του πρόβους σταματάει το διωγμό. Ο Χαρίτων απελευθερώνεται. Τότε αποφασίζει για την πραγματοποίηση του ιερού του πόθου για προσκύνηση των Αγίων Τόπων. Καθοδόν συλλαμβάνεται από ληστές και οδηγείται στο προσφύγετό τους. Οι ίδιοι πίνουν κρασί δηλητηριασμένο και πεθαίνουν. Το σπήλαιο τώρα γίνεται ασκητήριο για τον Χαρίτωνα. Εκεί επιδίδεται στην άσκηση και ανεβαίνει τις βαθμίδες των αρετών. Η φήμη του απλώνεται και πολλοί μοναχοί απαρτίζουν τη συνοδεία του. Εραστής όμως της ησυχίας, αναχωρεί για την έρημο μόνος με μόνον τον Θεό. Προς το τέλος της ζωής του επανέρχεται στη μονή του.

Κοσκός, Αλέξανδρος, Αλφιός, Ζώσιμος, Αδελφή. Ηλιόδωρος, Νίκων, Νέων και λοιπές Παρθένες και τέσσερα παιδιά συμμάρτυρες. Βρισκόμαστε στους χρόνους του Διοκλητιανού. Η γεμόνιος Πισιδίας είναι ο Μάγνος. Εκεί ζει και ο γέρος Κος Μάρκος. Φυλάσσει τα πρόβατά του, αλλά φροντίζει και για την διαφύλαξη της ψυχής του. Απλός και ταπεινός, διαθέτει βαθιά πίστη στο Χριστό και καθάρια ανιδιοτελή αγάπη. Αυτόκλητα ομολογεί την πίστη του και δέχεται φρικτούς βασανισμούς. Μεταφέρεται στην Κλαυδιούπολη. Εκεί προσκαλούνται τρεις αδελφοί χαλκουργοί, ο Αλέξανδρος, ο Αλφιός και ο Ζώσιμος, να κατασκευάσουν χάλκινα δεσμά για τον Μάρκο. Στο ξεκίνημα της εργασίας τα χέρια παραλύουν. Το σημείο θαυμαστό. Η μεταστροφή άμεση. Οι ομολογίες στεναροί. Τα μαρτύρια φρικτά. Ρίχνουν στο στόμα τους καυτό διάλειμμα μολύβδου και τους καρφώνουν σε πέτρα. Στο Μάρκο συνεχίζουν τα βασανιστήρια και τον αποκεφαλίζουν. Και οι λοιποί μάρτυρες, Ηλιόδωρος, Νίκων και Νέων, καθώς και Παρθένες και παιδιά, ομολογούν θαραλέα, βασανίζονται και αποκεφαλίζονται. Όλοι εισάρχονται τροπεούχοι στην ουράνια βασιλεία και συναριθμούνται στη μαρτυρική χωρία.

προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος. Ο Βαρούχ έζησε τον 7ο π.Χ. αιώνα, γιος του Νηρίου εκλεκτός. Ο Βαρούχ διέθετε ειλικρίνεια και θάρρος, πιστός ακόλουθος του προφήτη Ηρεμία. Κατά τη φυλάκησή του ο Βαρούχ έγραφε υπαγορευτικά προφητείες για ανάγνωση στο λαό του Θεού. Ο βασιλιάς Ιωακήμ πληροφορήθηκε τη δραστηριότητα του Βαρούχ και το μεν βιβλίο έριξε στη φωτιά, τον ίδιο δε φυλάκισε. Ο Βαρούχ συμμετείχε ενεργά σε κάθε κίνηση του προφήτη Ιερεμία. Ο Βαρούχ προείπε και για την ενανθρώπιση του Χριστού. Ο Βαρούχ είναι ο προφήτης, ο δίκαιος.

παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο δηλητήριο της αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριοόροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωρά στις 3 το μεσημέρι η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως επισημαίνει, ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν μία ημέρα αφού του απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παρετήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή προώρων προεδρικών εκλογών. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει αυτήν την ώρα είναι τι είναι το νεωτερικό κράτος, κυριαρχία, εδαφικότητα, συγκεντρωμένη εξουσία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Σπύρος Στέγος, αναπληρωτής καθηγητής νεότερης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: ρωτήσουμε είναι τι είναι το νεωτερικό κράτος, να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον αναπληρωτή καθηγητή νεότερης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σπύρο Τέγο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ όσους κάνουν το κόπο και ακούνε. Μια μικρή διόρθωση μόνο. Είμαι καθηγητής αναπληρωτής καθηγητής της πολιτικής φιλοσοφίας στο πνεύμα της νεότερης φιλοσοφίας, οπότε αφού είναι αυτός ο ακριβής τίτλος καθώς
0: πολύ ωραία.
1: Το διατυπώ το δεν είναι κάποιο θέμα.
0: Διορθώνουμε. Ο κ. Σπύρος Τέγος, λοιπόν, καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και κύριε καθηγητά, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το κράτος, υπάρχει ορισμός?
1: Κατάλαβε, ορισμοί υπάρχουν πάρα πολύ και πολύ διαφορετικοί. Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει το τι είναι το κράτος για να έχει ένα, θα λέγαμε, ένα πλαίσιο κατανόηση, χωρίς να μπει σε εξειδικευμένες συζητήσεις ή σε ευνευτικές διαμάχες. Καθώς υπάρχουν βασικά και διαφορετικές συγκρότητες μεταξύ τους ερμηνείες, εγώ θα έλεγα, για να έχουμε έτσι μια εικόνα καλύτερη όσοι ακούνε, το κράτος είναι κάτι την περίοδο αυτή που συζητάμε δοκιμάζει να υπερηθεί και να ενοποιήσει κάτι από το μεσαίωνα και μετά δεν υπήρχε στη Δυτική Ευρώπη. Υπήρχαν αυτοκρατορίες μεγάλες, αλλά στο εσωτερικό του θα λέγαμε δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικά στο κράτος όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα, με την έννοια ότι μπορούμε να το καταλάβουμε και σήμερα, αν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, στην Κολομβία, από τη μια περιοχή στην άλλη, υπάρχει ουσιαστικά διαφορετικός ηγέτης. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχει ο πρόεδρος, αλλά αν απομακρυνθείς από την πρωτεύουσα και φτάσει το 100 χιλιόμετρα στην ευρωχώρα, η περιοχή ελέγχεται στρατιωτικά, νομοθετικά, ενδεχομένω, δηλαδή δικαστικά. Κάποιο τοπικό, γιατί αν απομακρυνθεί πολύ περισσότερο, έχω περισσότερο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα κράτος, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν το εσωτερικό του κράτη, όπου υπάρχουν διαφορετικές δικαιολογίες.
0: Άρα η εξουσία δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα ενιαίο κέντρο.
1: Αυτό στον δυτικό μεσαίωνα είναι επίσης εμφανές όταν πάει τουρισμό σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία, Ισπανία, ενδεχομένως, όπου θα δει τα διάφορα μεγάλα κάστρα. Για τα ειδικά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά περιοχή έχει ένα μεγάλο κάστρο. Ήταν κυριολεκτικά το κέντρο εξουσία, το πραγματικό, μέχρι πολύ αργά. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς στα τέλη του 18ου αιώνα, η Σκωτία ανήκε σε μερικές οικογένειες, ενώ η γη. Όταν τεφινίζω για να δώσω στην έκθεση του παραδείγματος, το 1707 η Κιωθενός χωρίς σύγκρουση, χωρίς κατάκτηση, η Σκωτία και η Αγγλία ενώνονται. Και κάνουν μαζί με την Ιρλανδία που αυτό που αρχίζει να γίνεται η Μεγάλη Βρετανία, όπως ξέρετε. Δηλαδή ενός των δύο. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό του, υπάρχουν ακόμα τέτοιου τύπου, θα λέγαμε, διακριτές δικαιοδοσίες, πραγματική εξουσία είναι στα χέρια ενός τοπικού λόγου, του ανθρωπικού βαρόνου, είναι βαρονίες. Αυτό ήταν η Ευρώπη. Και απέναντι σε αυτό έρχεται για πρώτη φορά κάτι που θα αποκαλούσαν μια συγκεντρωτική μοναρχία. Δοκιμάζει δηλαδή να υπέρβει και να, κατά μια έννοια, υποτάξει και επιβάλλει μια ενιαία δικαιοδοσία κεντρική. Αυτό και θα αποκαλούσαμε από καλύτερη στην συγκεντρωτική μοναρχία. Το χάρη της που θα το παράδειγμα είναι η Γαλλία της Λουδοβίκου του 17ου αιώνα. όπως το 17ο αιώνα, μέσα από πολέμους με διάφορους αριστοκράτες, γίνονται δηλαδή

1648 μέχρι το 1653 στην Ινδία, μια διάσημη, μια διάσημη πολέμων που λέγονται με το, με το όνομα Ιστεντόνη Λαχόρ, Ιταλικά, είναι στην πραγματικότητα αντιστάσεις, αντιδράσεις και αυτού του ίδιους είναι κατάλληλη της φιλοσοφίας. Μα η φιλοσοφία, η πολιτική φιλοσοφία και η θεωρία έρχεται με έναν τρόπο το δίκαιο και με έναν τρόπο αυτή την περίοδο σταδιακά να δώσει επιχείρηματα, να οργανώσει το λόγο γύρω από τον πάνω στον οποίο θα βασιστεί ένα τέτοιο τύπου κυβέρνηση της εξουσίας. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μία πλευρά της συγκρότησης του κράτου, η οποία είναι σταδιακή, η οποία δεν είναι καθόλου ανέμακτη και η οποία έχει πολύ διαφορετικούς χρόνους. Δηλαδή, η Γερμανία μέχρι τον 19ο αιώνα από την κατήρια μέχρι να ενωθούν με έναν τρόπο. Στη Γαλλία, η ίδια το 19ο αιώνα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Οπότε, με τη νίκη της πλευράς του μονάρχη της Γαλλίας σε αυτές τις εξελίξεις, μα τα μέσα χοντρικά του 19ου αιώνα αρχίζουν να οργανώνεται πολύ περισσότερο από το είδος ως συγκέντρωση. Εν τούτης μεταξύ και στη Γαλλία, με τη Γαλλική Επανάσταση, μεταξύ διαφορετικών επαγγελμάτων, υπήρχαν πυρόβια, υπήρχαν φόροι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν φυσικά και de facto δικαιοδοσίες. Δηλαδή, υπήρχαν και τι θα λέγαμε οι συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ κάποιων τοπικών αρχόντων. Μόνο αριστοκρατών, γιατί υπήρχαν και τοπικά κοινοβούλια και κεντρικής κεντροπικής μοναστής που, ας το πούμε έτσι, πολύ χοντρικά λύνεται με ένα τρόπο με Γαλλική Επανάσταση και κάπως ενοποιείται ακόμη εντονότερα. Αυτό για να υπάρχει μια εικόνα. Αυτό είναι η μία, θα λέγαμε, μία πλευρά της ιστορίας. Υπάρχει μια δεύτερη. Η δεύτερη αυτή είναι καθαρά συστηματική και έχει να κάνει με το γεγονός της διαίρεσης της ενιαίας δυτικής εκκλησίας μετά την επανάσταση του Προτεσταντισμού. Αυτό είναι ένα δεύτερο μείζον γεγονός που καθορίζει, θα λέγαμε, πολύ μεγάλο βαθμό του τι σημαίνει κάτι. Και αυτό γιατί, όπως είναι γενικά γνωστό, θυμίζω από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά, μετά δηλαδή σταδιακά από την φιλοκόλληση των θέσεων του Λουτήρου και την ανάπτυξη του Προτεσταντισμού, η Ευρώπη μπαίνει μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, πάνω από 1,5 αιώνα, σε ένα σπιράλ συνεχών εκκλήλων πολέμων και σφαγών, οι οποίες έχουν τεράστια

διαφορετικό από το ψαφί σας πριν, και που είναι το γεγονός ότι πλέον το κράτος θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές θρησκείες, οι οποίες εντός του ίδιου κράτους, οι οποίες διεκδικούν ως μόνο φυσικά την ύπαρξη, αλλά και με τη βολεύοντα σύμπα, δεν αποδέχονται. Αυτό είναι ένα θέμα πρακτικό. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε οι σφαγές, θα πρέπει να υπάρξει ένα τύπου νομιμοποιημένη εξουσία. Διότι κάθε φορά, ανάλογα με τα τοπικά συμφραζόμενα, κάθε θρησκεία στο βαθμό που διώκεται ή που δεν είναι αυτή επικρατεί, δοκιμάζει να απονομιμοποιήσει την εξουσία, την πολιτική εξουσία, η οποία δεν της επιτρέπει να αποτελείται ένα ζήτημα δικαιοδοσίας πλέον, η οποία είναι ταυτόχρονα και ηλική, πρακτική αυτή, πολιτική, που έχει δικαίωμα να κάνει άλλη θρησκεία. Υπάρχει και φυσικά τίθεν όλα αυτά τα ζητήματα, μπορεί κάποιος να είναι θρησκευτικά να ανήκει σε μία εκκλησία, ενώ η χώρα στην οποία θα ανήκει έχει μία άλλη. Αυτά είναι ερωτήματα που στην περίοδο αυτή δεν θα πρέπει να σταματήσουν από καμία πλευρά και οδηγούν σε συνεχή στους πολέμους εξαιρετικά ευαγγελικά. Δηλαδή, τη συστηματοποιείται η Ευρώπη πολύ περισσότερο από αυτό που σα ανέφερα πριν. Για τους τοπικούς θεού βάρτης βαρών, γιατί εδώ η πόλη μου είναι θρησκευτική με έναν τρόπο και είναι κυριολεκτικά πόλεμη, θα λέγαμε, ολοκληρωτική. Αφορούν δηλαδή την εξόντωση αυτών που θεωρούνται, θα λέγαμε, αιρετικό. Με άλλα λόγια, η εξόντωση γίνεται στο όνομα του να σωθεί η ψυχή κάποιου. Δεν μπορεί, δηλαδή για τα δεδομένα τα εκείνης περίοδου, δεν μπορεί κάποιος να ανήκει σε μια τέτοια τύπου θρησκεία, η οποία είτε ανήκει κατά την κοσμοστάση, να σου επιτρέψει να σώσει την ψυχή σου. Με άλλα λόγια, σε σκοτώνουν για να σωθεί η ψυχή.

0: αξίας αυτόλου. Το συγκρούσω και το πολέμο, γιατί χρειάζεται αυτερνό πρακτικά να δείξει το ρόλο του. Ποιο θα γίνει ο ρόλο του κράτου. Το ρόλο του κράτου σταδιακά διαμορφώνεται ω αυτό που είναι υπεράνω από το σκηνικό. Με έναν τρόπο πρέπει να γίνει υπεράνω από το σκηνικό. Θα λέγαμε αν θέλουμε να το πούμε πιο τέτοια. Ο διευθυντής πρέπει να είναι τέτοιο και ταυτόχρονα πιο ισχυρό. Αλλά από το πάθος να φέρνει προβλήματα τα οποία δεν λύνονται καθόλου εύκολα, καθώς σχέση με τις εκκλησίες και σχέση με την θρησκεία και την κοινωνία παραμένει το ζητούμενο. Ποια σχέση θα έχει. Διότι υπήρχε σαφέστατα μία σχέση που υπήρχαν και διάφορες τριβές επίσης μεταξύ του κοσμικού δαιμόνα κάθε φορά του Πάπα και ενίοτε του αυτοκράτορα όταν υπήρχαν σε αυτοκρατορίες εντός των οποίων υπήρχαν διαφορετικά κράτη, κρατήρι για γέρμα και αυτοκρατορία και ελευθερία τόπη. Αυτή την τριάδα όμως τώρα δεν άρχει. Υπήρχαν την πλούσια και υπήρχαν την πόλεμη. Αλλά έχουν καμία σχέση με τους πολέμους που είχαμε τώρα. Η πόλεμη αυτή είναι εκκλησιαστική και κυριολεκτικά δεν είναι θέμα ποιος θα έχει. Η αλέναξη θα τελειώσει. Από τις παθροσάγκες εξόμωσης.
1: Αυτά τα ζητήματα.
0: Το νέο, για να τελειώσω με το 1772, είναι πιο διάσημη. Όπου σπαγιάζονται προτεστάτες, νήπια, παιδιά, γέροντες, όλος αυτό που θα λέγαμε ο άμαχος πληθυσμός. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα, προφανώς εξιώκονται, οπότε τίθεται ένα ζήτημα ύπαρξης και συνύπαρξης τόσο των ανθρώπων και του κράτου και των οφείλων.
1: Απλά θυμήθηκα, κύριε καθηγητά, τώρα μέσα από αυτές τις εκπομπές του αφιερώματος που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ότι αυτό το ζήτημα των θρησκευτικών πολέμων προσπάθησε να λύσει η Συνθήκη της Αυγούστας και μάλιστα ο πρώτος όρος της που έλεγε ότι το θρήσκευμα που έχει ο ηγεμόνας πρέπει να έχουν και οι υπήκοοι. Και αν κάποιος έχει διαφορετικό θρήσκευμα, ας πάει κάπου αλλού που η ηγεμόνας έχει το ίδιο, αλλά βλέπουμε ότι δεν πέτυχε το ρόλο της. Είχαμε μετά τον 30ετή πόλεμο.
0: Για να ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε αυτό, συνολικότερα, σήμερα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν είναι μια απλή διαδικασία.
1: Ναι, αλλά προφανώς σήμερα δεν μπορούμε με τίποτε να το συζητήσουμε. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
0: Με δεδομένα όμως εκείνης της εποχής. Φανταστείτε ότι στην εκδοχή που δεν υπήρχαν διαβατήρια και είναι πολύ αγότερο. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για κάποιε μετακινήσει που υπήρχαν παρακολουθήσει μόνο και στην Ευρώπη, οι οποίε τώρα όμω έχουν αποκτήσει ένα άλλο θα λέγαμε ενδιαφέρον, όπω σα είπα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα αξιακό. Οπότε ταυτόχρονα δεν είναι ότι θα πρέπει να φύγουν την αφιλούσα που είναι το ένα γένος του ζητήματος. Επίσης θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ήρθουν οι σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησία. Και δι εκκλησιών. Δηλαδή ποια θα είναι η στάση. Αν υπάρχει ένα πύλικο ομοιογένεια, για αυτό θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπατε πριν σωστά, ουσιαστικά αυτό που έκανε ο 30ης πόλεμος στην Ελληνική Ευρώπη, με 1948, είναι να παρατείνει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος δεν το έλεγε.
1: Ναι.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Τεφυγητάτο, ότι βλέπουμε λοιπόν τις συνθήκες που δημιούργησαν το νεωτερικό κράτος, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση του αν δεν εξετάσουμε το πολιτικό τοπίο που προηγήθηκε, το πολιτικό και θρησκευτικό τοπίο.
1: Και ενός είδους συνείδηση του ρόλου. Αυτό Thank you.

μια λύση και μόνο το καθιστή διαθέσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια πρώτη φορά αναφέρουμε μια λύση και μόνο το καθιστή διαθέσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια πρώτη φορά αναπτύσσεται δηλαδή

0: θεωρία της ενιαίας απόλυτης διαιρεκούς κυριαρχίας. Όχι μόνο στο πρόσωπο της μονάρχιας, αλλά κυριολεκτικά θα σταματάτε με ήλιος από πειράτε να θεμελιώσει αυτού του είδους την ιδέα της κυριαρχίας, την αρχή της κυριαρχίας. Θα μπορούσε η κυριαρχία να μην είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλλά ο κυρίαρχος πρόσωπο, ο κυρίαρχος μέσος να είναι ένα. Δηλαδή, αυτός αν θέλετε δοκιμάζει για πρώτη φορά σε νεωτερικό πλαίσιο κάτι που αργότερα θα δημιουργηθεί εκ νέου πολύ αυτή την ιδέα που να αντιτεθεί σε όλες τις θεωρίες που υπήρχαν πριν από αυτό, οι οποίες ξεκινούν από την αρχή Ρωμαϊκή Δημοκρατία, ότι δηλαδή υπάρχει, θα λέγαμε, μια διαίρεση των διαφορετικών εξουσιών, η οποία είναι διαίρεση που βασίζεται πλήρως όπως ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.
1: Κύριε καθηγητά, να βάσετε μια ολοτελεία σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε το σήμα και την ώρα του σταθμού και συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.

0: το θέμα συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Συνομιλούμε με τον καθηγητή ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Σπύρο Τρέγο. Κύριε καθηγητά, πριν τη διακοπή μας λέγατε ότι αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε υπάρχει τώρα για πρώτη φορά μια αναφορά στη διάκριση των εξουσιών όπως είναι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που βέβαια
1: είπε εναντίον σκέφτη ότι αν θέλετε στη Ρώμη πριν γίνει η Αυτοκρατορία στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτό καταλήγει. Η Ρώμη, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ευρώπη τότε είναι, θα λέγαμε, η όλη κάθε γνώση. Ακόμα δηλαδή η Ρώμη ενσωματώνει και την ελληνική, την αρχαιολογική παρακαταθήκη. Και μετά από αυτή γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε. Είναι υπαρκτική αναφορά και είναι η Ρώμη και η Βίβλος, έτσι, με άλλες πηγές. Η Ρώμη, λοιπόν, όπως ξέρουμε, χωρίζεται, έχει μια δημοκρατική περίοδο μετά τον πρώτο μεταξύ αιώνα που γίνεται αυτοκρατορία σταδιακά. Αυτό σταματάει. Όσο είναι η δημοκρατία όμως η Ρώμη, δεν έχει διάκριση εξουσιών, έχει τρεις

0: και πολιτιακή διάκριση μεταξύ σωμάτων, μεταξύ οργάνων. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα επίκριτο, είναι οι συνελεύσεις λαϊκές και είναι και οι δύο υπάρχουν. Και υποτίθεται ότι αυτό θα έρθει με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν οι τρεις μορφές πολιτεύματος, δημοκρατία, αριστοκρατία, μοναρχία. Και υπάρχουν, εκπροσωπούνται ταυτόχρονα και το αριστοκρατικό μέρος και το λαϊκό για να μπορεί το πολίτευμα, ως ο πιο διάσημος ιστορικός πολίτευμας, να μπορεί το πολίτευμα να έχει σταθερότητα. Γιατί όλα τα πολιτεύματα έχουν μειονεκτήματα. Για να τα συνδυάσουμε, μπορούμε με έναν τρόπο να πετύχουμε, να τα φέραμε σε μεγάλο βαθμό μια πολύ καλύτερη ισορροπία και ένα σταθερότητα. Αυτό μόνο συνέβη, πώς συνέβη, αυτό πέρασε ως θεωρία, ως ενός είδους μυθό πολίτευμα. Δηλαδή, και κάθε φορά φυσικά προσαρμοσμένος με κάθε πραγματικότητα. Αυτή η αναφορά το πολίτευμα, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ιδιαίτερη έφαση και της πριν, ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό ένα λαϊκό. Εκπροσωπούνται δηλαδή. Αυτό υπάρχει επίσης και στον Αριστοτέλη, είπα σε διάφορα σημεία, η ελληνική δημοκρατία, κτλ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία επανέρχονται κατά περίοδο. Παραδείγματος χάρη επανέρχονται στο 18ο αιώνα στις διάφορες ιταλικές πόλεις. Το γνωστό παράδειγμα είναι η Φλωρεντία, λόγω του μεγάλων θεωρητικών που υπάρχει στα του Μακιαβέλη, του Λεωνάρντο Μπρούνι, που γράφονται μεταφράσεις του Αριστοτέλη, και υπερασπίζονται αυτού του τύπου που θα λέγαμε η ρεπούμπλικα, δηλαδή μια μορφή δημοκρατία απέναντι στις μεγάλες κεντρωτικές μοναρχίες περιόδου που δοκιμάζουν να τις πρακτικοποιήσουν. Αυτό, όταν φτάσει όμως το 1572, που γίνεται η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, εκεί και άλλες σφαγές μικρότερες, αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει ένας είδος πρόβλημα στο ποια θα είναι πλέον στα συμβαζόμενα της εποχής η διάκριση μεταξύ διαφορετικών οργάνων. Δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για υπαρξιακή απειλή για όλους. Και αυτό το πλαίσιο, αυτός ο κύριος, η αλήθεια, δηλαδή το 1772 γίνεται η μύθα των Γιβασμών, το 1776 γράφει αυτό το βιβλίο, που είναι ένα θεωρητικό κείμενο σημαντικό και που έχει ιδιαίτερη απίστη. Στην περίπτωση που παραμένει ένα τα κλασικά κείμενα, όπου για πρώτη φορά εξηγεί ότι όλο αυτό το ρωμαϊκό μοντέλο και οποιαδήποτε παρακαταστήθηκε είναι ξεπερασμένο ιστορικά. Χρειαζόμαστε μία ενιαία, ίδια και απόλυτη εξουσία έναντι διαρκώ. Ακόμα και αν είναι ένα σώμα. Θα πρέπει να είναι ένα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα τύπου διάκριση από εκεί και μετά στο ένα σώμα μπορεί να εξουσιοδοτήσει κυβέρνηση, άλλα όργανα, υπό αυτό. Καταλαβαίνετε, ενώ μέσα στο ρωμαϊκό μοντέλο είναι οριζόντια. Δεν υπάρχουν. Μοιράζονται την εξουσία. Εδώ είναι και γίνεται να μοιραστεί. Και δεν γίνεται να μοιραστεί γιατί αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η τομή η θρησκευτική που δεν γίνεται να μοιραστεί οτιδήποτε μεταξύ διαφορετικών οργάνων. Οπότε, αν θέλετε, με έναν τρόπο, αυτό που είναι η ρωμαϊκή παρακαταθήκη εξαφανίζεται από το προσκήνιο για αυτή. Αυτό έχει συνέχεια βέβαια στο 19ο αιώνα με τον Thomas Hobbes. Εμφανίζονται δηλαδή θεωρίες που θεωρούν είναι απέναντι σε όλη αυτή την παρακαταθήκη και θα λέγαμε σε οποιαδήποτε δημοκρατική εποχή. Μα για αυτούς δημοκρατική είναι την έννοια ότι θα υπάρχει ένα λαϊκό στοιχείο διαφορετικό από κάποιο άλλο. Για αυτού το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει κυρίαρχο σώμα που αποτελείται από περισσότερου. Πρέπει να είναι ένα, ενιαίο. Δεν έχει δηλαδή σε καμία περίπτωση δυνατότητα να υπάρχει κάποιο που θα λέγαμε μοίραση. Αυτό το ενιαίο μετά εξουσιοδοτεί εκπροσώπου, εξουσιοδοτεί εντολογό. Αυτό είναι το σημείο που βρίσκεται, αν θέλετε, θεωρητικά απάντηση στο τι θα κάνει, τι θα είναι το κράτος πλέον. Ό,τι και να είναι, θα είναι ένα ενιαίο κυριαρχό απόλυτο σώμα, ένα κυριαρχό, ούτως ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βρει κάποιο τύπο ισορροπία, θα λέγαμε, τις σχέσεις με τις εκκλησίες ή την εκκλησία. Γιατί έτσι η λύση που δίνεται για πρώτη φορά είναι η εξόντωση ή η μετακίνηση, η μεγάλη μετακίνηση, θα λέγαμε, πληθυσμών. Αυτό όμως δεν λύνει οριστικά πάντα το πρόβλημα. Mm. Γιατί κανένα πληθυσμό δεν είναι απολύτως ομοιογενής. Mm. Οπότε δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Επίσης, εδώ, ακόμα και αν αυτό επιτευχθεί, πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί η εκκλησία τη σχέση θα έχει αυτή μία εκκλησία. Τι σχέση θα έχει με το κράτος.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε ότι εδώ είναι, είτε εμφανίζεται ένας πόλος, ο οποίος δεν είναι όπως πριν ο Πάπας. Ναι. Γιατί η προτεσταρική εκκλησία δεν έχει Βατικανό. Άρα δεν είναι ότι λύνεται τόσο απλά. Επομένως, θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο δοκιμάζει να λύσει θεωρητικά αυτό το πρόβλημα του τι σημαίνει ένας ενιαίος, απόλυτος, αδιαίρετος, δίνεκη κυρίαρχη. Mm. Αυτό δεν είναι, αυτό ωραία το θέτει κανείς, αλλά δημιουργεί τις νέες ζητήματα, τα οποία λύνονται σε τέτοιου τύπου θεωρητικά κείμενα. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει ότι την περίοδο που συζητάμε σταδιακά, η Ολλανδία, η οποία απελευθερώνεται στις αρχές του 10ου αιώνα από τους Ισπανούς με απελευθερωτικό πόλεμο, έχει ένα καθεστώς πιο ανεκτικό, δέχεται δηλαδή διαφορετικές θρησκείες στο εσωτερικό της. Αυτό σημαίνει όχι με όχι χωρίς συγκρούσεις, αλλά το δέχεται. Σταδιακά, έναν αιώνα, η Ολλανδία άνθει, καθώς προσελκύει από όλη την Ευρώπη μία σειρά από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι διώκονται για τους λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε, εμφανίζεται για πρώτη φορά και το φαινόμενο να αντιλαμβάνονται ότι αυτού του τύπου η ομοιογένεια, η επιβαλλόμενη, ένα θέμα που μας απασχολεί και σήμερα, δεν είναι θετική καταρχήν, θα λέγαμε οικονομικά, γιατί διώχνεις πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους και επειδή έχουν άλλο πιστεύω. Σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, διώχονται από την Ισπανία οι Εβραίοι, υπάρχει ένα διάστημα. Το υπόλοιπο αφήνει. Επίσης, πάρα πολλοί Γάλλοι επιστήμονες φεύγουν, γιατί είναι προτεστάτες από τη Γαλλία μετά τις εκλογές και υπάρχει Ολλανδία. Πάλι αυτοί οι επιστήμονες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά όλοι ότι υπάρχει μια σειρά από θετικά τα οποία, εάν κανείς επιβάλλει αυτή την ομοιογένεια και μείνει εκεί, τα χάνει.
1: Άρα δηλαδή,
0: μερινούς όρους, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Αυτό που οι φιλόσοφοι, όπως μας εξηγήσατε, προσεγγίζουν θεωρητικά, γίνεται πράξη με το παράδειγμα της Ελβετίας. Και αποδεικνύεται ότι είναι επιτυχές.
0: Ολλανδίας,
1: ναι.
0: Είναι ηνωμένες, τότε είναι κάτω χώρες, δηλαδή είναι μια ομοσπονδία μικρών δημοκρατιών.
1: Ακριβώς
0: όπως το λέτε, η οποία την περίοδο αυτή δίνει για λιγότερο από έναν αιώνα που ζει, επιβιώνει, δηλαδή μετά την απελευθέρωση στις αρχές του 17ου μέχρι ξανά την καθυπόταξη του κάπου τα 1776, αν καλά, χάνει πάλι την ανεξαρτησία της Γαλλίας. Αυτό το διαθμό προλαβαίνει να κάνει μια τρομερή ανάπτυξη.
1: Εδώ μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανεξιθρησκεία.
0: Ακριβώς. Εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά και θεωρητικά και πρακτικά το ζήτημα της ανεξιθρησκείας της ωφέλειας που έχει μια χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτό όλο δίνει ουσιαστικά, φτιάχνει ουσιαστικά ενός τύπου σκέψη την Ευρώπη γύρω από αυτό το ιδανικό της μια θρησκεία σε μια χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί στην πραγματικότητα, διωγμένοι από αλλού, πηγαίνοντας στην Ολλανδία, την ανανεώνουν. Δίνουν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτι και σε τελική ανάλυση επανέλθουν στην κειμένο που λέμε ότι οπότε μπορείς αυτό πέραν του οικονομικού φερίσκου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και, θα λέγαμε, επιστημονικό, πολιτισμικό επίσης. Και άρα, μια χώρα στην οποία επιθυμεί να παραμείνει ομοιογενής, είναι μια χώρα στην οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό η ομοιογένεια τότε με θρησκευτικούς όρους, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήδη στο εσωτερικό της Ευρώπης σημαίνει την υποχρεωτική μετακίνηση της Ευρώπης, εντός των οποίων υπάρχουν επιστημόνες, υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες, και τους οποίους μια χώρα χάνει προς όφελος μιας άλλης. Άρα, αν θέλετε, εμφανίζει το Άμστερνταμ τότε, δηλαδή, είναι κάπως η Νέα Υόρκη της περίοδου. Γι' αυτό είναι και κάπως η ειρωνία της ιστορίας, γιατί ακόμα δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Όταν ανακαλύφθηκε η Νέα Υόρκη, ανακαλύφθηκε από Ολλανδούς και ονομάστηκε Νέο
1: Άμστερνταμ. Μάλιστα. Πριν
0: και η Νέα Υόρκη.
1: Άρα η Ολλανδία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως ένα πρώτο νεωτερικό κράτος στην ιστορία.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Αν θεωρήσουμε ότι

0: αναγκαίο. Η αντίληψη βέβαια που σας είπα μόλις είναι ότι αυτό το πείραμα με χωρίς εισαγωγικά καταραίει. Καταραίει πολιτικά, δεν καταραίει. Καταραίει μάλλον στρατιωτικά. Καταραίει, χάνει την ευθεία. Άρα υπάρχει το αντίλογο που λέει να κάθεται πάρα πολύ λίγο. Εδώ θέλουμε κάποιο να μπορεί να σταθεί. Ενώντας με αυτό ότι χωρίς μεγάλες κεντρικές μοναρχίες δεν μπορούν. Αυτές που δεν είναι μεγάλες κεντρικές μοναρχίες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό είναι, αν θέλετε, το αντεπιχείρημα. Πλην η Ολλανδία ως ιστορική στιγμή, πέραν το ότι με τον τρόπο δείχνει κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε ξανά στην Ευρώπη, δηλαδή αυτή την ιδέα ότι η ανεξαρτησία έχει μια σειρά από θέλη. Ταυτόχρονα θα λέγαμε ότι κυλιοδοτεί ενός είδους αυτό το φαινόμενο που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο πρακτικά. δηλαδή μεγάλα κράτη, ένα από τα παλιότερα η Γαλλία και πριν ένα νέο, αλλά αχανές μεγάλο, το μέλλον τη Ηνωμένη Πολιτεία, καταργούν το θεσμό των αρχαίων. Αυτό είναι πρωτοφανέ.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, από εκεί και μετά η ιστορία αλλάζει. Η νεωτερικότητα δεν το παίρνει σε νέα φάση. Αλλά μέχρι τότε έχουμε αυτό το μοντέλο. Οι πόλεμοι μέχρι τι μεγάλε επαναστάσει, κάπω υπάρχει αυτού του είδου. Ταλάντε περνάνε από πέναντι, μια Βίασκο, μια άλλη εκδοχή όπω αυτή τη Βρετανία, και κάπου εκεί αφού έχει, έχει θεσμό μοναρχία, αλλά όχι μόνο. Και κάπου εκεί, αν θέλετε, έρχονται μεγάλε επαναστάσει και αναδιατάσσουν όλη αυτή τη σκέψη γύρω από την πολιτική κυριαρχία, κρατώντα βέβαια και ιδίω το πρόβλημα με υποδεκτικά και τι γίνεται με την εξέλιξη και τη σχετικά.
1: Ναι, αλλά σε αυτές και τις τρεις περιπτώσεις που είπατε, είτε στην Ολλανδία, είτε στη Βρετανία, είτε στην Αμερική, καταλαβαίνουμε ότι το κράτος είναι ανεξάρτητα. Η Εκκλησία δεν έχει την δυνατότητα των παρεμβάσεων που είχε παραδείγματος χάρη στο Μεσαίωνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μετατάξουμε. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο απλό γιατί το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πιο σύνθετο χαρακτήρα. Δεν έχει τη δύναμη, λέτε εσείς. Αυτό πάλι είναι επίσημο σαφώς από τις αρχές του 18ου αιώνα και στην Βρετανική Σταυρική Μοναρχία στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Οι πόλεμοι υποχωρούν πολύ. Υπάρχουν κάποιες κάποιες περιπτώσεις. Είναι πιο πολλοί οι πόλεμοι που γίνονται αφορούν την απικία και την επέκταση αυτής των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες εσωτερικά δεν έχουν ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι η Ιρλανδία δεν έπαψε ποτέ μέχρι σήμερα τώρα να λύσει το ζήτημα καθόλου των εξεταστικών. Δεν αποκολουθούν στην ίδια χώρα όλους αυτούς τους χώρες με συνεχείς αλληλό. Και μάλιστα στον 20ο αιώνα στην Ιρλανδία όλοι ξέρουμε ότι ήταν πολύ έντονο το ζήτημα. Μετά τίθενται αλλού, οι νομές πολιτείες επίσης, το ζήτημα σαφώς τίθεται διαφορετικά. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσο είναι μετασχηματισμένοι του έτσι. Σήμερα είναι ξέρω Βρετανοί, Μουσουλμάνοι ή Εβραίοι. Και πάντως δεν είναι ότι λύθηκε ακριβώς ποτέ. Δοκιμάστηκε και η αλήθεια είναι ότι στις νομές πολιτείες έτσι συγκροτήθηκε αυτή η χώρα. Με τη λογική της ανεκτικότητας της διαδοχικής θρησκείας.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο, όπως βλέπετε όμως, ιστορικά πλέον φαίνεται να μεγάλο βαθμό να καταραίει. Με την οποία μέσα το γνωρίζαμε. Δεν ήταν αυτή δηλαδή. Αντίστοιχα, θα έλεγα και στην Βρετανία, πέραν της Ιρλανδίας, αλλά υπήρχε, όπως είπαμε, μέχρι αρκετά αργά ένα ζήτημα το σε όλο το 18ο αιώνα αποκλεισμού από δημόσιες θέσεις κομματοκρατών που λεγόταν dissenters. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν υπογράψαν δήλωση ότι αποδέχονται τα αρθρά της κεντρικής εκκλησίας του Westminster. Αυτοί όλοι στον 18ο αιώνα στην Βρετανία αποτελούν, δεν είναι εξοντώνονται όμως, απλώς αποκλείονται και φτιάχνουν διακριτά πανεπιστήμια και τα μεγαλύτερα μυαλά της περιόδου.
1: Είναι φανερό, κύριε καθηγητά, από αυτά που μας λέτε ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε γεγονότα και καταστάσεις του σήμερα αν δεν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία και αν τα δούμε πώς ξεκίνησα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο. Σας κουράσαμε σήμερα χωρίς μουσική, αλλά ήταν τόσες πολλές οι πληροφορίες που θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Χαίρετε κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Τέργος, καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε για το θέμα «Τι είναι το πνευματικό κράτος» στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: όλους τις αρθρώσεις. Άνοντιν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνοντιν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5-8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρήμη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται.
2: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλκίδος εις τη Ιεράς και Βορείως των Άρων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλκίδος εις τη Ιεράς και Βορείως των Άρων από τους 97,7.
1: Μπορείτε να προμηθευτείτε ολοτρέφω στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: φίλες και φίλοι, στην περίοδο του νεωτερικού κράτους, του διαφωτισμού και των επαναστάσεων, όσα δηλαδή συμβαίνουν περίπου από τον 17ο μέχρι και τον 18ο αιώνα στην Δύση. Και θα έρθουμε τώρα σήμερα, αυτή την ώρα, να δούμε αυτό το θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει ότι η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας ο καλεσμένος μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πολίτης, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Πολίτη. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα θέλαμε, ξεκινώντας, ένα δικό σας σχόλιο εισαγωγικό για το θέμα μας, να δούμε λίγο ίσως κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν και συνδέονται άμεσα με το πώς φτάσαμε ουσιαστικά να μιλάμε για κρατική κυριαρχία. Αυτή τη μετατόπιση ουσιαστικά από τη Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, που νομίζω ότι έχει και κάποια σχέση, έτσι δεν είναι, με το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής του 17ου και του 18ου αιώνα, με το νεωτερικό κράτος, με το διαφωτισμό και με τις επαναστάσεις, κυρίως με την Γαλλική Επανάσταση.
1: Ασφαλώς έχει σχέση. Θα έλεγα ότι η λέξη κλειδί, όπως λέμε πολλές φορές, είναι η όρος νομιμοποίηση που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή, η νομιμοποίηση της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας, είναι μια αναγκαία συνθήκη για να μπορεί αυτή η εξουσία να ασκείται. Έτσι ώστε οι πολίτες, ο λαός, όποιο και αν είναι το υποκείμενο βασιλός που θεωρούμε ότι υπάρχει σε κάθε κοινωνία, να αναγνωρίζει την εξουσία ως αποδεκτή, δίκαιη και υποχρεωτική για να τηρηθούν οι εντολές της. Τώρα, η νομιμοποίηση αρχαίγονες κοινωνίες, παράδειγμα στην Αίγυπτο τον Φαραώ, γινόταν με έναν πολύ άμεσο θεωρητικό τρόπο, δηλαδή ο βασιλιάς ήταν είχε θεϊκή υπόσταση. Θεωρείται ότι είχε θεϊκή υπόσταση, ήταν ισότιμος με ανθρώπους. Άρα, πως ήταν ο βασιλιάς μιας ενός κράτους, μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας, θεωρείται ότι είναι θεός ή ότι είναι ίσως με τον Θεό, βασίζεται με τους θεούς, είναι εύλογο γιατί αυτός πρέπει να επακούεται. Υπάρχει ζήτημα γιατί αυτός εκεί είναι η κυριαρχική εξουσία, επειδή έχει θεϊκή υπόσταση. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε κοινωνίες αρχαϊκές, θα λέγαμε, και η αρχαία Αίγυπτος είναι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα. Η επόμενη διάδοχη περίοδος είναι μια εποχή όπου δεν θεωρούν οι άνθρωποι πλέον ότι ο κατανάγκηνο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, είναι Θεός, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει εκ του Θεού με ανθρώπου εκπορεύεται την εξουσία του. Είναι το επόμενο βήμα το οποίο ακολουθείται. Αυτή είναι μια περίοδος που κρατάει μερικές χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη στιγμή στην ιστορία, στιγμή θα τη χαρακτηρίζω, ειδικά με τη διάρκεια της, η πρώτη στιγμή που μπαίνει σε αμφισβήτηση αυτό το σχήμα είναι η αρχαία Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία, κάποια στιγμή, οι άνθρωποι, οι πολίτες, συνειδητοποιούν ότι δεν θα πρέπει να αναζητήσουν εξωτερική πηγή νομιμοποίησης της εξουσίας. Η νομιμοποίηση πρέπει να γίνει εκ των έσω. Αυτοί οι ίδιοι θα αναλάβουν την κυβέρνηση του χώρου τους, θα αυτοκυβερνηθούν, θα γίνουν αυτόνομοι, θα είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα ορίζουν τους νόμους τους και θα μπορέσουν να κυβερνηθούν όπως εκείνοι κρίνουν και όχι όπως κάποιος μεταφέρει ότι υπάρχει μια εθνική βούληση που κάτι ορίζει. Αυτή είναι μια στιγμή στην ιστορία, η πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα συμβαίνει, κρατάει μερικές δεκαετίες και μετά πάλι αλλάζουν πράγματα και γυρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Κάπως έτσι φτάνουμε σταδιακά στον ευρωπαϊκό χώρο μέχρι τον 16ο-17ο αιώνα. Τώρα, στο Βυζάντιο είναι τα πράγματα αρκετά διαφορετικά, αλλά θα χαθούμε αν πάμε και στο Βυζάντιο μαζί. Είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικά εντός αγικών με όλους τους 21ου αιώνα στο Βυζάντιο τα πράγματα, αλλά ας μείνουμε στη Δύση. Στη Δύση, λοιπόν, επικρατεί σε πιο πολλές κράτικες οντότητες στη Δύση Θεού μοναρχίας εκείνη την περίοδο.
0: Θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Πολίτη.
1: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, αν πάλι λίγο πιο πίσω, βγαίνουμε από το Μεσαίωνα και φτάνουμε στην Αναγέννηση. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή, στη Δύση, ιδίως στη Βόρειο Ιταλία, σε μερικές πόλεις έτσι πολύ ανεπτυγμένες, έχουμε πάλι μια ιστορική στιγμή όπου οι πολίτες των πόλων αυτών, όπως είναι η Βενετία, όπως είναι η Γένοβα, προσπαθούν και αυτοί κάπως να αυτοκυβερνηθούν και να αυτονομηθούν χωρίς να αναζητούν την θεϊκή εκπόρευση της εξουσίας. Αυτό δημιουργεί τις πρώτες, να τις λέγαμε, μια συνέχεια της πόλης κράτους της αυτιάς που συμβαίνει εκεί στην τελευταία στην Βόρεια Ιταλία. Αυτά είναι κάπου στο τέλος της αναγέννησης. Το επόμενες δεκαετίες, τους επόμενους αιώνες, στη Δύση, πλέον οι μονάρχες κυβερνούν με έναν τρόπο που τον αποκαλούμε ελέος μοναρχίας, όπου ο μονάρχης δηλαδή κυβερνάει εν ονόματι του Θεού, έναν τρόπο. Θεωρείται από τους υπηκόους του ότι εκφράζει τη θεϊκή εντολή. Ταυτίζεται με τη θεϊκή εντολή ο μονάρχης σε εκείνο το περιβάλλον. Αυτή...
0: Ναι. Ναι, κύριε Πολίτη, σας ακούμε. Έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Πολίτη, τον καθηγητή κοινωνικής φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή Πρεσβυτικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον σημερινό μας καλεσμένο. Να πούμε ότι συζητάμε με θέμα από την Θεία Τάξη στην κρατική κυριαρχία, η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά, αυτό είναι το θέμα μας, και η χρονική μας βάση είναι η περίοδος του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου έχουμε βεβαίως ως βασικά χαρακτηριστικά εκείνης της περίοδου το νεωτερικό κράτος, έχουμε βεβαίως τον διαφωτισμό και αρκετές επαναστάσεις, όπως για παράδειγμα η Γαλλική Επανάσταση. Κάναμε προηγουμένως με την βοήθεια του κυρίου Πολίτη έτσι μια μικρή αναδρομή, θα λέγει κανείς, στον χρόνο, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η νομιμοποίηση ουσιαστικά της πολιτικής εξουσίας. Με πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία μας με τον κύριο Πολίτη. Μας ακούτε, κύριε Πολίτη? Ωραία, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Βρισκόμαστε στα τεχνικά προβλήματα, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ιδίως σε μια ζωντανή εκπομπή, σε μια απευθείας εκπομπή. Να επανέλθουμε λίγο σε όσα συμβαίνουν στην Δύση σχετικά με την κρατική οντότητα, την κρατική εξουσία. Μας είπατε ότι έχουμε ελέο Θεού μοναρχίες ουσιαστικά, όπου ο μονάρχης κυβερνά εν ονόματι του Θεού και ταυτίζεται με την θα λέγαμε με την Θεία Τάξη, η άσκηση της εξουσίας του.
1: Εκφράζει τη Θεία Τάξη με έναν τρόπο πολύ άμεσο. Δηλαδή αυτός υποτίθεται ότι είναι ο ρόλος του μονάρχη στη Δύση εκείνα τα χρόνια. Αυτή η κατάσταση μεταβάλλεται, η πρώτη ας πούμε ισχυρή μεταβολή είναι η θρησκευτική μεταρρύθμιση με τον Μαρτίνο Λούθηρο. Ο Προτεσταντισμός δηλαδή φέρνει με έναν τρόπο ένα αίτημα αλλαγής σε αυτό το πλαίσιο. Αμφισβητεί την άμεση διασύνδεση του εκάστοτε μονάρχη με την παπική εκκλησία και εξουσία. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Και πάνω σε στοιχεία που συνδέονται με τον Προτεσταντισμό πατούν πολλές από τις μετέπειτα προσπάθειες που πετύχαν αυτό το πρόεδρο στην αρχή, μεταφέρουν την εξουσία από τη θεϊκή τάξη στην κρατική οντότητα.
0: Στην κρατική κυριαρχία, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Mm-hmm.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε τώρα εδώ στο 17ο και το 18ο αιώνα, ίσως αυτούς τους δύο αιώνες, νομίζω και εδώ έχουν πάρα πολλά πυκνά γεγονότα, πυκνές εξελίξεις, που έχουν να κάνουν και με το τι σημαίνει κράτος, έτσι έχουμε μια κυριαρχία ίσως περισσότερο του κράτους, έχουμε όμως και μια κοσμίκευση ταυτόχρονα.
1: Ναι, ασφαλώς. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος που εδώ για τους έκτους δημοσιογράφους, για το να μην συζητάμε προφανώς. Κατά κανόνα θεωρείται ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη τομή. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η Γαλλική Επανάσταση έρχεται σε συνέχεια οι αφόρτου που έχουν προηγηθεί οι αγγλικές επαναστάσεις του 17ου αιώνα, η πρώτη επανάσταση που συμβαίνει με τον Αγγλικό Παγκόσμιο Πόλεμο και η δεύτερη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Αυτές οι δύο ιστορικές τομές, κατά τη δική μου υποκειμενική κρίση, είναι που σηματοδοτούν αυτή τη μετάβαση.
0: Τι έχουμε με αυτές τις επαναστάσεις, ενδεχομένως κάτι καινούριο, τι προκύπτει ίσως από αυτές, ναι.
1: Ναι, αυτές οι επαναστάσεις, θα λέγαμε ο αιώνας αυτός, ο 17ος, συνδέεται στη βρετανική πολιτική σκέψη και πολιτική φιλοσοφία με τρία πρόσωπα σε σχέση με όσα εμείς εδώ τώρα συζητάμε. Ο ένας τον πρόσωπο είναι ο Τόμας Χόμπς, άντρας του δόσμος Τόμας Χόμπς, ο άλλος είναι ο Ρόμπερτ Φίσμερ και ο τρίτος είναι ο Τζον Λοκ. Ο πρώτος και ο τρίτος είναι μεγάλοι πολιτικοί φιλόσοφοι, ο Φίσμερ όχι τόσο έτσι μεγάλους βελγικούς, αλλά και σημαντική παρουσία στην εποχή του. Με αυτούς τους τρεις μπορούμε, βλέποντας το έργο και τη σκέψη τους, να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που συμπελείται εκείνη την περίοδο. Ας δούμε τον Χόμπς πρώτα. Το 1988 γεννήθηκε ο Χόμπς, 1659 το γεννήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Άντρος του Δεσποριούς Ιερέα, ο οποίος ιερέας εκδιώχθηκε από την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε, γιατί είχε πέσει κάποια σύγκρουση με τους ταπεινιώδους τέλος πάντων, και άφησε την αδόφη του γιού του σε έναν πλούσιο θείο του Βασίλειτος, μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του ο Χόμπς. Ο Χόμπς έχει κατηγορηθεί την εποχή του για αθεία, που ήταν βαριά μορφή εκείνη την εποχή, ωστόσο στα έργα του δεν είναι απολύτως βέβαιο και πολύ ξεκάθαρο εάν είναι ή δεν είναι άθεος. Θα βρούμε χωρία που ενισχύουν την θέση αυτή, αλλά που την αδυνατίζουν, οπότε δεν είναι βέβαιο αν ήταν ή δεν ήταν αυτός που τον άφησε. Ο Χόμπς τι κάνει, πώς διαφοροποιείται σε σχέση με τους προηγούμενους πολιτικούς φιλοσόφους. Οι πιο πολλοί μέχρι την εποχή θεωρητικοί έψαχναν να βρουν την νομιμοποίηση που εμπλουμένων της εξουσίας, είτε στην θεϊκή πίστη αμέσως, είτε απευθείας στη διασύνδεση όπως εμπλουμένων που θεούμε με την κρατική εξουσία. Ο Χόμπς λέει κάτι διαφορετικό, λέει δεν θα ψάξουμε να βρούμε πώς ο κόσμος έχει οργανωθεί σε σχέση με την θρησκεία ή τα σχετικά πράγματα, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός ή με το πώς ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θα ψάξουμε με άλλους τρόπους πολύ πιο πρακτικούς και πολύ πιο, ας το πούμε έτσι, υγιεινούς και εμπειρικούς, να δούμε πώς θα έπρεπε να οργανωθεί καλύτερα η κοινωνία μας. Γιατί τον απασχολεί το θέμα αυτό των κόμψων. Θα έλεγα, χωρίς να υποπίπτω έτσι σε ψυχολογισμό, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά της σκέψης του Χόμπς που τον στρέφουν προς τον δρόμο που περιγράφω. Το ένα είναι ότι σε πολύ νεαρή ηλικία διαβάζει και είναι μάλιστα ο πρώτος ο οποίος μεταφράζει το έργο στην αγγλική γλώσσα, διαβάζει Θουκυδίδη, Πελοποννησιακό πόλεμο. Οπότε η διαμόρφωση της σκέψης του και της πολιτικής του φιλοσοφίας πατάει πάνω στη σκέψη του Θουκυδίδη. Τον θαύμαζε πάρα πολύ. Τον διάβασε με σχολαστική προσοχή, τον μετέφρασε. Επομένως, στο Θουκυδίδη βρίσκουμε τα βασικά ερίσματα πάνω στα οποία πατάει η σκέψη του Χόμπς. Το Θουκυδίδη, όπως καλά γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν είχε, ας πούμε, θεϊκές μεταφυσικές αναλυτήσεις στα κείμενά του. Έτσι ήταν μια πρώτη αποσπάθεια ιστορικής και θεωρητικής αποτύπωσης των πολέμων. Λοιπόν, λέει ο Χόμπς ότι ζούμε σε μια κατάσταση πολλές φορές συχνά πολεμική και κατάσταση σύγκρουσης όπως αυτή που περιγράφει ο Θουκυδίδης του Πελοποννησιακού Πόλεμου. Πρώτη παραδοχή αυτή. Δεύτερη παραδοχή. Ζούμε ως Χόμπς το 17ο αιώνα στην εποχή του Αγγλικού Εξουσίου Πολέμου. Ένας πόλεμος πολυέμακτος με μεγάλη σύγκρουση, κρατάει πολλά χρόνια. Ο Χόμπς είναι αυτών που χάνουν, δηλαδή στον πρώτο αυτό τελικό εμφύλιο πόλεμο, και κυνηγημένος διότι κινδυνεύει η ζωή του, βλέπει, θέλω να πω, και στο πετσί του που λέμε, τον φόβο του πολέμου. Αυτός λοιπόν ο φόβος του πολέμου, τον οποίο τον ζει και τον αισθάνεται, του δημιουργεί την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι η κοινωνία, εάν δεν βρίσκεται υπό μια πολύ στιβαρή εξουσία που να την ελέγχει, κινδυνεύει να γυρίσει πίσω, να περιλέξει ξανά σε κατάσταση τρόμου και πολέμου. Το λέει αυτό σε ένα το κλασικό του έργο που λέγεται Λεβιάθαν. Ο Λεβιάθαν είναι βιβλικό κήτος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Λεβιάθαν στόχος. Ο Λεβιάθαν είναι ένα φιλοσοφικό έργο που προσπαθεί να δείξει πώς η πολιτική εξουσία δεν θεμελιώνεται, δεν νομοποιείται από την θεϊκή της εκπόρευση, αλλά με όρους ανθρώπινους, γήινους, με όρους κοινωνικού συμβολέου. Είναι ο πρώτος θεωρητικός αυτού που ονομάσαμε μεταγενέστερα κοινωνικό συμβόλαιο. Ο Ρουσό είναι ο επενδυτής του όρου, αλλά την έννοια του κοινωνικού συμβολέου τη συναντάμε και στο Χόμπς και στο Λόκ. Λοιπόν, πώς το λέμε πιο απλά τώρα αυτό το σχήμα.
2: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι. Ο Χόμπς προσπαθεί να δει, να σκεφτεί, να φανταστεί πώς ζούσαν οι άνθρωποι σε συνθήκες της λεγόμενης φυσικής κατάστασης, πριν δηλαδή έρθει και συγκροτηθεί η πρώτη πολιτική κοινότητα, πριν να έχουμε την οργανωμένη κοινωνία, πριν να έχουμε νόμους, κράτος και πολιτεία, πώς ζουν οι άνθρωποι, ζουν σε αυτό το οποίο περιγράφει ο ίδιος ως φυσική κατάσταση. State of nature είναι ο όρος. Αυτή λοιπόν η φυσική κατάσταση, κατά Χόμπς, είναι μια κατάσταση πολέμου, χωρίς πολιτισμό, χωρίς γνώση, χωρίς τέχνες, με διαρκή το φόβο του βίου θανάτου, όπου η ζωή είναι μοναχική, φτωχή, βρώμικη, βίαιη και βραχία. Αυτό που τώρα σας περιέγραψα είναι η πιο διαβασμένη παράγραφος της αγγλικής γλώσσας. Δεν είναι κείμενο του Σέξπιρ που διαβάζεται πιο πολύ από όλα, είναι αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος από το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 13 του Λεβιάθαν του Τόμας Χόμπς. Κατάσταση πολέμου χωρίς πολιτισμό, με τον άνθρωπο να απειλείται διαρκώς η ζωή του και η ύπαρξή του όπως θα πει και μπορεί. Λέει λοιπόν ο Χόμπς, εάν δεχτούμε αυτή την υπόθεση, είναι μια υπόθεση βέβαια έτσι, εάν δεχτούμε την υπόθεση ότι ο κόσμος είναι όντως έτσι, πριν από την έλευση του κράτους εννοώ, άρα τότε αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση φόβου, απόλυτου τρόμου, τον εφιάλτη της καταστασής κατάστασης και να εγκαθιδρύσει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι τουλάχιστον δεν θα φοβούνται ανά πάσα στιγμή ότι κάποιος κάτι θα αφαιρέσει τη ζωή του. Αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του Χόμπς.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, στην...
2: βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ κύριε καθηγητά, αυτό μάλλον επηρεάζεται και από τις συνθήκες που ζει και ο ίδιος, γιατί αναφερθήκατε και μας είπατε προηγουμένως ότι έχουμε έναν αγγλικό εμφύλιο, έτσι, πόλεμο εκείνη την εποχή που ζει ο Χόμπς και μάλιστα και μεγάλο χρονικό διάστημα για πολλά χρόνια. Οπότε ίσως και όλη η κοινωνία, η αγγλική, βίωνε μια τέτοια κατάσταση, άσχημη κατάσταση. Έτσι.
1: Ασφαλώς, γι' αυτό είπα ότι χωρίς να γεωλιστεύουμε στον ψυχολογισμό, δηλαδή σε αποκλειά να ερμηνεύσουμε τα πάντα με ψυχολογικούς όρους, είναι ξεκάθαρο ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει ο Χόμπς είναι ένα περιβάλλον φόβου, βίαιο και έτσι βάναυσο και τρομακτικό, αν το δούμε με όρους έτσι ηρεμίας. Γι' αυτό και ο ίδιος την αυτοβιογραφία του, για να περιγράψει πόσο ο ίδιος ήταν φοβισμένος, φοβικός, θα λέγαμε ενδεχομένως με όρους σημερινούς, γράφει ότι η μητέρα μου γέννησε δίδυμα, εμένα και το φόβο. Τόσο ταυτισμένος ο ίδιος το φόβο ήταν ο Χόμπς. Άρα λοιπόν είναι από πλευράς πνευματικής τα αναγνώματά του όταν σπουδάζει στην Οξφόρδη και στο Παρίσι μετά που έχει 30 χρόνια. Ο Φουκιδίδης κυρίως του δίνει μια ερμηνεία του κόσμου πολεμική και ισχύως που συνδέεται με τον Φουκιδίδη, αυτό προφανώς έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, οι συνθήκες ζωής τις οποίες υπάρχει αυτός ο πολύ δυνατός κίνδυνος του βίαιου θανάτου. Όταν αποκεφαλίζεται ο βασιλιάς στην Αγία, αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Έτσι, εποχές οι βασιλιάδες συνήθως δεν αποκεφαλίζονται στο πλατείο στους άρχους. Οπότε ο φόβος είναι αυτός κάτω από τους που κυριαρχεί, ιδίως πριν από την έλευση του κράτου. Άρα λοιπόν, εάν δεχτούμε την υπόθεσή του, αυτή που πατάει, ξαναλέω, στην εμπειρία της ζωής του και τα αναγνώσματά του, τότε θα έλεγε όποιος την αποδέχεται αυτό το επιχείρημα, ότι το διάδοχο σχήμα που έρχεται στη θέση της φυσικής κατάστασης και είναι η πολιτική εξουσία, πρέπει να ασκηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει τουλάχιστον αυτήν την βασική συνθήκη, δηλαδή και αν, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζει με διάρκεια το φόβο του βίαιου θανάτου. Επομένως, η πρώτη, ας την πούμε, υποχρέωση που έχει ο ηγεμόνας, ο κυρίαρχος, το κράτος, όποιος είναι αυτός ο οποίος ασκεί πολιτική εξουσία, είναι να προφυλάσει τη ζωή των πολιτών. Αυτό το λέω γιατί, μέχρι να πούμε αυτό, όλο το υπόλοιπο ακούγεται ως πάρα πολύ, μπορώ να το πω, αυστηρό, συντηρητικό. Αν βάλουμε ότι το κράτος απλώς και μόνο πρέπει να προφυλάσει τη ζωή των ανθρώπων και πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρό και στιβαρό, αυτό ακούγεται λίγο, μπορώ να το πω, σκοτεινό και λίγο ένας κόσμος έτσι σιδερένιας στιγμής που εμφανίζεται. Ωστόσο, για τον 17ο αιώνα, τον μέσο 17ο αιώνα, δεν είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, συντηρητικό και πεπαλαιωμένο από το οποίο υποστηρίζει ο Χόμπς. Γιατί? Γιατί για πρώτη φορά, στα νεότερα χρόνια, για πρώτη φορά εννοώ, δίνεται αυτή η συνθήκη, το χαρακτηριστικό, η υποχρέωση του κράτους. Δίνεται και μια υποχρέωση του κράτους. Ποια είναι αυτή? Να προφυλάσει τη ζωή των πολιτών. Αυτή η υποχρέωση δεν υπήρχε με τέτοιους όρους στα προγενέστερα καθεστώτα. Δηλαδή, ο ελαιόθεο μονάρχης δεν ήταν κάπου γραμμένο ότι πρέπει να προφυλάσει συγκεκριμένα τη ζωή των πολιτών. Ο ελαιόθεο μονάρχης ασκεί την εξουσία του και διατείνεται ότι μεταφέρει τη θεϊκή εντολή. Αυτός είναι και ο κριτής, το αν τη μεταφέρει σωστά. Επομένως, δεν ελέγχεται το τι ακριβώς κάνει ό,τι θέλει.
2: Μάλιστα.
1: Άρα, εδώ έχουμε τη μετάβαση από το περιβάλλον στο οποίο ο μονάρχης, ο ηγεμόνας, κάνει επί της ουσίας ό,τι θέλει και ό,τι κρίνει ότι πρέπει να κάνει, σε ένα νέο διάδοχο περιβάλλον, όπου ο μονάρχης, η εξουσία, ο κυρίαρχος, ο ηγεμόνας, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά έχει μια βασική θεμελιώδη υποχρέωση να προφυλάσσει τη ζωή των πολιτών.
2: Μάλιστα. Μπαίνει λοιπόν μάλλον ένας νέος όρος, θα λέγαμε, έτσι, μια καινούργια προϋπόθεση ή μάλλον, όπως χρησιμοποιήσατε και εσείς αυτή τη λέξη, υποχρέωση αυτού που ασκεί εξουσία, πολιτική εξουσία.
1: Ακριβώς. Και αυτή η υποχρέωση της πολιτικής εξουσίας προς τους πολίτες είναι που κάνει τον Χόμπς να θεωρείται ο πατέρας του φιλελευθερισμού, παρότι είναι υπέρμαχος της αυστηρής εξουσίας και της σιδηράς πειθαρχίας, επειδή ακριβώς βάζει τη διάσταση αυτή της μιας συγκεκριμένης κρατικής υποχρέωσης, αναγνωρίζει δηλαδή ένα δικαίωμα των πολιτών, που είναι πιο το δικαίωμα των πολιτών είναι να προστατεύεται η ζωή τους από πλευράς της εξουσίας. Αυτό είναι πολιτικό δικαίωμα που έχουν οι πολίτες περίπτωση του Χόμπς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού που ονομάστηκε φιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία. Στην πρώτη θα σπάρεγα έτσι, ακόμα είναι σε πρώιμη μορφή, αλλά αυτό είναι μια σημαντική μεταβολή που σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή, ένας φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο δεν έχει κάπου γραμμένο το καταστατικό του ή το σύνταγμα του, ας πούμε, ότι πρέπει να προφυλάξει τη ζωή των αρχαίων Αιγυπτίων. Έτσι δεν είναι. Εδώ έχουμε πλέον ένα καταστατικό, ας το πούμε, έτσι, ένα κοινωνικό συμβόλαιο που συνάπτεται, που συνάπτουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, δίνουν την εξουσία στον Λεβιάδαν, το όνομα του βιβλικού κύκλου που έχει δώσει ο Χόμπς στο κράτος, και του λένε ότι εσύ, κράτος, εσύ ηγεμόνα, θα ψευδερένιο τρόπο για να είμαστε σίγουροι ότι θα κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε, έχεις όμως αυτή τη βασική θεμελιώδη υποχρέωση. Αυτή την εξουσία με σκοπό βασικό να προφυλάσσεις τη ζωή όλων ημών.
2: Εδώ τι γίνεται με τη θρησκεία, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή βρισκόμαστε στην Αγγλία, επειδή αναφερόμαστε στο Hobbes, έχουν προηγηθεί έτσι καταστάσεις όπου έχουμε ηγεμόνες ιεράρχοντες προτεστάντες, έτσι, και από την άλλη πλευρά ρωμοκαθολικούς στην Ευρώπη, και έχουμε δει και μεταξύ τους έτσι, συγκρούσεις. Τι γίνεται όσον αφορά αυτό το θέμα στην Αγγλία, του Hobbes, έτσι, και της εποχής του Hobbes, τέλος πάντων, θέλω να πω, 17ο αιώνα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος, τη βλέπουμε καλύτερα εάν δούμε παράλληλα τη φιλοσοφία του Φίλμερ και του Λόπ, που προηγουμένως ελπίζει να γίνει δύο αυτούς. Ο Ρόμπερτ Φίλμερ, 1588 γεννήθηκε ο Φίλμερ, 1653 πεθαίνει. Ο Φίλμερ δεν είναι μεγάλος φιλόσοφος, αλλά την εποχή του είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Είχε ένα έργο του που λεγόταν Πατριαρχία ή η φυσική ισχύ των βασιλείων. Πατριάρχα, ο The Natural Power of Kings. Σε αυτό λοιπόν το έργο, τι υποστηρίζει ο Φίλμερ.
2: Κρατήστε τη σκέψη σας για ελάχιστα δευτερόλεπτα, κύριε Πολιτή, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την τελευταία σας φράση σε πολύ λίγο. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα από διθέα τάξη στην κρατική κυριαρχία, η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πολίτη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από την διακοπή. Είχαμε πάει στον Φίλμερ, άλλον έναν πολιτικό φιλόσοφο της Αγγλίας του 17ου αιώνα. Τι μας λέει αυτός και όσον αφορά, επειδή σας ρώτησα για την θρησκευτική κατάσταση, τις διαμάχες προτεσταντών, ρωμακαθολικών κτλ. Εδώ στην Αγγλία τι έχουν όσον αφορά αυτό το θέμα?
1: Ναι, ο Φίλμερ στο έργο αυτό για την φυσική προέλευση της ισχύως των βασιλείων υποστηρίζει. Διότι κάθε μέλος της κοινωνίας είναι υποχρεωμένο να επακούει χωρίς όρους την πολιτική ηγεσία στον ηγεμόνα, στον βασιλιά που κυριαρχεί. Γιατί η πολιτική εξουσία που διαθέτει και ασκεί ο εκάστοτε ηγεμόν ανήκει σε αυτόν κληρονομικά, κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή, όπως ο Θεός, λέει ο Φίλμερ, έχει δώσει στον Αδάμ απόλυτη εξουσία πάνω στον κόσμο, την οποία συνεχεία ο Αδάμ κληρονομεί στον πρεσβύτερο γιο του, έτσι σε αναλογία και δηλαδή, από το Θεό στον Αδάμ, από τον Αϊδαδάμ, έτσι φτάνουμε στην αιμοποίηση της βασιλικής εξουσίας. Δηλαδή, όπως ο Αδάμ δεν απέκτησε την εξουσία ύστερα από κάποια συμφωνία ή κοινωνικό συμβόλαιο που κατέληξε η γενιά του, αλλά την παράλληλα από τον Πατέρα Θεό, έτσι και ο ηγεμόνας, ο εκάστοτε βασιλιάς, δεν είναι κληρονομή στην εξουσία αυτή από τον Πατέρα του και όχι ύστερα από σχετική, ας πούμε, συμφωνία του λαού, των πολιτών. Άρα λοιπόν, όπως θεολογικά δικαιολογείται η μεταβίβαση εξουσίας από τον Θεό στον Αδάμ, έτσι και από τον Αδάμ τους βασιλείς, έτσι λοιπόν και οι βασιλείς τώρα εδώ καλό που κάνουν και υπάρχουν και κάνουν ό,τι θέλει ο καθένας, επειδή έχουν πάρει την θεϊκή εντολή απευθείας από τον Αδάμ. Αυτή είναι η προσέγγιση, αν θέλετε, η πιο ισχυρή θεολογική προσέγγιση του 18ου αιώνα στη Βρετανία, του Φίλμερ. Τώρα, πάνω σε αυτό το έργο του Φίλμερ, για την φυσική προέλευση της μοναρχικής θρησκείας, έρχεται να απαντήσει ο Τζον Λοκ. Ο Τζον Λοκ είναι ο πιο, θα έλεγα, μεγάλος από τους στοχαστές που σήμερα αναφέρουμε, σίγουρα και από τον Φίλμερ, αλλά και από τον Λοκ, δηλαδή και από τον Χόμπς, κάτι δική μου κρίση. Ο Τζον Λοκ είναι μεταγενέστερος, γεννήθηκε το 1632 και ζει ως το 1704.
0: Μάλιστα. Στις αρχές του 18ου αιώνα, δηλαδή, οπότε θα λέγαμε ότι ζει και άλλες καταστάσεις, ίσως, έτσι.
1: Ακριβώς. Ζει κι αυτός σε μικρή ηλικία, παιδί έφηβος, τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο και οριμάζοντας φτάνει στην έναρξη της ένδοξης επανάστασης, της δεύτερης μεγάλης επανάστασης στην Αγγλία του 18ου αιώνα, το 1688. Ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ο κήρυκας της επανάστασης αυτής. Για πολλούς ήταν ο απολογιστής της, αλλά επί της ουσίας είναι ο κήρυκας, γιατί πριν από αυτήν είναι που γράφηκαν τα πολιτικά του έργα. Ο Λοκ απαντά, γράφει το μεγάλο του έργο στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, λέγεται «Δύο πραγματείες περί κυβερνήσεως», η πρώτη και η δεύτερη. Η πρώτη πραγματεία είναι μια απάντηση στο Φίλμερ, ουσιαστικά, που εξηγεί πως το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να εξαρτηθεί της μεταβίβασης της εξουσίας, δηλαδή από τον Θεό στον Αδάμ και τον Αδάμ στον Βασιλής. Και η δεύτερη πραγματεία, που είναι πολύ σημαντικότερη ως φιλοσοφικό κείμενο, είναι που εξηγεί με τους δικούς του όρους τη μετάβαση από τη φυσική κατάσταση στην πολιτική κοινωνία, αυτό που έκανε και ο Χόμπς προηγουμένως, αλλά πλέον με την προσέγγιση του, τη δική του λόγου, που είναι πολύ πολύ πιο προωθημένη και νεωτερική, θα λέγαμε. Τι λέει ο Λοκ

0: λέγαμε ότι δεν τους το χόψει, το λέω για να κάνουμε τον παραλληλισμό πιο εύκολα. Υπάρχει η πιστή κατάσταση που είναι αυτή η κατάσταση του τρόμου που περιέγραψα και εκεί επικρατεί ένας θεμελιώδης νόμος της σχέσης, όπως τον λέει, ο ίδιος που είναι ποιος είναι η αυτοσυντήρηση. Δηλαδή, η φύση του Χόμπς, κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι του επιτάσσει η αυτοσυντήρηση του, η ανάγκη αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, μπορεί να πλήξει τους άλλους γύρω του, επειδή αυτό βοηθάει, ευνοείται την αυτοσυντήρηση του. Αυτή είναι η ανάγνωση της σχέσης και του φυσικού νόμου σε περιβάλλον Χόμπς. Έρχεται τώρα ο Λοκ και λέει τι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, λέει ο Λοκ, ο οποίος δεν είναι άθεος, όπως κατηγορήθηκε ότι ήταν ο Χόμπς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, λέει, ότι ο Θεός δεν έχει πλάσει τον άνθρωπο. Την κορυφαία του, ας πούμε, δημιουργία που είναι ο άνθρωπος, την έχει πλάσει με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι ο άνθρωπος τόσο ανεπαρκής, προβληματικός και μέτριος στην ύπαρξή του, ώστε να λένε ότι εάν αφαιθεί να ζει ελεύθερος, θα οδηγηθεί σε αλληλοσφαγή, όπως λέει ο Χόμπς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πριν από την έλευση της πολιτικής κατάστασης οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φρίκης, τρόμου και διαρκούς πολέμου μεταξύ τους. Γιατί πώς είναι δυνατόν το πιο υψηλό δημιούργημα του Θεού, αν δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, δεκαετούς θα συμπαφάει το ένα το άλλο. Δεν στέκει αυτό, λέει ο Λοκ. Άρα λοιπόν πρέπει να δεχτούμε ότι η φυσική κατάσταση των ανθρώπων δεν μπορεί να ήταν τόσο μαύρη και σκοτεινή και ζωφερή όπως περιγράφει ο Χόμπς. Κάπως καλύτερη από αυτό θα ήταν. Είναι αυτό όμως, λέει ο Λοκ, που κάνει τους ανθρώπους που ζουν στην φυσική κατάσταση κάποια στιγμή να αναζητήσουν άλλο τρόπο οργάνωσης και δεν παραμένουν για πάντα εκεί στον παράδεισο της φύσης, ας πούμε, και επιλέγουν να οργανώσουν πολιτική κοινωνία. Λέει ο Λοκ ότι αυτό το οποίο μετέβαλε τα πράγματα ήταν η αναγνώριση της αρχής του αγαθού της ιδιοκτησίας. Της ιδιοκτησίας, όχι μόνο της ιδιοκτησίας με την ηλική της διάσταση, όχι δηλαδή της ιδιοκτησίας ως κατοχής αγαθών, αλλά και της ιδιοκτησίας του προσώπου, της ιδιοκτησίας που κάθε άνθρωπος έχει στο πρόσωπό της βιολογική του υπόσταση. Λέει δηλαδή ότι υπάρχουν δύο είδη ιδιοκτησίας. Το ένα είναι η ιδιοκτησία λοιπόν αγαθών, το άλλο είναι η ιδιοκτησία της λογικής μας υπόστασης, η ζωή δηλαδή. Και ένα τρίτο στοιχείο, ένα τέτοιο διάστημα ιδιοκτησίας είναι η ιδιοκτησία της βούλησής μας. Δηλαδή η δυνατότητα που έχει ο καθένας από εμάς να εξασκεί ελεύθερα την βούλησή του. Αυτά που περιέγραφε ήταν τρομερός ως χαρακτηριστικά που θα βάζει κάτω από μια ομπρέλα ιδιοκτησίας property Λοκ, είναι επί της ουσίας αυτά που λέμε σήμερα εμείς, τα δικαιώματα ή τα αγαθά της ζωής, ελευθερίας και τομικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή, η ζωή, η ελευθερία και τομική ιδιοκτησία είναι τρία αγαθά που διαπιστώνουν οι άνθρωποι η φυσική κατάσταση, όταν βρίσκονται ακόμα, ότι δεν μπορούν να φυλαχθούν, να προφυλαχθούν με πληρότητα, με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, σε συνθήκες της κατάστασης και χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει, δηλαδή να θεσπιστεί μια κρατική οντότητα τέτοια που να προφυλάσει τα τρία αυτά αγαθά, ζωή, ελευθερία, ατομική ιδιοκτησία των ανθρώπων. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε τον εφιάλτη του Χόμπς ως συνθήκη ζωής που χρειάζεται απλώς μετά κάτι στιβαρό που απλώς διασφαλίζει τη ζωή των πολιτών. Έχουμε μια πιο ομαλή, πιο όμορφη κατάσταση στην ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι σε αυτή την κατάσταση βρισκόμενοι συνέρχονται και επιζητούν μια ακόμα καλύτερη, αν θέλετε, κατάσταση που είναι η διάδοχος, η πολιτική κατάσταση, για να προφυλάξει τρία αγαθά που έχουν σαφώς φυσική προέλευση, δηλαδή και αν υπάρχουν, τα βρίσκουμε, τα βλέπουμε και στην φυσική κατάσταση που είναι η ζωή, η ελευθερία και η τομική ιδιοκτησία. Αυτά τα τρία θέλει να προφυλάξει ο άνθρωπος της φύσης και γι' αυτό οργανώνει πολιτική.
1: αυτό οργανώνεται και μια κρατική οντότητα από τους ανθρώπους, έτσι, από τις ανθρώπινες κοινωνίες.
0: Πολιτική κοινωνία, αυτό ακριβώς είναι ότι κρατική οντότητα.
1: Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς βλέπει ουσιαστικά την κρατική κυριαρχία, την εξουσία, την πολιτική ο Λοκ, ποια χαρακτηριστικά δηλαδή της προσδίδια θα μπορούσαμε έτσι να το πούμε.
0: Ναι, για να τα δούμε αυτά πρέπει να σκεφτούμε πάλι πίσω, να πάμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε πώς βλέπει ο Κόμπς και ο Λοκ, συγγνώμη, κριτική κατάσταση. Δηλαδή από το τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι φιλόσοφοι αυτή την κριτική κατάσταση παράγονται και τα πολιτικά επιχειρήματα για το πώς οργανώνεται η πολιτική κοινωνία και η πολιτική εξουσία στη συνέχεια. Ο φυσικός νόμος, ο θεμελιώδης νόμος της φύσης στον Χόμπς είναι η αυτοσυντήρηση. Στο Λοκ δεν είναι η αυτοσυντήρηση μόνο. Γράψει την να λέει ότι ο θεμελιώδης φυσικός νόμος επιτάσσει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη συντήρηση του εαυτού του και των άλλων. Υπάρχει το και των άλλων μέσα. Δηλαδή η ομάδα δεν είναι μόνο το πρόσωπο.
1: Η κοινότητα, η κοινωνία.
0: Ακριβώς. Εδώ δεν έχουμε τον αυστηρό ατομισμό του Χόμπς, αν θέλετε, ο καθένας μόνος του εναντίον όλων, όλοι εναντίον όλων και ο καθένας μόνος του εναντίον όλων. Εδώ έχουμε αναγνώριση ότι ο καθένας πράττει τον εαυτό του μεν, ναι, αλλά επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλα χρώματα μοράλης και κοινωνική κατάσταση, δεν δρά ο καθένας μόνος του εναντίον όλων των άλλων, δρά ο καθένας μόνος του με σκοπό και την προστασία των άλλων, ώστε όλοι μαζί οι άνθρωποι να πορεύονται και να προχωρούν με έναν τρόπο. Δηλαδή σε μια κοινότητα ανθρώπων δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι κρίνει αναγκαίο τον εαυτό του και μόνο, έχει κάπως την σκέψη του μέσα και την συντήρηση των άλλων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που δίνει μια έντονα και ισχυρή κοινωνική διάσταση στη σκέψη του Χόμπς, του συγγνώμη, συγχωρείτε και πάλι, του Λοκ. Γιατί εδώ έχουμε το φιλελευθερισμό όπως αναπτύσσεται μετά τον Χόμπς και παίρνει μια διάσταση που είναι πολύ πιο κοινωνικά έντονη από ότι σήμερα πολλές φορές θεωρείται. Δηλαδή σήμερα πολλές φορές άλλοι το λένε και υπερασπιζόμενοι τον φιλελευθερισμό, άλλοι το κατηγορούν γι' αυτό. Θεωρούν ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρά ατομοκεντρικό σύστημα, α το πω έτσι.
1: Οπότε η νομιμοποίηση εδώ της εξουσίας με τι έχει να κάνει, τουλάχιστον στο Λοκ.
0: Έχει να κάνει με το ότι η εξουσία, η πολιτική ασκείται στο όνομα της προστασίας των τριών αυτών βασικών αγαθών ζωής, ελευθερίας και ιδιοκτησίας, τα οποία είναι φυσικά αγαθά, έχουν φυσική προέλευση, δεν έχουν παραχθεί από τις συνθήκες του πολιτικού βίου, υπήρχαν στη φύση, ήταν ισχυρά στη φύση. Απλώς οι άνθρωποι επέλεξαν κάποτε συνειδητά ότι για να προστατευτούν καλύτερα, πληρέστερα, πιο αποτελεσματικά αυτά τα τρία αγαθά, δεν μπορούν να αρκεστούν πλέον στην φυσική διαβίωση, αλλά θα απαιτηθεί η οργάνωση μιας πολιτικής εξουσίας με σκοπό να τα προφυλάσσει.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας ακόμη στην σημερινή μας συζήτηση. Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα κύριε πολίτη και μας τα εξηγείτε, νομίζω σου γίνεται πιο απλά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε.

0: φίλες και φίλοι, σήμερα και μαζί του συζητάμε ο καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Τεκαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Πολίτης. Μιλάμε με θέμα από τη θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά. Το χρονικό μας βεβαίως πλαίσιο, η χρονική μας βάση είναι ο 17ος και ο 18ος αιώνας στην Δύση, στην Ευρώπη. Έχουμε αυτές τις επαναστάσεις, αρχικά τις αγγλικές επαναστάσεις του 17ου αιώνα. Έχουμε μετά την γαλλική επανάσταση, έτσι, κύριε Πολίτη. Βλέπουμε ότι οι ιστορικές συνθήκες ορίζουν, ίσως καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο και τις απόψεις των φιλοσόφων εκείνης της εποχής σχετικά με την εξουσία και πώς αυτή νομιμοποιείται. Έχουμε αναφερθεί ήδη στον Hobbes, στον Filmer, στον Locke. Πώς αυτές οι απόψεις, έτσι πολύ σημαντικές εδώ, τις βλέπουμε μετά να φιλτράρονται ίσως μέσα και από τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης στην Ευρώπη.
1: Θα έλεγα πριν φτάσουμε στη Γαλλική Επανάσταση, βεβαίως μπορούμε να τα πούμε όλα προφανώς σε μια εκπομπή, αλλά πριν φτάσουμε εκεί για να κλείσουμε κάπως τη δεύτερα του κύκλου που ανοίξαμε με τις αγγλικές εξελίξεις, να πω λίγο για παραπάνω για την περίπτωση του Λοκ και της Γαλλικής Επανάστασης που κλείνει αυτό το σύστημα, νομίζω καλύτερα για να μην μείνουμε κενά. Στην πράξη, αυτή ήταν η θεωρία του Λοκ. Yeah. Στην πράξη, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Στην πράξη, έχουμε στο τέλος του 17ου αιώνα, έχουμε στην Αγγλία από τη μια μεριά τους καθολικούς βασιλείς, οι οποίοι επιδιώκουν ένα πολύ πιο, ας πούμε, απολυταρχικό σύστημα διοίκησης. Επιδιώκουν να μείνει η Αγγλική Πολιτεία προσκολλημένη σε σχήματα του 16ου, αν θέλετε, αιώνα. Δηλαδή, να έχουμε τον καθολικό βασιλιά, ο οποίος ελεοθεούας και την εξουσία του. Ενώ ένα κομμάτι προτεσταντών πολιτικών επιθυμεί και επιζητεί σε συνέχεια της πρώτης Αγγλικής Επανάστασης την ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου. Υπάρχει ο μονάχης του κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο υποτίθεται ότι ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι να είναι πιο άμεση η έκφραση της λαϊκής βούλησης, έτσι, των πολιτών. Ο βασιλιάς δεν θέλει να έχει ίδιο ρόλο το κοινοβούλιο, αλλά μπορεί να κάνει καλύτερα αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος. Η εξήγηση του είναι ότι αυτά που κάνει ο ίδιος έρχονται από την, ας πούμε, θεϊκή εκπόρευση της εξουσίας του. Εντάξει, η μορφή που το αποδίδουν, που το αποδίδει το κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική, είναι ότι τι, ότι θέλει επί της ουσίας να σύρει τη Βρετανική, το αγγλικό κράτος, την εξουσία του Πάπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γραμμή σκέψης των προτεσταντών. Ότι αν αφαιθεί να κυβερνήσει χωρίς το κοινοβούλιο ο Άγγλος καθολικός μονάρχης, θα μας φέρει υπό την εξουσία του Πάπα. Οπότε θα έχουμε ένα καθεστώς απολυταρχία στη Γαλλία ή στην Αγγλία, ίδιο με αυτό που έχουν οι Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιο οι Γάλλοι τον κρέμισαν με μεγάλη διαφάνεια τον ανθρώπινο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το απαιτητέο σενάριο για τους προτεστάντες πολιτικούς Άγγλους, όπως είναι ο Λοκ, και αυτό θέλουν να αποδιώξουν με την δεύτερη Αγγλική Επανάσταση, που ονομάζεται Glorious Revolution, ένδοξη επανάσταση. Γιατί ονομάζεται ένδοξη επανάσταση αυτή τη 1988, γιατί σε αντίθεση με την πολυαίματη επανάσταση του Κρόμουελ, την πρώτη μέσω του 18ου αιώνα, αυτή είναι ανέμακτη. Δηλαδή, η αλλαγή καθεστώτος που ανατρέπει τον καθολικό μονάρχη, έχουμε πάρει μόρφωση των προτεσταντών βασιλείων στην Αγγλία, είναι μια ανέμακτη επανάσταση. Αυτό το χαρακτηριστικό το λέω γιατί ο φιλελευθερισμός ως πολιτική φιλοσοφία συνδέεται κατά κανόνα με ανέμακτες επαναστάσεις και αλλαγές. Δεν είναι το πολύαιμα αυτό το οποίο συνδέεται και συνοδεύει τις φιλελεύθερες επαναστάσεις. Ένα χαρακτηριστικό που πολλές φορές το ξεχνάμε όταν μιλάμε για φιλελευθερισμό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που συνδέεται και με αυτό που λέγαμε στην αρχή ως τίτλο της συνομιλίας μας σε σχέση με τη μετάβαση από τη σκεπτική στην πολιτική.
0: Από τη θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι το εξής. Εάν σκεφτούμε, έλεγα προηγουμένως, κάθε από τους πατέρες του φιλελευθερισμού ακριβώς επειδή δίνει, παρέχει, αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα των πολιτών να περιμένουν, να αναμένουν από την εξουσία να προφυλάσσει τη ζωή τους. Ο Λοκ πηγαίνει ένα, δύο, τρία, 13 βήματα πιο πέρα από αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει ότι η εμπορική εξουσία οφείλει να προφυλάσσει ζωή, ελευθερία και ατομική ιδιοκτησία, άρα είναι κάτι πολύ ευρύτερο αυτό που πρέπει να κάνει σε σχέση με τη χοξιανή εξουσία. Λέει κάτι παραπέρα. Κοιτάμε τώρα στη λέξη νομιμοποίηση που λέγαμε στην αρχή, που είναι πολύ σημαντική. Εάν θεωρήσουμε ότι η πολιτική εξουσία αποκτά νομιμοποίηση επειδή ακριβώς προφυλάσσει τα τρία αυτά αγαθά για την προστασία των οποίων θεσπίθηκε εξ αρχής αυτή η εξουσία, τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η εξουσία δεν υπηρετεί αυτά τα αγαθά, πάει να έχει νομιμοποιήσει. Πάει να είναι νομιμοποιημένη. Άρα έχουμε για πρώτη φορά στα νεότερα χρόνια ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ένα το λέγαμε σύνταγμα με την ακριβή έννοια του όρου, την νομική έννοια του όρου, ένα σχήμα, καταπίστευμα είναι ο όρος που χρησιμοποιεί, μια παρακαταθήκη δηλαδή, που δείχνει ότι η εξουσία δεν ασκείται εν λευκό. Υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση των ηγεμόνων της εξουσίας, των βασιλείων, όποιος είναι αυτός που ασκεί την εξουσία. Και όμως ακριβώς εάν ο ηγεμόνας τηρεί τη συμφωνία και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, καλώς κάνει και ασκεί την εξουσία. Αντίστροφα όμως, εάν δεν κάνει αυτά τα οποία του ζήτησαν να κάνει οι πολίτες που τον έκαναν, τον έχτισαν τον βασιλιά, τότε αυτός καθαιρείται πάλι να έχει νομιμοποιήσει άσκηση εξουσίας. Στην ουσία δηλαδή, αυτός ο βασιλιάς ή αυτή η εξουσία που πάλι να υπηρετεί τους σκοπούς χάρη των οποίων απέκτησε την εξουσία αυτή, είναι σφετεριστής της εξουσίας αυτής, κατά λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός έχει στραφεί εναντίον των πολιτών δηλαδή. Επομένως, οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να τον ανατρέψουν. Άρα, ο Λοκ είναι τόσο προωθημένη η σκέψη του και το 1688 που γράφει κιόλας, που όχι απλώς βλέπει και αναγνωρίζει ευρύ πλέγμα υποχρεώσεων της εξουσίας προς τους πολίτες, αλλά αναγνωρίζει στους πολίτες και το δικαίωμα ανατροπής, εναντίωσης και ανατροπής της εξουσίας, όταν κρίνει οι πολίτες ότι αυτή πάλι να εξυπηρετεί τους σκοπούς στους οποίους θεσπίστηκε. Είναι μια εξαιρετικά προωθημένη θέση για το 1888 που συζητάμε. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές, αν τη διατυπώσει, θεωρείται επαναστατική ή ότι έτσι δημιουργεί αναταραχές. Αν αναλογιστούμε πόσο προχωρημένη ήταν για πριν από 350 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε, γιατί δεν έχουμε, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, ένα λεπτό για να κλείσουμε έτσι την συνομιλία μας την σημερινή, να την ολοκληρώσουμε, κύριε Πολίτη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, σαν μια τελευταία δική σας τοποθέτηση για το θέμα μας σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι μια προτροπή που θα έδιναν οι πολιτικοί φιλόσοφοι ή οι μεγάλοι εκείνες της εποχής θα ήταν ότι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καταπολίτης, το βαθμό της πίστης του και της σχετικής του διάστασης, τα της πίστης αποτελούν ένα ζήτημα, τα του κράτους αποτελούν ένα άλλο ζήτημα. Τώρα τα συγχρέουμε δεν εξυπηρετεί ούτε την πίστη ούτε το σκοπό υπέρας του κράτους. Αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλετε, του Χόμπζη, του Λοκ, αν έπαιρνε το συνδρόσιμο, συμπυκνώσιμο σε μια πρόταση σε σχέση με όσα λέγαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Πολίτη. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιώργο Πολίτη, καθηγητή κοινωνικής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Από την θεία τάξη στην κρατική κυριαρχία. Η εξουσία πάβει να νομιμοποιείται θεολογικά» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία». θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Φυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κοινοδιευθυντικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή μόνο δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φρουτίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος. Μνημείο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Στο σταθμό της Εκκλησίας κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του στέλνου.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σουράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και θυλάβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε κρεμοπτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιαλες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, www.gov.gr ή 210-9212-054 και 210-9212-2000. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείους Κοράδων από τους 97,7.
0: Κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο δηλές ιδιωτίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο του τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Εμπρισμό βλέπουν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωρά στις 3 το μεσημέρι η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως επισημαίνει, ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν μια μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, παραιτήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή προώρων προεδρικών εκλογών. Την ανάγκη να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σταλούν επιγόντως συστήματα εράμινα στην Ουκρανία και να ενισχυθεί με πλοία η ναυτική επιχείρηση Ασπίδες, έθεσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
4: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα ξένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε εκεί που λες, που χτίζουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε να μώσουμε, ποτέ να μην μαλώσουμε. Για δες την πως περπατεί, σαν άγγελος με το σπαθί. Ο Κυριάκος Γκουβέντας με το βιολί του και ο Στέλιος Χατσιάνης με το λαγούτο συνόδεψαν τον τραγουδοποιό Βασίλη Καζούλη με καταγωγή από το Ασκληπιό της Νότιας Ρόδου. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, στη Ρόδο, στο Ασκληπιό, στο Ασκληπιείο, μέσα από ηχογραφήσεις που προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, ένα ψηφιακό δίσκο, έκδοση του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Ασκληπιού Νότιας Ρόδου σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον αείμνηστο Γιώργο Κωνστάντζο. Να είναι η ώρα η καλή, στυλιπενά τραγούδια και χορή, ο τίτλος αυτής της δισκογραφικής έκδοσης. Και να πιάσουμε το νήμα με έναν τοπικό σκοπό πάνω στον οποίο προσαρμόζονται δύστιχα της ξενιτιάς. Ο παιδί μου στο ταξίδι σου θα κάνεις ένα μήνα, τόσο που να ξεμπαρταριστείς, εγώ θα είμαι στο μνήμα. Μισεύγεις και όλα τα πουλιά κλαίνε το μισθυμό σου. Κλαίω κι εγώ, αγάπη μου, τον αποχωρισμό σου. Μισεύγω, φίλοι, κλάψετε, εσείς εχθροί χαρείτε. Εσείς γειτονοπούλες μου στα μαύρα φορεθείτε. Μισεύγει το πουλάκι μου και πάει σε άλλα μέρη και στην καρδιά μου μου βάλε το δίκοπο μαχαίρι.

πια έχει σημαδέψει τη ζωή και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο και στο χωριό του Ασκληπιού στο Νότο, όπου μας φέρνει το σημερινό αλάτι της γης. Μετά το 1850, λέει, γινόταν η θερινή μετανάστευση στη Μικρά Ασία, στην Ανατολή, όπως την ονόμαζαν τότε. Το 80% των μεταναστών στην Ανατολή ήταν εργάτες στις υποδομές και μόλις το 20% απασχολούνταν με γεωργικές καλλιέργειες. Η εργασία ήταν εποχιακή και έτσι έφευγαν την άνοιξη από το χωριό, τα Ξόλαμπρα, μετά τη Λαμπρή δηλαδή, και επέστρεφαν τον Οκτώβριο. Τους μήνες που έμεναν στο χωριό καλλιεργούσαν και έσπερναν τα χωράφια, τα οποία θα έγιζαν μόνες τους οι γυναίκες. Έτσι οι περισσότεροι άντρες έλειπαν από το χωριό, ενώ πολλές φορές τους συνόδευαν και τα ανήλικα παιδιά τους από 8 χρονών και πάνω. Επιστρέφοντας, έφεραν μαζί τους και σκοπούς ανατολίτικους. Η μετανάστευση στο Ασκληπιό συμβαδίζει με τις περιόδους μετανάστευσης σε όλη την Ελλάδα. Δύο μεγάλες περιόδους μετανάστευσης έχουμε από το 1900 μέχρι το 1920 σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και ο Καναδάς και από το 1955 μέχρι το 1975 σε χώρες της Ευρώπης. Όταν έφευγε κάποιος για το εξωτερικό, δεν ήταν βέβαιο αν θα γύριζε ποτέ. Έτσι εκείνη τη μέρα χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες, κάτι που γινόταν μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Οι χωριανοί τον αποχαιρετούσαν στην πλατεία με λουλούδια. Το προηγούμενο βράδυ γινόταν ο μισεμός, δηλαδή γλέντι με τραγούδια αφιερωμένα σε αυτόν που θα έφευγε. Τα τραγούδια ήταν πολύ συγκινητικά, όπως αυτό που ακούσαμε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Η ξενιτιά και η ορφανιά, και η πίκρα των θανάτων, στη ζυγαριά τα βάλασιν, και η ξενιτιά βαριάτων. Αχ, ψέματα να μην το λέτε, που η πατρίδα

εκτός από αυτά τα συγκλονιστικά τραγούδια του Μισεμού και της Ξενιτιάς, η πιο πλούσια παράδοση στο Ασκληπιό της Ρόδου συνδέεται με τα τραγούδια του γάμου. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση παρουσιάζονται όλες οι μελωδίες που συνδέονται με τα κανάκια της αυτοσχέδιας μαντινάδας του γάμου, τα οποία γιουτίζονται, τραγουδιώνται δηλαδή, ανάλογα με την περίσταση. Οι δραστηριότητες γύρω από το γάμο τροποποιούνται από εποχή σε εποχή. Μέχρι τη δεκαετία του 80, ο γάμος στο Ασκληπιό κρατούσε 5 ημέρες. Σήμερα τα τραγούδια διασώζονται ακόμη και τα περισσότερα έθιμα διατηρούνται, αλλά οι τελετές περιορίζονται σε λιγότερες μέρες. Παλιά ο γάμος ξεκινούσε την Πέμπτη και ολοκληρωνόταν τη Δευτέρα. Τα μελεκούνια, τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα, ετοιμάζονταν παλιά την Πέμπτη από νωρίς σε κάποιο συγγενικό σπίτι. Η κάθε νοικοκυρά έφερνε σουσάμι, μέλι ή ζάχαρη. Όλες οι γυναίκες βοηθούσαν. Καθάριζαν το σουσάμι, το κοπάνιζαν, το καβούρτζαν, έψιναν το μέλι με τη ζάχαρη, έφτιαχναν το μείγμα, το άπλωναν και το άκοβαν σε κομμάτια. Κατά τη διαδικασία αυτή τραγουδιούνταν τα αυτοσχέδια αντίστοιχα. Το απόγευμα το ζευγάρι των μελωνύμφων γύριζε το χωριό και καλούσε τον κόσμο με την έκφραση «Κοπιάστε στα ζυμάρια». Έτσι λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης γινόντουσαν οι αραβώνες όπου ο παπάς ευλογούσε τα δαχτυλίδια. Οι μελώνυμφοι χαιρετούσαν τους γονείς τους και μετά τους υπόλοιπους καλεσμένους. Η νύχτη πρόσφερε στους συγγενείς και τους καλεσμένους από ένα μαντιλάκι και στη συνέχεια γίνονταν τα ζυμάρια, όπου τα ανήπαντρα κορίτσια ζύμωναν, ενώ ο κανακιστής τραγουδούσε μαντινάδες στην κάθε μία από αυτές. Οι συγγενείς έριχναν κέρματα στη σκάφη, τα οποία προσπαθούσαν τα μικρά παιδιά και οι νέες να τα πιάσουν. Στο τέλος, η μία άλυφε την άλλη με αλεύρι. Το ζευγάρι χόρευε και μετά ακολουθούσε γλέντι με χορό, όπου κυριαρχούσε η σούστα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι για τα ζυμάρια, τραγούδι της Πέμπτης πριν από το γάμο, όπου ζύμωναν τα ελεύθερα κορίτσια και τις κανάκιζε ο κανακιστής. Κανακιστής ο Κλεόβουλος Παπαβασιλείου. Εζυμώσαν το ζυμάρι με τις Παναγιάς τη χάρη, το ζυμώνουν κοριτσάκια του μαγιού τριανταφυλάκια. Και την πρώτη λένε Ελένη που είναι αγγελοκαμωμένη, και τη δεύτερη Μαρία πρέπουν τη στα μεγαλεία. Ζυμώσαν το που πάνω εσταυρώσαν το. Δώσ' μας το ρακάκι μας και το μελεκουνάκι μας, δώσε μας κρασί να πιούμε, καλορίζει κανά πούμε.

στο ασκληπιό της νότιας ρόδου, την παραμονή του γάμου, ακόμη και σήμερα γίνονται τα ρούχα του γαμπρού, όπως λένε. Το απόγευμα γίνονται ετοιμασίες για τον αποχωρισμό του γαμπρού από το σπίτι των γονιών του. Ετοιμάζονται τα ρούχα και τα πρικιά του. Αμέσως μετά ξεκινάει το γλέντι στο σπίτι του γαμπρού, όπου οι γονείς του τον αποχαιρετούν με αυτοσχέδια τραγούδια. Το κλίμα είναι αρκετά συγκινητικό, γιατί ο γαμπρός είναι αυτός που φεύγει μακριά από τους γονείς του και όχι η νύφη. Στη Ρόδο, ο γαμπρός πηγαίνει στο σπίτι της νύφης και όχι το αντίστροφο. Ο γαμπρός και οι γονείς του στη διαδρομή τους για το σπίτι της νύφης συνοδεύονται με τραγούδια και βιολιά, ενώ οι χωριανοί μεταφέρουν τα πρικιά που παίρνουν μαζί τους στο νέο του σπίτι. Όταν φτάσουν στο σπίτι της νύφης, γίνεται ένας τραγουδιστός διάλογος, όπου η νύφη καλωσορίζει το γαμπρό, τα παθερικά της και το σόι του γαμπρού, και οι συγγενείς απαντούν και αυτοί με τραγούδια. Η νύφη ρένει τα ρούχα του γαμπρού με ανθόνερο, ενώ πίσω της στέκονται οι φίλες της. Ο γαμπρός μπαίνει στο σπίτι της νύφης και το ζευγάρι χορεύει. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι για τα ρούχα του γαμπρού. «Καλώς τον εγκρίνω μου που ήρθε στα σπιτικά μου. Ανοίγω του την πόρτα μου και όλη την καρδιά μου. Ανθών, ανθών εμάζευα, μυρωδικό να κάμω, τα ρούχα της αγάπης μου, μανθώνερο να ράνω».

στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα το μουσικό μας οδηπορικό μας έχει φέρει στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στη Νότια Ρόδο, στο χωριό του Ασκληπίου. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, συνεχίζοντας την αναφορά μας στα τόσο χαρακτηριστικά, στην πλούσια πολύμορφη παράδοση των τραγουδιών του γάμου στο χωριό αυτό. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Να είναι η ώρα η καλή, σκληπενά τραγούδια και χορή», μια παραγωγή του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Ασκληπίου της Νότιας Ρόδου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσικό Αρχείο και τον αείμνηστο Γιώργο Κωνστάντζο. Την Κυριακή του γάμου, ο γαμπρός και η νύφη ντύνονται στο ίδιο σπίτι. Η μητέρα του γαμπρού θυμιάζει τα ρούχα του, ενώ η μητέρα της νύφης της φοράει τον ηθικό της. Ο Μπαρμπέλης κάθεται στην αυλή με τους κανακιστές και τους άντρες και τραγουδούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας με ιεραρχική σειρά, ανάλογα με τη συγγένεια. Οι συγγενείς κολλούν χαρτονομίσματα στους οργανοπαίχτες. Μετά το ζευγάρι συνοδεύεται στην εκκλησία με όργανα και τραγούδια. Έξω από την εκκλησία χορεύεται ο σεκτός και μετά γίνεται η στέψη. Ο σεκτός που λέμε έξω από την εκκλησία είναι το τραγούδι «Άμε να πείτε του παπά». «Άμε να πείτε του παπά να παίξει την καμπάνα για να περάσει ο νιό γαμπρός τη φραγκοκαπιτάνα. Παντρόινο που κάναμε να ζήσει, να γεράσει, με τον γονιό του στην ευχή τρισάγκωνα να πιάσει. Όσα γαζάκια βρίσκονται στον ηθικό σου απάνω, τόσες να είναι οι ευχές και κάτι παραπάνω. Γυρίσετε, κοιτάξετε την ύφη μέσα στ' άσπρα, η ομορφιά της θάμπωσε του ουρανού τα άστρα. Ο κόσμος εσυγκλίστηκε και ήρθανε στη χαρά σας, να ευχηθούν από καρδιάς τα χρυσοστέφανά σας».

κόσμος εσυκλίστηκε λοιπόν και ήρθανε στη χαρά σας να ευχηθούν από καρδιάς τα χρυσοστέφανά σας. Στο ασκληπιό της Ρόδου λοιπόν, μετά τη στέψη ακολουθεί χορός και φαγητό και αργά το βράδυ φεύγει το ζευγάρι συνοδευόμενο από τον παπά, τους γονείς και τους κουμπάρους. Πριν μπουν στο σπίτι, ο παπάς ταΐζει το γαμπρό και την ύφη καρύδια με μέλι, προσπαθώντας μάλιστα να τους ξεγελάσει στην κάθε μπουκιά. Ο γαμπρός πριν μπει στο σπίτι σπάει ένα ρόδι στο κατώφλι, ως σύμβολο της γονιμότητας και της καλοτυχίας. Οι υπόλοιποι επιστρέφουν στο χορό ως τις πρωινές ώρες με τραγούδια ανάλογα. Να ακούσουμε ένα από αυτά, να είναι η ώρα η καλή

ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τελείωνε το γλέντι του γάμου, πήγαιναν για να ξυπνήσουν την ύφη και το γαμπρό και πάλι με τραγούδια. Μετά, τραγουδιστά ξυπνούσαν και τους υπόλοιπους συγγενείς, ξεκινώντας από τον πατέρα και τη μητέρα του γαμπρού. Παλιά, επίσης γινόταν και γλέντι, τη Δευτέρα το βράδυ, με έξοδα των κουμπάρων. Να ακούσουμε λοιπόν τα ξυπνητήκια, το σκοπό πάνω στον οποίο τραγουδάνε τη Δευτέρα μετά το γάμο, αρχικά για το ζευγάρι και μετά για τους συγγενείς. Τα δύστιχα που θα ακούσουμε αφορούν το ξύπνημα του πατέρα του γαμπρού. Εστήλαν μας που του γαμπρού να πάμε στον πατέρα του, να τον καλημερίσουμε, να τον καλησπερίσουμε, χάρη να του ζητήσουμε, που παντρεύει το παιδί του να του δώσει την ευχή του, για να ζήσει χίλια χρόνια, να κάνει και παιδιά και αγκόνια. Να τους ευχηθούμε όλοι για του γάμου τους στη σχόλη, να τους ευχηθούμε όλοι σαν το πράσινο περβόλι.

που συνοδεύουν τις τελετές του γάμου στο ασκληπιό της Ρόδου, να έρθουμε τώρα και στο περίφημο τραγούδι του Αγιώργη, το γνωστό αφηγηματικό τραγούδι που διηγείται τη νίκη του Αγίου επί του Τράκου και συμβολίζει τη νίκη του καλού πάνω στο κακό. Αμέτρητες παραλλαγές του τραγουδιού υπάρχουν στην καθημάς Ανατολή. Μόνο για τη Ρόδο αναφέρονται σε σχετικά βιβλία περισσότερες από 8 παραλλαγές. Η συγκεκριμένη που θα ακούσουμε προέρχεται από την Νότια Ρόδο και από το Ασκληπιό. Τραγουδά η μικρή 8χρονη Θαρενή Κούρτη και λίγα παίζει ο Γιάννης Κλαδάκης που κατέγραψε αυτό το τραγούδι από την προγιαγιά του κοριτσιού, την Δέσποινα Κούρτη. Στο λαγούτο ο Γιάννης Λεντράκης. Και Άγιε μου Γιώργη Αφέντη μου, καλέ μου καβαλάρι, αρματωμένε με σπαθί και με χρουσό κοντάρι.

αφηγηματικό τραγούδι λοιπόν για τον Αγιώργη με την μικρή, την 8χρονη Θερενούλα Κούρτη. Και πριν φύγουμε από το ασκήπιο της Ρόδου, να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό νανούρισμα. Είναι νιός και νιόν κλονάρι και ωραίο παλικάρι. Λάμπουν τα ματάκια του και τα μαγουλάκια του. Λάμπουν τα χυλάκια του και τα λεμουδάκια του. Έλα ύπνε παρεμούτο και μεγάλο φερεμούτο. Παναγιά από το σκιάδι, βλέπε το πρωί και βράδυ.

είναι η άλλη φωνή στα Αρτιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει τη μουσική παράδοση του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα ταξιδέψαμε στο Ασκληπιό, στη Νότια Ρόδο, μέσα από τις ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται σε μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Να είναι η ώρα η καλή, σκληπενά τραγούδια και χορή». Μια παραγωγή του Μορφωτικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Ασκληπίου της Νότιας Ρόδου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσικό Αρχείο και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Να σας αποχαιρετήσουμε με την ασκληπενή σούστα, την παραλλαγή της σούστας που χορεύεται στο χωριό αυτό, στη Νότια Ρόδο, καθώς στα διάφορα χωριά έχουμε πολλές παραλλαγές της σούστας που συνδέονται με το όνομα της περιοχής ή με τους οργανωπαίκτες που τις καθιέρωσαν. Έτσι έχουμε την Πονιάτικη από τον Έμπονα, την Απολακιάτικη, την Απολωνιάτικη, την Μονολιθιάτικη, την Αφαντενή, την Αρχαγγελίτικη, του Χατζηνικολού και ούτω καθεξής. Να ακούσουμε λοιπόν την ασκληπενή σούστα με έναν τοπικό βιολάτορα, τον Γιώργο Παπασάβα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechesi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη χρήση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σωσείς εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίου Σοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 1. Το πιο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει

0: τεράστιο του αφιερώματος στο 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούτε την εκπομπή «Thomas Holmes και ο Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον 17ο αιώνα. Θα μεταφερθούμε σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από εμφύλιες συγκρούσεις, θρησκευτικούς πολέμους και βαθιά πολιτική αστάθεια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται ο Άγγλος φιλόσοφος Thomas Holmes, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. Το 1651 με τον περίφημο Λεβιάθαν επιχειρεί να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με ασφάλεια όταν η κοινωνία απειλείται διαρκώς από τη σύγκρουση? Σε αυτό το ερώτημα αλλά και σε άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να το θέσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα ερωτήματα με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα διδάκτορ φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαβούρα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Μεγάλη χαρά, δεν μου άρεσε να κάνω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε από εσάς μια πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο έχετε στη σημερινή εκπομπή. Αυτό ότι ασχολούμαστε με τον Thomas Hobbes, τον Άγγλο φιλόσοφο, ο οποίος μαζί με τον Μακιαβέλη θεωρούνται οι θεμελιωτές της νεωτερικότητας. Δηλαδή είναι οι φιλόσοφοι με τους οποίους φεύγουμε από το κλασικό πλαίσιο, από την κλασική παράδοση και πηγαίνουμε στη νεωτερική παράδοση. Ουσιαστικά εκφράζουν το πρώτο στίγμα της νεωτερικότητας, στο οποίο στίγμα της νεωτερικότητας παραμένουμε συνδεδεμένοι άμεσα με την ανθρώπινη φύση, αλλά η ανθρώπινη φύση αποκόπτεται από το σκοπό τον οποίο αυτή εμπεριέχει. Ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι ένα «ον» έχει μια συγκεκριμένη φυσική δομή. Αυτή η φυσική δομή μας δίνει και το σκοπό αυτού του ανθρώπου. Άρα η ευδαιμονία του ανθρώπου πρέπει ουσιαστικά να προέρχεται από την ανάλυση της ανθρώπινης φύσης. Ο Μακιαβέλη πρώτα και ο Χόμπς μετά λένε ότι αυτό ισχύει. Ότι πρέπει να αναλύσουμε την ανθρώπινη φύση, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα ο ανθρώπινος σκοπός δεν πρέπει αναγκαστικά να ταυτίζεται με τις επιταγές της ανθρώπινης φύσης. Μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες πολιτικές δημιουργίες, μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες πολιτικές μορφοποιήσεις, έτσι ώστε αυτή εδώ η απόφαση δημιουργεί μια ρήξη με την παράδοση. Η οποία παράδοση αυτό ήταν de facto, ότι πρέπει δηλαδή η φύση να ταυτίζεται με τον, να έχει άμεση σχέση με τον σκοπό.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τον ίδιο τον Thomas Holmes, ποιος ήταν δηλαδή, και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιο ήταν και το ιστορικό περιβάλλον που επηρέασε καθοριστικά, θα λέγαμε, τη σκέψη του.
1: Λοιπόν, ο Holmes ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, να ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του ειδικού διδασκάλου. Ουσιαστικά αναλάμβανε, ας πούμε, παιδιά τα οποία έφυγαν σε μια πολύ, πολύ καλή κατάσταση μόρφωσης. Μπορούμε να τον παρουσιάσουμε έναν αρχαίο σοφιστή, για παράδειγμα, ο οποίος παρήγγειλε εξειδικευμένες γνώσεις σε πλούσιους της αρχαίας εποχής. Όλη του η ζωή είναι σημαδεμένη από ένα διαρκή τρόμο. Φοβόταν πάρα πολύ πολλά πράγματα. Πρώτον, τον εμφύλιο που υπήρχε εκείνη την περίοδο στην Αγγλία και είχε δύο εκεί. Πράγμα που ο ίδιος σχετίζει με τον φίλιο του Πελοποννησιακού πόλεμου μεταξύ Αθήνα και Σπάρτη στην Ελλάδα. Έτσι, η Ελλάδα γι' αυτό έγραψε και το μετέφρασε και το Φουκυρίδη. Είναι η πρώτη αγγλική μετάφραση του Φουκυρίδη αυτή που κάνει ο Κόπς. Μετά τη μεταφράση της Ιλιάδας, της Οδύσσιας και της Τιμίδιας στο Ευρυπίδη. Αυτό μας δίνει ότι είχε μεγάλη επαφή με τα κλασικά γράμματα και την κλασική παιδεία. Γνώριζε άπτεστα αρχαία ελληνικά, το βλέπουμε και στα κείμενά του που χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους που αναλύει, αλλά και λατινικά. Θυμίζουμε ότι όλα τα έργα τα έγραφε πρώτα στα λατινικά και μετά τα μετέφραζε περισσότερες φορές ο ίδιος τα αγγλικά. Ας πούμε το Λεβιάθαν, και το Λεβιάθαν έχει συμβεί αυτό εδώ, που λέμε στο De Cive, το De Corpore, προηγούνται του Λεβιάθαν. Και γενικά βιώνει και θωγμό από την αγγλική εκκλησία, διότι τα έργα που θεωρούνταν πολλές φορές ότι επιτύχαν αιρετικές απόψεις, δεν ισχύει βέβαια εντελώς αυτό με τα σημερινά δεδομένα, αλλά μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Άρα εμείς κρατάμε ότι εγώ ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δίωνε ένα συνεχές καθεστώς δρόμου, και αυτό έχει αποτυπωθεί και στα έργα του.
0: Άρα έγραφε και υπό ένα καθεστώς τρόμου, έτσι.
1: Ναι. Και επίσης θα συμπληρώσω σε αυτό ότι κατά την αυτοεξορία του ουσιαστικά από την Αγγλία ήρθε σε επαφή με πολύ σημαντικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Είχε τα αλληλογραφία μαζί του, όπως ο Καφεντή, ο Δεκάρτ κτλ. Δηλαδή, άρα βλέπουμε ότι ανήκε την πνευματική ελίτ όλη τη Ευρώπη εκείνη τη εποχή. Αν κρίνουμε και από τι επιστολέ του και από την κριτική που ασκεί σε συγκεκριμένου φιλοσόφου.
0: Μάλιστα. Για την εποχή, ποια στοιχεία μπορούμε να δώσουμε περισσότερα? Ήταν μια εποχή συμπρόσεων στην Ευρώπη.
1: Κυρίως εγώ θα το θέσω στην Αγγλία, όπου υπήρχε το καθεστώς από απόσχηση του κράτους από την Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή ήταν η κύρια αιτία της διαμάχης στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Ο Κόπς πέρα παίρνει θέση. Θεωρεί ότι η Εκκλησία, η εκκλησιαστική εκκλησία πρέπει να υπάρχει στην κρατική εκκλησία, και ότι ο πολιτικός κυρίαρχος είναι αυτός που πρέπει να ζητήσει για τα θρησκευτικά δόγματα. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αντιπαράθεση με την εκκλησία. Δηλαδή το θέμα δεν ήταν μόνο δογματικό. Ήταν ουσιαστικά και λειτουργικό ή πολιτικό το βάθος. Και ουσιαστικά αυτή είναι η περίπτωση του Κόπς, τη διαμάχη εκείνης της εποχής. Δηλαδή μετέχει μια εκκλησιαστική διαμάχη με την πολιτεία της Αγγλίας, το οποίο βέβαια είναι και μια από τις κύριες διαφοροποίησεις στην Ευρώπη εκείνης της εποχής μεταξύ του καθολικισμού και της αγγλικής θρησκευτικής κατάστασης εκείνης της εποχής. Δηλαδή, η άμεση εξάρτηση της εξουσίας με την Εκκλησία ή όχι. Mm-hmm. Να το θέσουμε έτσι.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν λόγοι που τίθεται αυτό το ζήτημα?
1: Ναι, υπήρχαν για το Χόμπ, για να πάμε λίγο στην φιλοσοφία του Χόμπ, και να μιλάμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που το κάνει αυτό το Χόμπ. Λέει για παράδειγμα ότι οι εκκλησιαστικοί ρήτορες, παράδειγμα, ασκούν ένα είδος ρητορικής μέσω του οποίου συγχαίουν την αντίληψη των ειδικών μιας πολιτικής κοινότητας για το ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος. Οπότε λέει ότι υπάρχει μόνο ένας κυρίαρχος, δεν υπάρχει καμία διαίρεση των εξουσιών εντός της πολιτικής κοινότητας. Και ότι το να δίνεται να λέει κάποιος δημόσια στον απλό λαό ότι υπάρχει και ένας άλλος κυρίαρχος, ο οποίος είναι θρησκευτικός κυρίαρχος όπως ο Θεός, και ότι υπάρχουν κάποιοι αντιπρόσωποι αυτού του κυρίαρχου εντός της πολιτικής κοινότητας, δημιουργεί ένα μπέρδεμα στο μυαλό των υπηκών και είναι πολύ εύκολο κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την ρητότητα της κυριαρχίας και να δημιουργήσει μια πατρία, λέει ο Κούς. Η πατρία είναι μια πόλη μέσα στην πόλη, κάτω το κόμπι, δηλαδή ουσιαστικά μια ομάδα ανθρώπων που αμφισβητεί την κυριαρχία της κράτους, και αυτό μπορεί να οδηγήσει πίσω την πολιτεία στη φυσική κατάσταση. Μια κατάσταση δυνητικού πολέμου, εμφυλίου πολέμου, πολέμου όλων αντίον όλων και καταστροφής της πολιτικής κοινότητας. Άρα ουσιαστικά όπως θεωρεί ότι αυτό είναι μια πράξη παραλογισμού ενάντια στην ανθρώπινη φύση και ενάντια στο φυσικό δίκαιο που επιτάσσει την αυτοσυγκίνηση και την ασφάλεια. Αν θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε από την αρχή για να δούμε πόσο έχω δημιουργεί το κράτος και πώς φτάνουμε στα θέλοντα χωρίσματα.
0: Βεβαίως. Αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, κύριε Βαγούρα, θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα ερωτήματα που μόλις μας θέσατε, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε τη σκέψη του συγκεκριμένου Άγγλου στοχαστή, γιατί όπως μας είπατε και εσείς στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, ο Τόμας Χόουμς αλλά και ο Μακιαβέλη ήταν οι δύο στοχαστές που ουσιαστικά έθεσαν το όριο και από αυτούς και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για νεοτερικότητα. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: της Εκκλησίας και η εκπομπή Thomas Hobbes και ο Λεβιάθαν, η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας, βάζουμε σε εισαγωγικά βέβαια στη λέξη σωτήρας εδώ πέρα, εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Και έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να συζητάμε αυτά τα θέματα με τον κύριο Ηλία Βαβούρο, ο οποίος είναι μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διδάκτορ φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα, κύριε Βαβούρα, να προσεγγίσουμε σιγά σιγά τα θέματα που βάλατε λίγο πιο πριν, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, και να ειχνηλατήσουμε τα βασικά στοιχεία της σκέψης του Thomas Hobbes.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για τη φυσική του φιλοσοφία. Πολύ ελάχιστο να πάμε στο πολιτική για να καταλάβουμε πώς γίνεται το όλο πράγμα. Λοιπόν, ο Hobbes είναι ο εισηγητής ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε μηχανιστικός μηνισμός. Δηλαδή θεωρεί ότι το σύμπαν αποτελείται αποκλειστικά από ύλη, δεν υπάρχει καμία πνευματική υπόσταση στο περιβάλλον, στον υπαρκτό κόσμο, και όλα γίνονται μέσα από μια αλληλεπίδραση των ατόμων της ύλης που συμμετέχουν σε μια αυστηρή αιτιότητα, σε ένα αυστηρό δετερμινισμό. Δηλαδή κάθε αιτία, κάθε γεγονός έχει την αιτία του και αυτή η αιτία αποκτά μια προηγενέστερη αιτία. Άρα βρισκόμαστε σε ένα καλοκουρδισμένο, για να το πούμε έτσι εισαγωγικά, σύμπαν, όπου τα πάντα δομούνται και γίνονται αιτιοκρατικά και ηλιστικά. Από αυτό το κανόνα δεν διαφέρει και η ανθρώπινη φύση. Σε ποια ανθρώπινη φύση είναι μια υλική μηχανή αιτιοκρατικά καθορισμένη. Μέσα σε αυτή την αιτιοκρατική δομή του σύμπαντος, αυτόν τον αυστηρό τετερμινισμό, εκφράζει και την άποψη για την πρώτη αιτία. Γιατί όταν έχουμε μια αλυσίδα αιτίου αιτιασμού, αυτομάτως σκεφτόμαστε ποια είναι η πρώτη αιτία της κίνησης και της δημιουργίας του κόσμου. Ο Hobbes δεν αποκλεί την ιδέα ενός πρώτου δημιουργού, του Θεού δηλαδή, τον οποίο απευθύνεται ρητά, λέει ότι η υπόθεση του Θεού είναι λογικά έγκυρη. Αυτό που ποιος έδεσε στην κίνηση το σύμπαν τον κόσμο. Πιθανόν να το έκανε ο Θεός, όπως τον χριστιανικό Θεός, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, ή ένας δημιουργός κατά την πλατωνική εκδοχή, ο οποίος δεν δημιούργησε το σύμπαν, αλλά έδεσε σε κίνηση και σε τάξη την ύλη που προϋπήρχε. Αυτό λέει ο Hobbes. Όμως, αν το δούμε επιστημονικά το θέμα, η υπόθεση του Θεού δεν είναι έγκυρη επιστημονικά. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε με ασφάλεια αν πραγματικά υπήρξε αυτό. Ποτέ δεν πρόκειται να το μάθουμε. Διότι δεν είμαστε εμείς δημιουργοί του κόσμου. Άρα ένας τρόν, ο οποίος δεν είναι δημιουργός κάποιου πράγματος, ποτέ δεν μπορεί να μάθει αναλυτικά, σε πλήρη βαθμό, το πώς φτιάχτηκε αυτό το πράγμα, το δημιούργημα, και πώς τις κανόνες της λειτουργίας. Άρα, κατά το Hobbes, η φυσική και η θεολογία κινούνται στον χώρο της εικασίας. Μπορούν να κάνουν μόνο εικασίες, αλλά δεν μπορούν να εκφέρουν πραγματικές αποδείξεις για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Βλέποντας λοιπόν στον άνθρωπο, ο οποίος είναι μέρος του φυσικού κόσμου, έχουμε και εδώ μια απόλυτα αιτιοκρατική λειτουργία, όπου τα πάντα δομούνται κατά τη λειτουργία μιας μηχανής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάμε στο φαινόμενο της αίσθησης. Το εξωτερικό αντικείμενο εμπιέζει τα αισθητήρια όργανα, τα οποία αυτομάτως ενεργοποιούνται και δημιουργούν ένα αίσθημα επιθυμίας ή αποστροφής. Δηλαδή, άμα θέλει κάτι θετικό, το επιθυμούμε, άμα θέλει κάτι αρνητικό, τείνουμε να το αποφύγουμε. Και αυτή εδώ η πίεση του εξωτερικού αντικειμένου στα αισθητήρια όργανα δημιουργεί αυτομάτως μια αλυσίδα αιτιοκρατική μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όπου βγαίνει αυτή η αντίδραση στην καρδιά, στις φλέβες, στον εγκέφαλο, και έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα συναισθήματα ή οι σκέψεις κατά το πώς. Ακόμη και η σκέψη κατά το πώς είναι μια αιτιοκρατική διαδικασία που παράγεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα και τίποτε άλλο. Αν μας δοθεί χρόνο, θα σας πω και μια άλλη υπάρχει μια νέα ερμηνεία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, ο άνθρωπος όντας λοιπόν τη σωστή κατάσταση, πριν δηλαδή δημιουργηθεί η κοινωνία, βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη την μηχανιστική. Οι άνθρωποι δεν είναι φυσικά κοινωνικά ζώα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, κατά τον Χόμπς. Και μάλιστα έχει μια εκτενή ανάλυση του τι είναι, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικό ζώο, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, σε σχέση με τα βιβλία και τις μέλησες. Ο άνθρωπος λοιπόν, αφού δεν είναι κοινωνικό, είναι ατομικιστής και ειδονιστής. Τι σημαίνει αυτό, ότι μοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους. Και μάλιστα μοιάζεται να έχει αυτός περισσότερα υλικά αγαθά από τους άλλους και περισσότερη ευχαρίστηση από τους άλλους. Γιατί είναι πιο ευτυχισμένο από τους άλλους, αυτό σημαίνει ότι είναι ατομικιστή, αλλά και ειδονιστή. Δηλαδή κάθε ενέργειά του καθορίζεται από το δίπολο ευχαρίστηση αποστροφή. Δηλαδή πόνος το δίνει, για να το πούμε, για να πιο πρακτικούς όρους. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση σημαίνει το εξής. Πολλοί άνθρωποι διεκδικούν τα ίδια ειδήλυπτα αγαθά, τα ίδια ευχάριστα αγαθά, π.χ. τους καρπούς ενός δέντρου ή, ας πούμε, σεξουαλική επαφή με συγκεκριμένα άτομα που υπάρχουν στη φύση. Αυτή εδώ η επιθυμία των ίδιων αγαθών από πολλούς ανθρώπους δημιουργεί μια κατάσταση σύγκρουσης. Άρα, ο κόσμος λέει ότι είναι η κατάσταση, υπάρχει μια κατάσταση πέλουμ, όμνιουμ, κόντρα όμνες, δηλαδή πολέμου όλων αντίον όλων, όπου όλοι πολεμούν με όλους, άρα μια κατάσταση συνεχούς σύγκρουσης και ανασφάλειας και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συμφωνία ή ενώση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είναι λύκος για τον υπρανό του. Homo hominis lupus, λέει ο Κοπ, παραφράζοντας μια έκφραση του Πλάστου, νομίζω, όπου έλεγε Homo hominis Deus, άλλο για τον άνθρωπο Θεό, Θεός, ο Κοπ το κάνει Homo hominis lupus, άλλο για τον άνθρωπο λύκος. Άρα λοιπόν, στους ανθρώπους υπάρχει μια έντονη ανασφάλεια, σύγκρουση και δυσπιστία. Ο Κοπ λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη βρίσκει τρεις αιτίες της διαμάχης. Είναι ο ανταγωνισμός, δηλαδή οι άνθρωποι ανταγωνίζονται για το ποιος θα πάρει τα αγαθά που υπάρχουν στη φύση, άρχισε σε μια συνήθεια κατάσταση πολέμου, η δυσπιστία, ότι ακόμη κι αν οι άνθρωποι προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή, δυσπιστούν όπως την εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν μπορούν ποτέ να εμπιστευτούν ένα τον άλλο γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα ρητήσει τον άλλο. Και το τρίτο, η τρίτη αιτία της διαμάχης είναι η δόξα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι τόσο εγωιστές, αυτομικιστές και ειδονιστές, που ακόμη λέει ο Χόμπς, για κάποιος χαμογελάσει πονηρά, αν κάποιος σηκώσει τα βλέπαρά του, αν κάποιος εκφράσει ένα αίσθημα αποδοκιμασίας προς αυτά που λένε, οι άνθρωποι έρχονται σε σύγκρουση ακόμη και γι' αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζονται και όλα αυτά που είπαμε πριν, η πραγματική σύγκρουση για τα ελληνικά αγαθά, μπορούν να συγκρουστούν και για μηδαμινότητες, όπως για τη θεία μας λέει στο Λεβιάθαν, ο Χόμπς. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε ένα άτομο, σε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στον αλληλοαφανισμό των ανθρώπων και αιτιοκρατικά τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Άρα, η φυσική κατάσταση είναι μια κατάσταση δυσμένειας και όχι μια κατάσταση, μια κατάσταση καλή, όπως μας έλεγαν άλλοι φιλόσοφοι όπως ο Ρουσό για παράδειγμα. Ο ανθρώπινος δύο λίγος χαρακτηριστικά η κατάσταση είναι βρωμερός, ενδεής, κτηνώδης και σύντομος. Αυτή εδώ η έκφραση νομίζω περιγράφει όλη την δυσμένεια και την ένδυα του προκοινωνικού ανθρώπινου βίου. Τι γίνεται λοιπόν τότε. Ενώ υπάρχει αυτή η δυσμένεια, ξαφνικά ενεργοποιείται το ειδοποιό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που είχαμε μάθει και από τους αρχαίους. Από τον Αριστοτέλη. Ποιο είναι αυτό, ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν ενεργοποιείται και καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι φυσικοί νόμοι, όπως λέει ο Χόμπς, στους οποίους πρέπει να υπακούσει για να σωθεί. Ο πρώτος φυσικός νόμος είναι η διατήρηση της ειρήνης, δηλαδή η αυτοσυντήρηση. Καταλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος ότι αν δεν υπάρχει ειρήνη δεν πρόκειται να πετύχει την αυτοσυντήρηση, τη διατήρηση την ύπαρξη. Και ο δεύτερος νόμος, φυσικός νόμος, είναι ουσιαστικά η τήρηση των συμφωνιών που θα γίνουν εκεί. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Η σημαίνει ότι ο άνθρωπος αιτιοκρατικά οδηγείται σε αυτό που ξέρουμε από τη βιβλιογραφία και από άλλους φιλοσόφους. Πρώτα από τον Δημόκριτο, μετά από τον Επίκουρο, τον Ρουσό κτλ. Το λεγόμενο πολιτικό σύμφωνο ή κοινωνικό συμβόλαιο, όπως ξέρουμε για την ευρύτερη έννοια. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο? Η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγκρουσης συμφωνούν να εκχωρήσουν όλη τους την προκοινωνική ελευθερία, προσέξτε, και την κλίμανη, όλη την ισχύ και την ελευθερία σε έναν κυρίαρχο αντιπρόσωπο, ο οποίος δίνει ως ισόχωρο αντάλλαγμα την αυτοσυντήρηση και την ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραχωρούμε στο κράτος όλα μας τα φυσικά δικαιώματα. Δεν έχουμε κανένα πλέον δικαίωμα. Αυτό που λέμε, ας πούμε, τώρα ανθρώπινα δικαιώματα, κρατοχώρος δεν υφίσταται. Γιατί έχουμε χωρίσει τα πάντα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, τον κυρίαρχο αντιπρόσωπο. Αυτό δεν ρυθμίζει μετά ποια θα είναι τα δικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι λοιπόν η πρωταρχική πολιτική σύμβαση. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πολιτική σύμβαση δομούνται και όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις, είτε με το κράτος είτε με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, ακόμη και μια επιστημονική έννοια, παραδείγματος χάρη ότι η γη είναι προκυλή, η γη ότι περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, αν δεν εκπληρωθεί από το κράτος, αν το κράτος δεν την αντικειμενοποιήσει, δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθής. Λέει ο Χόμπς ότι κάθε αλήθεια, κάθε έννοια του δικαίου και κάθε δικαίωμα επικυρώνεται από το κράτος, δεν μπορεί να είναι ισχύ. Όλα είναι λόγια, λέει ο Χόμπς χαρακτηριστικά. Οι συμφωνίες χωρίς το ψήφος δεν είναι παρά λόγια, μας λέει χαρακτηριστικά ο Άγγλος φιλόσοφος. Συνεπώς, μετά από τον ατομικισμό, τον ιδονισμό κτλ. Που περιγράφηκε η κατάσταση, μπαίνουμε στο πλαίσιο του κράτους, παντοδύναμου Λεβιάθανο, όπως τον ονομάζει ο Χόμπς, ο οποίος μπορεί να είναι ένας τέρας της αποκάλυψης, αλλά αυτός είναι που χορηγεί τη ζωή του ανθρώπου κατά οξύμορο τρόπο. Και βγαίνουμε και στη λεγόμενη, εγκαινιάζει τη λεγόμενη συμβασιοκρατία, όπου όλες οι ανθρώπινες εκδηλώσεις, κάθε αλήθεια, κάθε έννοια του δικαίου κτλ. Επικυρώνονται μέσω συμβάσεων. Μία σύμβαση δηλαδή μετά την άλλη. Μέχρι εδώ είναι η περίφημη δημιουργία του κράτους. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο πριν συνεχίσουμε?
0: Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον το όσο μας λέτε και η αφήγηση που περιγράφει τη σκέψη του συγκεκριμένου στοχαστή, του Τόμας Χόμπς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αναφέρεται με έναν εξαιρετικό κινησμό, θα λέγαμε, και στην ανθρώπινη φύση, αλλά και με μια απολυτότητα για τις δυνατότητες του κράτους. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια και θέλουμε να μας απαντήσετε αν εντοπίζετε εσείς αυτόν τον κινησμό και αυτόν τον απόλυτο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα των ατομικών ελευθεριών, των ελευθεριών γενικότερα, μέσω αυτής της σύμβασης που υπογράφει, εισαγωγικά η λέξη, ο κάθε άνθρωπος με το κράτος. Νομίζουμε ότι έχει εξαιρετική σημασία να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Μέχρι όμως να συνεχίσουμε, να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή ακόμη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ σύντομα επιστρέφουμε, κύριε Βαγούρα, στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τώρα, κύριε Βαβούρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όσα αναφέρει ο Τόμας Χόμπς, όλες αυτές οι σκέψεις του, οδηγούν έτσι με μαθηματική ακρίβεια σε μια συμφωνία που λέει ότι οι πολίτες, οι άνθρωποι που ανήκουν, εν πάση περιπτώσει, σε μια κρατική οντότητα, θα δίνουν σε αυτή την κρατική οντότητα ελευθερίες, θα παραχωρούν ελευθερίες, αλλά θα μπορούν να έχουν ασφάλεια. Είναι αυτή η συμφωνία για την οποία μιλάει.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, στην προκοινωνική κατάσταση υπάρχει το δίπολο απόλυτη ελευθερία μείον των απόλυτων δαφανισμών. Δηλαδή, η απόλυτη ελευθερία των ανθρώπων τη οδηγεί στον απόλυτο δαφανισμό. Ενώ στην πολιτική κατάσταση τι υπάρχει, περιορισμένη ελευθερία και αυτοσυντήρηση. Άρα, ο περιορισμός της ελευθερίας είναι κάτι το οποίο συμβιβάζεται με την αναγκαιότητα, θα το πω. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, όπως λέει ότι τα νερά του ποταμού, όταν τα κοιτάμε να ρέουν, νομίζουμε λέει ότι ρέουν ελεύθερα προς τη θάλασσα, έτσι, προς τη μέσα στην Κίνα. Όμως, λέει, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει η κήπη του ποταμού. Η κήπη του ποταμού δημιουργεί μια αναγκαιότητα που συμβιβάζεται με την ελευθερία της ροής του νερού. Αν λέει αφαιρούνταν η κήτη, το ποτάμι λέει θα έφευγε στην πεδιάδα και θα χανόταν. Δεν υπήρχε ποτάμι πλέον. Θα διασκορπιζόταν το νερό. Άρα, το ότι υπάρχει κήτη και δημιουργεί μια αναγκαιότητα, δημιουργεί και ελευθερία στα ροή στη ροή του ποταμού. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική κοινότητα. Το ότι έχουμε κάποιον ο οποίο μα περιορίζει, δεν σημαίνει ότι μας, ουσιαστικά μα παίρνει την ελευθερία, αλλά σε αυτό μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία γιατί μπορούμε και επιβιώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Όπως και πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι κατά το Χόμπς δεν υπάρχει ούτε η έννοια της ελεύθερης βούλησης. Για το Χόμπς η βούληση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τελευταία επιθυμία στην μακρά σειρά επιθυμιών. Δηλαδή ουσιαστικά, για να το θέσουμε έτσι, η δημιουργία για παράδειγμα του κράτους δεν είναι ελεύθερη λογική επιλογή. Προαίρεση, όπως τα έλεγε ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας ή ο Δημόκρητος για παράδειγμα, αλλά ουσιαστικά τι είναι η τελευταία αιτιοκρατική επιθυμία πριν τραυματισμό ότι τι θα κάνω τώρα, το μόνο που μου αφορά είναι να δημιουργήσω το κράτος.
0: Ένα αναγκαίο κακό δηλαδή περιγράφει.
1: Ακριβώς, ένα τρόπο διαφυγής. Δεν είναι δηλαδή μια, όπως το φανταζόμαστε, η συνέλευση των ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν απόψεις και λένε ότι το κράτος είναι το πιο καλύτερη λύση. Είναι ουσιαστικά μια τυπική αναγκαιότητα εξ ανάγκης κληρονομικά. Ναι, επίσης να πούμε ότι αυτή την διαδικασία όπως την ονομάζει deliberation, ουσιαστικά διαβούλευση, όμως αν το δούμε από τη λατινική του γραφή, είναι ουσιαστικά η αφαίρεση της ελευθερίας. Και η λατινική πρόταση, την liberty, άρα είναι μια αφαίρεση ελευθερία

0: μαγεία. Είναι πολύ σημαντικό και σχέση με την ορολογία. Να το δούμε λίγο. Χρησιμοποιεί ο Fox σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, τώρα πάμε λίγο στην πολιτική κοινότητα. Πώς λειτουργεί.
1: Να πάμε σε αυτό. Πριν πάμε όμως σε αυτό, γιατί είναι σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλετε να αναπτύξετε για την πολιτική κοινότητα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την έννοια του φόβου ως πολιτική αφετηρία. Υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος σκέψης στα έργα του. Συγκρότηση, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα κράτος χωρίς μια συγκεκριμένη πολιτική συγκρότηση, τι προτείνει.
0: Λοιπόν, όπως την πολιτική συγκρότηση προτείνει αρχικά αυτό, ότι δεν υπάρχουν διάκριση, δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, ο κυρίαρχος είναι ένα. Ποιος μπορεί να είναι ο κυρίαρχος, είτε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα ένας μονάρχης. Επίσης για το Χόμπς δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ καλών, σωστών και μαθημένων πολιτευμάτων, δηλαδή η τυραννία και η βασιλεία. Η μοναρχία είναι ένα και το αυτό. Απλά λέει, είναι ουσιαστικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που βάζουν οι άνθρωποι στα πολιτεύματα ανάλογα με τις ιδεολογικές τους παρορμήσεις. Άρα έχουμε τη μοναρχία όπου η εξουσία ασκείται από έναν μονάρχη, έχουμε την ολιγαρχία ή αριστοκρατία για το κόμμα είναι το ίδιο, όπου η εξουσία ασκείται από μια εκλεγμένη ή μη συνέλευση πολιτών, η οποία συνεδριάζει, και έχουμε και τη δημοκρατία, όπου την εξουσία ασκούν όλοι οι πολίτες αυτής της πολιτείας, με άμεση συνέλευση όμως. Προσέξτε, αν αυτοί οι πολίτες εξουσιοδοτήσουν αντιπροσώπους, όπως έχουμε σήμερα, με την δημοκρατία, αυτό για το κόμμα δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι αριστοκρατία. Γιατί ουσιαστικά συμβούλιο είναι περιορισμένο που ασκεί την εξουσία. Μάλιστα, για το Χόμπς, όπως και για το Αριστοτέλη στο παρελθόν, πολίτης είναι μόνο ο μονάρχης, μόνο η συνέλευση των αριστοκρατών και όλοι οι πολίτες δεν έχουμε άμεση δημοκρατία, όπως περιγράφει. Όλοι οι πολίτες ονομάζονται υπήκοοι, όχι πολίτες. Δηλαδή, η λέξη πολίτης ανήκει μόνο σε αυτόν που ασκεί την εξουσία. Αλλιώς είναι subject, υπήκοοι, υπόκεινται δηλαδή στην κρατική εξουσία. Λίγο κοινικό αυτό βέβαια, έτσι που είδε. Και επειδή μιλήσαμε και για κοινισμό πριν, να πω και κάτι άλλο, μια ωραία έκφραση του Χόμπς. Λέει ότι όλη η ελευθερία των ανθρώπων αφαιρείται από το κυριαρχό. Και ελεύθερος είναι μόνο όποιος είτε φύγει από την πολιτική κοινότητα, δηλαδή εξοριστεί και βρίσκεται πάλι στη φυσική κατάσταση, είτε τη στιγμή που έχει κάνει μια αδικία, οδηγείται στο Δήμιο, τη στιγμή λέει, που ο Δήμος βάζει το κεφάλι κάτω και σηκώνει πάνω το τεκούρι ή το σπαθί, εκείνη τη στιγμή λέει, είναι ελεύθερος να εντελώς ελεύθερος στη φυσική κατάσταση. Γιατί ουσιαστικά έχει το δικαίωμα να καταστηθεί την ύπαρξή του. Που είναι το κορυφαίο δικαίωμα στην ισχύ κατάσταση. Άρα ο κινησμός του είναι πολύ έντονος, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, όντως. Να θέσουμε και ένα άλλο θέμα στη συζήτησή μας, πριν μας πείτε κάποιες άλλες σκέψεις του που αξίζει να αναφερθούν στη σημερινή εκπομπή. Μπορούμε να δούμε στο Λεβιάθαν, αλήθεια, τις απαρχές μιας νεότερης κοσμικής αντίληψης για το κράτος, όπου η πολιτική εξουσία αναλαμβάνει ένα ρόλο που παλαιότερα συνδυόταν περισσότερο με τη θρησκευτική τάξη.
0: Ακριβώς, πολύ ωραία το θέσατε το ζήτημα. Για το Χόμπς, για αυτό το δεύτερο μέρος του Λεβιάθαν, αν το δει κανείς, ουσιαστικά μιλάει για μια κοινοπολιτεία ή για μια εκκλησιαστική εξουσία. Ουσιαστικά, κάπως περιπλέπει λίγο τον αναγνώστη αυτή εδώ η διάκριση. Όμως για το Χόμπς είναι ουσιώδης αυτή η διάκριση. Γιατί μας λέει ότι, όπως είπα και πριν, ότι ο κυρίαρχος είναι ένας, ότι αυτός ασκεί την εξουσία και η θρησκευτική λειτουργή υπότινται αυτόν τον κυρίαρχο, υπό την έννοια ότι το κυρίαρχο θρησκευτικό δόγμα πρέπει να ελέγχεται από τον κυρίαρχο, όπως ελέγχεται από τον κυρίαρχο και οποιαδήποτε κυρίαρχη ιδεολογία, η κρατική ιδεολογία. Άρα, ο Χόμπς λέει ότι στο Λεβιάθαν, στον Δεκύβρε, ότι όλη η πολιτική εξουσία πρέπει να δομείται πάνω στο δόγμα «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός», αυτό είναι που αναφέρει, που σημαίνει ότι η πολιτική εξουσία συμπίπτει με την εκκλησιαστική εξουσία και από εκεί γίνεται οποιαδήποτε αποβαίνει οποιαδήποτε κυριαρχία. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά εκεί, στο κεφάλαιο, ότι όποιος διαφωνεί με το κυριακό εκκλησιαστικό δόγμα και νομίζω ότι αυτά που λένε οι γραφές είναι περισσότερο αληθή από τους νόμους του κράτους, μπορεί να γίνει μάρτυρας και να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Και σε εκείνο το σημείο απόλυτα κοινικός, θέλοντας να πει ότι η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κυρίαρχη ιδεολογία την οποία οφείλει να ελέγχει ο κυρίαρχος αν θέλει τη διατήρηση του κράτους. Διαφορετικά, αυτή η κυρίαρχη ιδεολογία, αυτή η θρησκευτική ιδεολογία, αν και η κυρίαρχη, κινδυνεύει να διαλύσει την πολιτική κοινότητα και να επιστρέψει στη φυσική κατάσταση της καταστροφής και της ανασφάλειας. Αυτό όσον αφορά τη σχέση με την Εκκλησία, άρα με το Χόμπς η θρησκεία είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας που οφείλει να ελέγχει ο κυρίαρχος για να επεκτείνει την κυριαρχία του στον κόσμο των άϊνων πνευμάτων, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Χόμπς στο Λεβιάθαν. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να υφίσταται λογοκρισία σε κάθε πνευματικό έργο που κυκλοφορεί δημόσια, δηλαδή πρέπει να το βλέπει πριν κυκλοφορήσει ο κυρίαρχος, αλλά πρέπει να ελέγχονται όχι μόνο οι πράξεις των υπηκόων, αλλά και οι σκέψεις που η θρησκεία μπορεί να τις ελέγχει στο προτέρα. Άρα η θρησκεία είναι για τον Χόμπς το μέγιστο όργανο ελέγχου της πολιτικής ιδεολογίας των ειδικών, τουλάχιστον εκείνη την εποχή.
1: Στο σημείο αυτό. αυτό, κύριε Βαβούρα, να κάνουμε την τελευταία μας διακοπή για μουσική και να επιστρέψουμε για έναν επίλογο, όσο αναφέραμε και νομίζω έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, για να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο η νεωτερικότητα άρχισε να μας μιλάει και για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, αλλά και για τις σχέσεις των πολιτών, παύλα υπηκών, όπως τους ονόμαζε ο Χόμπς, όπως μας είπατε, με το κράτος. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: τα τελευταία 5 λεπτά της ενδιαφέρουσας συνομιλίας μας με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διδάκτορα φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αυτό που αναφέραμε και πιο πριν στον υπότιτλο της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Βαβούρα, ότι αυτή η πολιτική σκέψη του Τόμας Χόουμς διαμορφώνει ουσιαστικά και μας παρουσιάζει έναν κοσμικό σωτήρα, το κράτος δηλαδή.
1: Το κράτος ουσιαστικά, την πολιτική θεολογία του Χόουμς, αποκτά την υπόσταση ενός επίγειου σωτήρα, ενός παντοδύναμου τεχνητού ανθρώπου, όπως τον ονομάζει ο Χόουμς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αυτοσυντήρηση και την ασφάλειά μας. Και μέσα σε αυτή την δικαιολογία του εντάσσεται οποιαδήποτε πρακτική. Δηλαδή, το κράτος του είναι τόσο ισχυρό που δεν πρέπει να αφηρηθείται καμία του ενέργεια εκτός εάν φύγεται η αυτοσυντήρηση ή η ασφάλεια των υπηκών. Δεν υπάρχει πια εμφύλια σύγκρουση ή δεν υπάρχει πόρη ώστε να τραφούν οι υπήκοοι, τότε αυτομάτως επιστρέφουν στην φυσική κατάσταση όπου μπορούν όλα να συμβούν. Άρα το κράτος είναι αυτό που παρέχει σωτήρια, είναι αυτό που παρέχει την ελευθερία και είναι αυτό που παρέχει και οποιοδήποτε δικαίωμα στην ευτυχία. Η ευτυχία για το Χόμπ ορίζεται ως η πορεία από το ένα ευχάριστο αγαθό, και η δυσκολία από το ένα ευχάριστο αγαθό στο άλλο, μια πορεία που σταματά μόνο με το θάνατο. Άρα, εντός του κράτους, οι υπήκοοι διατηρούν αυτή τη διάρκεια της ευτυχίας και ο Χόμπ μας λέει ότι το κράτος παρέχει την ασφάλεια για την νομιμοποίηση των υλικών αγαθών που, που αποκτάμε, όπως συγκεκριμένα μας λέει, τα οποία τα αποκτάμε με την εργατικότητά μας. Άρα, ουσιαστικά, ο Χόμπ δεν είναι μόνο ο πατέρας του σύγχρονου κράτους, αλλά είναι και ο πατέρας της άποψης που έχουμε για την ευτυχία σήμερα.
0: Τα υλικά αγαθά και πόσο συνδεόμαστε με αυτά και πόσο τελικά φέρνουν την εξουσία, την ευτυχία μέσα από αυτή τη συνεχόμενη ενασχόλησή μας με αυτά και την διάθεσή μας να τα διεκδικήσουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η τίτλη που χρησιμοποιεί ο Χόμπς στα έργα του. Ας πούμε, ο Λεβιάθαν, όπως είπαμε, είναι ένα θηρίο το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου και στη μορφή του σε αυτά που κάνει, αλλά είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, γιατί όλους μας φοβίζει το κράτος. Ίσως δεν μας αρέσει το κράτος, αλλά είναι αναγκαίο. Και πολύ κρίσιμος είναι και ο τίτλος που χρησιμοποιεί στο De Cive περί του πολίτη, όπου πραγματικά εκεί είναι ηρωνικός αυτός ο τίτλος, περιγράφει γιατί δεν είμαστε πολίτες. Δηλαδή ότι αυτός ο όρος είναι ψευδεπίγραφος, και ότι αν νομίζουμε ότι είμαστε πολίτες, είμαστε γελασμένοι. Άρα, εγώ θεωρώ ότι παρόλο που είναι κυνηγός, παρόλο που είναι απόλυτος, είναι και διαφωτιστής, διότι είναι ένα συνεχές λίπνο το κείμενό του, δίνει ο μας ποια πραγματικά είναι τα πολιτικά μας δικαιώματα και πότε έχουμε πραγματικά πολιτικά δικαιώματα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα, αλλά στην ουσία δεν έχουμε. Αυτό προσπαθεί να μας δείξει ο Χόμπς, το οποίο δεκείβε να το πω ότι το έχω επιμεληθεί εγώ την ελληνική πρόσφαση για πρώτη φορά ελληνικά από τα λατινικά και τα μεσαιωνικά αγγλικά και σε λίγες μέρες από τώρα κυκλοφορεί το περίφημο έργο του Χόμπς «Τεχόμινε» περί του ανθρώπου για πρώτη φορά στα ελληνικά από τα λατινικά. Πάλι στη δική μου επιμέλεια, αν κάποιος ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Πραγματικά λοιπόν μπορέσαμε σήμερα μέσα από αυτή την επικοινωνία να πούμε σε αυτό το σύμπαν των σκέψεων του Τόμας Χόμπς. Ήθελα να σας ρωτήσω, μένουν περίπου 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να μας πείτε πώς μέσα στην εωτερικότητα επιβεβαιώθηκε, σε ποιο βαθμό μάλλον επιβεβαιώνεται ή όχι, ο Τόμας Χόμπς για τις σκέψεις του αυτές.
1: Επιβεβαιώνεται, νομίζω, αν δεν θέλω να είμαι απόλυτος, επιβεβαιώνεται σχεδόν καθολικά ο Χόμπς. Πρώτον, αρκεί μόνο να σκεφτούμε τη λειτουργία του σύγχρονου κράτου και τη λειτουργία των συμβάσεων. Όλα είναι Χόμπς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος φιλόσοφος που περιέγραψε καλύτερα τη λειτουργία του εκτός από αυτό. Δεύτερον, να σκεφτούμε τι γίνεται στις διεθνείς σχέσεις. Ο Χόμπς λέει, ενώ μέσα στην πολιτική κοινότητα υπάρχει αυτοσυντήρηση και ασφάλεια, εκτός μένα και η φυσική κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις. Οπότε, όλοι, όλα τα κράτη έχουν στραμμένα τα κανόνια τους στα υπόλοιπα κράτη. Γιατί υπάρχει αυτή η δυσπιστία και η ανασφάλεια. Άρα, το διεθνές πλαίσιο είναι μια κατάσταση φυσική. Δεν έχουμε πει την πολιτική κατάσταση. Εκτός και αν υπάρξει παγκόσμιο κράτος που συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει υπάρξει. Επίσης, έννοιες όπως ο ηδονισμός, ο ατομικισμός και ο εγωισμός που περιγράφουν τη φυσική κατάσταση, βλέπουμε ότι έχουν κυριαρχήσει την εσωτερικότητα. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την φυσική την κατάσταση που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι, με την κατάσταση της αρετής ή ο χριστιανισμός, την κατάσταση της άμυλας, την κατάσταση της, του τελικού σκοπού, ότι λειτουργούν προς ένα τελικό σκοπό, ο οποίος είναι αντικειμενικός, και το Χόμπς υπάρχει απόλυτος απόλυτος σχετικισμός, απόλυτος υποκειμενισμός και ατομικισμός στη σύγχρονη κοινωνία, τα οποία λαμβάνουν μόνο αντικειμενοποίηση από τις συμβάσεις του κράτους. Είναι τρομερό αυτό.
0: Αυτά γράφονται τον 17ο αιώνα, βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτές τις απόψεις και αν επιβεβαιώνονται ή όχι. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πολύ το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ηλία Βαβούρα, διδάκτορο φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μέλος ΕΔΥΚ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαβούρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοσοφική διαρρεύνηση.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή Thomas Hobbes και ο Λεβιάθαν, «Η πολιτική εξουσία ως κοσμικός σωτήρας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: εξαήμερο προ κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια εκδοχή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιγάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή, 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ, η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγκινούν διαταγές.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφύλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφύλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210.

τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το δήλες ιδιωτίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό κινητιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θέσσαλη Εύρος ΠΑΣ έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις μνήμης στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Μια βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για τις αιγυπτιακές προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εξετάζουν ιρανικό δάκτυλο πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση. Πρόεδρος Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν ξαναρχίζουν. Ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

διότι εσώρχε επίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος θα παραστεί στον καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών για το μνημόσυνο των ευεργετών του φιλανθρωπικού οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Με λαμπρότητα τώρα εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη ειρηνική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Στο Πατριαρχικό Συλλήτουργο, στο Ναό της Αναστάσεως, προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και συλλειτουργήσε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας μαζί με αρχιερείς των δύο εκκλησιών. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανία και η τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο σπήλαιο της Ευρέσεως και στον Γολγοθά. Η παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας και το κοινό συλλήτουργο στα Ιεροσόλυμα υπογράμμισαν τους δεσμούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τη σημασία της ειρήνης στους Αγίους Τόπους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυφθεί ακατάλληλα. Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις, ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριόροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Ορισμένοι ένικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Σημειώνεται πως η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας προχωράει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά σήμερα στις 3 το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία σε ιδιωτικές μονάδες και φαινόμενα παραβατικής άσκησης της ιατρικής. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι αντί να στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και τους υγειονομικούς που διεκδικούν ενίσχυση των νοσοκομείων, επιλέγει να υπερασπίζεται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας.
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για ελέγχου συνιστούν έμεση παραδοχή, ότι υπήρχε ήδη το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν εφαρμόστηκε επαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, επικρίνει τις αναφορές του Υπουργού στις ιδιωτικές μονάδες υγείας ως επενδυτικές ευκαιρίες, κάνοντας λόγο για κερδοσκοπικό κομπογιανιτισμό. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την εμπλοκή τους σε υπόθεση διαδοχικών τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό της Σάρτας, με τη συνολική ηλία να ξεπερνά τις 11.400 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, παρουσιάστηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι ο γιος της έπρεπε να καταβάλει 4.000 ευρώ για την εξόφληση προστίμου. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, η γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της 1.380 ευρώ, κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άτομο που προσποιήθηκε τον αστυνομικό, με το πρόσχημα ότι γνώριζε για την προηγούμενη απάτη και θα τη βοηθούσε να υποβάλει καταγγελία, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικά τη στοιχεία και τον μυστικό κωδικό της τραπεζικής κάρτας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους 8.000 ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο. Από την αστυνομική ερευνά ταυτοποιήθηκαν 3 συμμεδαποί, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων. Το όχημα εντοπίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αιτωλοακαρνανία και κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Ανοίγουν ξανά από σήμερα, αγαπητοί ακροατές, οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές, με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές στον χρόνο και με το ρυθμό που τους εξυπηρετεί. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά, περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-26 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο από την 5η Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ώστε η υποστήριξη μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών. Εκπνέει σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θέσσαλη και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026.
είπε οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές. Από το Θέσσαλη Πας, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης, πλην δημοτικών ενωτήτων Γόμφων και Πιαλίων και Δήμος Μετεώρων και για το Εύρος Πας, Δήμος Σουφλίου και Δημοτική Ενότητα Θερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς μάλλον για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο TaxisNet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης email. Σημειώστε ακόμη πως η διαδικασία μπορεί να διεκπαιρεωθεί και μέσω ΚΕΠ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκμένει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ξεπερνούν ήδη τις 93.000. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα. Οι αιτήσεις για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, τουλάχιστον από το 2024, θα εγκριθούν στο σύνολό του σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών απέκτησε ο νέος κόσμος. Το ΚΕΠ βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας Μπλόκου Δουργούτη και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος του ΚΕΠ στο νέο κόσμο διαθέτει ράμπα πρόσβασης, δεσαία αμαία και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις μνήμη για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από την ναζιστική θηριωδία της 3ης Οκτωβρίου το 1943, με τις εκδηλώσεις να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, ιστορικές και πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική ημέρα μνήμης με τίτλο «Τα παιδιά θυμούνται», με τη συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές ιστορικού υλικού. Το πρόγραμμα όμως θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με εκθέσεις, συνέδριο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, λαμπαδιφορία και μουσικές εκδηλώσεις. Η κεντρική τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας τους Λυγκιάδες στις 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Περιφέρεια Επίρου, το Δήμο Ιωνιτών, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγκιάδων. Εκδήλωση μνήμης για τον επιπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη διοργανώνει η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σήμερα το βράδυ στις 8 στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής. Στόχος της βραδιάς είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να φωτιστεί η πολυσχηδής προσωπικότητα και η βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Χρυσόστομου Σταμούλη. Μέσα από σύντομες καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του, η εκδήλωση θα επιχειρήσει να αναδείξει το αποτύπωμα που άφησε τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον πολιτισμό. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, άνθρωποι των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και πρόσωπα που στάθηκαν κοντά του στην καθημερινή του ζωή
και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές, ενώ θα πλαισιωθεί καλλιτεχνικά από ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, ποιήση και κινηματογραφικά αποσπάσματα. Η εκδήλωση στις 8 το βράδυ είναι ανοιχτή για το κοινό. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών και επικαλούνται βρετανικά μέσα, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι κατοικοί που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια να επιστρέψουν, ενώ αυξημένη είναι η επιτήρηση και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία. Ο πρόεδρος τώρα των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια μέρα αφού του απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. «Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Άξιος. «Ίσως να την είχαμε αποδεκτεί πριν από ένα χρόνο», πρόσθεσε. «Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβι Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου λίγες μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μεταφέροντας νέα προειδοποίηση και ενδείξεις για επικείμενη επίθεση από τη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η επικοινωνία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μετά την αγνόηση δύο προηγούμενων προειδοποιήσεων που είχε απευθύνει η Αίγυπτος προς το Ισραήλ. Το δημοσίευμα εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων Ισραηλινών και διεθνών αναφορών σχετικά με τις προειδοποιητικές ενδείξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αξιοποιήθηκαν από την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ πριν από τη μαζική εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για πρώτη φορά το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με τη γενικότερη αστάθεια της κατάστασης στη Γάζα. Παράλληλα, είχαν συστήσει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων. Το Σεπτέμβριο, ο Αμπάς Καμέλ ταξίδευσε στο Ισραήλ, όπου προειδοποίησε πως η κατάσταση στη Γάζα ήταν πολύ σοβαρή και θα μπορούσε να εκραγεί στα πρόσωπα όλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Wall Street Journal επικαλείται για τη συγκεκριμένη αναφορά ανώνυμους αξιωματούχους αραβικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέρριψαν τις προειδοποιήσεις, διαβεβαιώνοντας τον Καμέλ πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρε Βούτσιτς, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία της 25ης Οκτωβρίου.

0: τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε γρήγορα πως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας. Στις 7 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό της Παναγίας Σουμελά, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Σεραφείμ. Και στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, χωροστατούντος του Δεσπότη. Στις 8.30 το βράδυ, λιτάνευση των Ιερών Εικόνων Παναγίας Σουμελά και Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 6 μεθέορτος εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας. Επίσης να πούμε, ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός, ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μας καλεί στον αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό που θα τελεστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στο πρόεδρε μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στα βόρεια και τα δυτικά υπηρετικά, καθώς και την Κρήτη λιγεντεχώς πρόσχερα, μένει στο μεσημέρι και το απόγευμα, με τις τοπικές βροχές στην Κρήτη, και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Ερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς και των Κυπήρων. Στις υπόλοιπες περιοχές λιγεντεχώς παροδικά μένει. Οι άνεμοι θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς. Βαθμούς στις Κυπριορινά, στους Ωραίους, στη Βόρεια Αιβία και στη Δεσπίνα και 20 στην Καστοριά. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι σε πολλές περιοχές έχουμε 26 βαθμούς, 27 βαθμούς έχουμε Καλαμάτα, Αγρίνιο, Μεθόνη και Λύκειο και 28 βαθμούς στη Σκάλα Μεσημείας στο Μελιγαλά. Τώρα η Αττική έχει βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 βοφόρ με σχεδόν έθριο καιρό και η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Ταφόρι και στο Μαραθώνα μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στο Σκηνιά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 βοφόρ με τη θερμοκρασία και έθριο καιρό με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 24 βαθμούς. Το Κασελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 βοφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 βοφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν και πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεπώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεπώσεις παροδικά αυξημένες και με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νότιο-δυτικά από τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο και 5. Πρόσφερα μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι από βόρεια και εξαιρετική 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά της 20 με 25 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα 22 με 26. Για αύριο η Αττική θα έχει 14 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα μεσημέρι και απόγευμα για τοπική βροχή. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι, με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 βοφόρ και λίγες βροχές, οι οποίες όμως θα αυξηθούν και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το Κατελόρισο και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 βοφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο θα είναι Θράκη 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι, η Δυτική Μακεδονία 9.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος του Ράδου από τους 97,7.
1: Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί 26 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησο 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία για αύριο θα είναι 10 με 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 21 βαθμούς. Οι Κυκλάδες θα έχουν 18 βαθμούς το πρωί με 24 το μεσημέρι, η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί με 24 το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα για βροχή στην Εύβοια. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί 24 το μεσημέρι, και άμα το λυκό Αιγαίου 18 βαθμού το πρωί 24 το μεσημέρι, και στα 12 19 βαθμού το πρωί 25 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Θεσσαλόνικο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

τη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον έχω ρυθμίσει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θρησκεία και κράτος. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο μηδενικό σημείο από το οποίο να μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη της σχέσης θρησκείας-κράτους. Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σύγχρονο κράτος αποτελεί το βασικό πρότυπο πολιτικής οργάνωσης παγκοσμίως. Εν τούτης η μορφή του και ο τρόπος λειτουργίας του παραμένουν ζητήματα μόνιμης διαμάχης. Η ευθύνη του κράτους για τη διαχείριση θεμάτων τα οποία άπτονται της φυσικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών είναι γενικά αποδεικτή. Αλλά για ευρύτερα ζητήματα όπως το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του με τις θρησκευτικές ανησυχίες, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι αντιδραστικοί διαφόρων αποχρώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατά τα φαινόμενα, θα λέγαμε, ανεπίλητη αντιπαράθεση. Η φιλελεύθερη δημοκρατική επιλογή διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ανησυχίες δεν αποτελούν ξεκάθαρη αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να μείνουν όσο αυτό είναι εφικτό εκτός πολιτικής ατζέντας, δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομοφωνία ακόμη και στα πιο ευημερούντα μέρη του πρώτου κόσμου. Σε άλλα μέρη, εκεί όπου οι υλικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές, θέματα όπως η σχέση κράτους-θρησκείας φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ύπαρξη διαφορετικών κοσμοθεωριών, οι οποίες υιοθετούνται και διαχέονται από αντικρουόμενες θρησκευτικές παραδόσεις, συνεχίζουν να συνιστούν πηγή διαφορετικών και συχνά μη συμβατών μεταξύ τους απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οποιαδήποτε έρευνα για τις σχέσεις θρησκείας-κράτους πρέπει να συνυπολογίσει την τεράστια ποικιλία παραδόσεων, θεσμικών μορφών και δεοντολογικών κινήτρων που υπάρχουν και στα δύο πεδία. Ακόμα και αν βασιστούμε στην κλασική δυτική σύλληψη των θεμελιωδών ενιών, η γκάμα των αναγνωρίσιμων συνδυασμών σε όλο το φάσμα της ιστορίας είναι τόσο αχανής όσο και πολύπλοκη στις λεπτομέρειές της. Παραδοσιακά, οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις περιόρισαν το φάσμα και την γκάμα αυτής της πολυπλοκότητας σε διαχειρίσιμες ποσότητες, αντιμετωπίζοντας τα δύο πεδία με τη δυτική οπτική της σχέσης Εκκλησίας-Κράτους, όπου ο όρος Εκκλησία αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκευτικά σώματα και τους οργανισμούς, άρα επιπλέον των υπαρκτών εκκλησιών, δόγματα, σέκτες, λατρείες, θρησκευτικά τάγματα κτλ. Και ο όρος κράτος θεωρείται ότι εκπροσωπεί επεισόδια του βίου του σύγχρονου κράτους, το οποίο σύμφωνα με τους όρους του Βέμπερ βασίζεται σε επιτυχείς αξιώσεις εδαφικής κυριαρχίας. Ωστόσο, αυτή η περιορισμένη εστίαση, μαζί με την υπονοούμενη και ιδιαίτερη εθνοκεντρική εικασία περί του τι είναι θρησκεία και κράτος, υποτιμά συστηματικά το πραγματικό εύρος της ποικιλομορφίας που συναντούμε σε άλλα μέρη του κόσμου και σε άλλες εποχές. Για τις πολιτικές επιστήμες, η προσήλωση στη σύγχρονη πολιτική βαρύτητα των θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά και το πώς αυτές σχετίζονται με τις διαφορετικές μορφές κράτους, είναι ένα αρκετά πρόσφατο φαινόμενο. Όταν κατά τη δεκαετία του 1950 το πεδίο της συγκριτικής πολιτικής διευρύνθηκε, σταματώντας να είναι επικεντρωμένο στα δυτικά πολιτικά συστήματα και ξεκινώντας να διερευνά τις μεγάλες αλλαγές που είχαν προκύψει στα νέα ανεξάρτητα κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου, το ζήτημα παρέμενε ακόμα περιφερειακό. Η περιφερειακή θέση του ενισχύθηκε από το γεγονός ότι μια από τις βασικές οργανωτικές έννοιες που κυριάρχησε στη συγκριτική πολιτική εκείνη την εποχή ήταν ο εξυγχρονισμός. Κατανοητή ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι παραδοσιακές κοινωνίες έγιναν σύγχρονες. Η θεωρία της νεωτερικότητας βασιζόταν σε επαναστατικές

ιδεολογίας των σύγχρονων κοινωνιών. Κάποιοι αποπειράθηκαν να τελειοποιήσουν το εξελικτικό σχήμα το οποίο στήριζε τη θεωρία της νεωτερικότητας, κάνοντας αναφορά σε στάδια που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την παρατηρούμενη ποικιλομορφία των διαφορετικών πολιτισμών βάσει της λογικής ότι αυτοί οι πολιτισμοί σταθεροποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια. Έτσι ο Μελάρ προέβη σε μια κατηγοριοποίηση 5 σταδίων θρησκευτικής ανάπτυξης: πρωτόγονο, αρχαϊκό, ιστορικό, προνεωτερικό και νεωτερικό, όπου το καθένα σηματοδοτείται από συνδυασμούς διαφορετικών χαρακτηριστικών πίστης, ιεροτελεστίας και οργανωτικού τύπου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κατόφλι αυτής της αναπτυξιακής ακολουθίας παρατηρήθηκε μεταξύ των αποκαλούμενων αρχαϊκών και ιστορικών φάσεων. Πριν από αυτή τη μετάβαση, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις απαρχές της ιεροσύνης με την παρουσία ειδικών στις θεραπείες και την εμφάνιση σαμανιστικών πρακτικών. Ωστόσο, αμέσως μετά τη μετάβαση στο ιστορικό στάδιο, η θρησκεία έγινε ιδιαίτερα υπερβατική στις αναφορές της, καθώς οι θεοί και η σφαίρα του ιερού εκλαμβάνονταν ολοένα και περισσότερο ως κάτι ξεχωριστό από τον φυσικό κόσμο και επιπλέον επικράτησε μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τη σωτηρία. Συμπτωματικά, ο αναδυόμενος θεσμός της ιεροσύνης πέτυχε έναν βαθμό αυτονομίας. Η πολιτική και η θρησκευτική σφαίρα είχαν την τάση να διαφοροποιούνται και εμφανίστηκε για πρώτη φορά η πιθανότητα ύπαρξης εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των ηγετών των δύο σφαιρών. Αυτή η αλλαγή φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτό που ο Καρλ Τζάβερσπερς αναγνώρισε ως η μεγάλη μετατόπιση του άξονα, η οποία έλαβε χώρα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα εξελικτικά νοητικά σχήματα αυτού του είδους, παρά τη συνάφεια που είχαν σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των δύο διαφορετικών σφαιρών, της θρησκείας και του κράτους, αλλά και τη μεταξύ του σχέση, θεωρούσαν ότι η ποικιλομορφία των θρησκευτικών παραδόσεων που παρατηρούνταν στον κόσμο προέκυψε κυρίως από το επίπεδο εξέλιξης στο οποίο είχε φτάσει καθεμία. Για τον Βέμερ, ωστόσο, πολλές και σημαντικές παραλλαγές δεν ήταν εφικτό να εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, κατά αυτόν, ο σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ των παραδόσεων του ανατολικού μυστικισμού και του δυτικού ασκητισμού δεν θα έπρεπε να υποδηλώνει ότι ο απόκοσμος λυτρωτικός συνδοϊστικός προσανατολισμός, για παράδειγμα, αποδεικνύει την εξέλιξή του σε ένα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον εγκόσμιο ασκητισμό που αναδυόταν στον Ιουδαϊσμό και σε κάποιους κλάδους του Χριστιανισμού. Παρά τις προκαταλήψεις σχετικά με την εξελικτική πορεία του νεωτερικού παραδείγματος, κάποια κείμενα που γράφτηκαν στο πλαίσιο που προσπάθησαν να συνυπολογίσουν τις διαστάσεις της διαφοροποίησης. Έτσι, το 1970, ο Σμιθ εξέτασε τις διασυνδέσεις μεταξύ θρησκείας και πολιτικής εξέλιξης στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξυγχρονισμού, ο οποίος εξυγχρονισμός έγινε κατανοητός ως ένα ουσιαστικά διαφοροποιημένο συγκείμενο εντός του οποίου ιερές κοινωνίες διοικούμενες από θρησκευτικοπολιτικά συστήματα μεταμορφώνονται σε πλουραλιστικές αποειροποιημένες κοινωνίες διοικούμενες από ιδιαιτέρως διευρυμένα κοσμικά πολιτεύματα. Παρά την υποτιθέμενη ομοιότητα των ιερών πολιτικών συστημάτων, μέχρι το 1800, ο Σμιθ κατέδειξε επίσης σημαντικές ιδεολογικές και δομικές αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις ινδοϊστικές, βουδιστικές και καθολικές παραδόσεις και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αυτές δημιούργησαν διαφορετικές τάσεις απέναντι στο κράτος. Η αυξανόμενη εκτίμηση της σημασίας των ποιοτικών αντιθέσεων συνέβαλε στην εγκατάλειψη της θεωρίας της νεωτερικότητας και στη στροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής στο ρόλο της αλλαγής που έλαβε χώρα γύρω από τις σημαντικές ιστορικές ασυνέχειες που βίωσαν συγκεκριμένες κοινωνίες, κουλτούρες και παραδόσεις. Η αναλογία του Βέμπερ, η οποία παρομοιάζει τις αποφασιστικές ιστορικές συγκυρίες με εκείνα τα σημεία στις σιδηροδρομικές γραμμές που αλλάζουν την πορεία των τρένων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, με αναπόφευκτες συνέπειες που εξαρτώνται από τη διαδρομή, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτών των ασυνεχιών
για την ερμηνεία των διαφορετικών μοτίβων θεσμικής και πολιτισμικής αλλαγής, τουλάχιστον στον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος. Ας εξετάσουμε την περίπτωση του χριστιανισμού και την ποικιλία των μορφών του κράτους με τις οποίες αναμετρήθηκε στη διάρκεια των 2000 ετηρίδων της ύπαρξής του. Η παρουσία του ως διακριτής παράδοσης εκτείνεται από τον 1ο αιώνα και τη ρωμαϊκή αποικιακή διοίκηση στην Παλαιστίνη ως την παγανιστική αυτοκρατορία, ως τη χριστιανική ή τις χριστιανικές αυτοκρατορίες διαφορετικών τύπων, ως την εποχή της φεουδαρχικής γεωκτησίας, ως τις πόλεις κράτη, ως τα πριγκιπάτα τόσο πολιτικά όσο και εκκλησιαστικά, ως τα παπικά κράτη, τις δημοκρατίες, τα βασίλεια, τις απολυταρχικές δικτατορίες, αναπτύσσοντας άλλοτε σχέσεις συμπάθειας και άλλοτε ανταγωνισμού, ως τις ποικίλες μορφές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σε μερικές από αυτές τις διαφορετικές περιόδους συμβίωσης, κάποιες χριστιανικές παραδόσεις περιθωριοποιήθηκαν και εκδιώχθηκαν, ενώ σε άλλες περιόδους υπήρξαν εξαιρετικά κυρίαρχες και σημαντικές. Τις περισσότερες όμως φορές βρέθηκαν κάπου ενδιάμεσα και σε κάθε μία περίπτωση η στάση τους απέναντι στις κοσμικές αρχές, αλλά και η σύνδεσή τους με αυτές ποικίλουν σημαντικά. Φυσικά, όσον αφορά το χριστιανισμό, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι στο μεγαλύτερο μέρος της Δύσης η εξέλιξη του υπήρξε ομοιόμορφη, μια πορεία δηλαδή που ξεκινά από μια αδιαφοροποίητη αρχαϊκή κοινωνική λατρεία και κατευθύνεται προς τη σημερινή κατάσταση που μοιάζει με θύλακτα θρησκευτικότητα στα δυτικά περιβάλλοντα, τα οποία κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα κοσμικά. Κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Η εικόνα είναι περισσότερο κυκλικής ροής, με τον χριστιανισμό να διέρχεται πολλές φάσεις, αρχής γενομένης από τη σεκταριστική διάσπαση και τη δίωξή του, την ανάδυση της αυτοκρατορικής εκκλησίας, έπειτα τη διεκδίκηση της ανώτερης πηγής κάθε εξουσίας, κοσμικής και πνευματικής, η οποία ακολουθήθηκε από μια παρακμή που τον κατέστησε εργαλείο για την άσκηση της κοσμικής εξουσίας υπό τον έλεγχο του πρώιμου νεωτερικού κράτους και τέλος τον οδήγησε στην νεωτερική εποχή, σε συνεχείς παρετήσεις από τις αξιώσεις του, να ασκήσει εξουσία σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από αυτό της φθήνουσας θρησκευτικής του αρμοδιότητας. Η πορεία της εξέλιξης του κράτους μπορεί επίσης να θεωρηθεί κυκλική, δεδομένη βέβαια μόνο σε σχέση με αυτή της εκκλησίας. Όταν η κρατική εξουσία σημείωσε κάμψη, όπως συνέβη σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αξιώσεις των θρησκευτικών θεσμών για εξουσία ενισχύθηκαν και αντίστροφα. Μια σημαντική πτυχή της θεωρίας της νεωτερικότητας έχει διατηρήσει μια ανυποχώρητη αντίσταση, αν και βάλεται όλο και περισσότερο, μεταξύ των κοινωνιολόγων της θρησκείας, τη θεωρία της εκοσμίκευσης. Σύμφωνα με τον Ζωσέ Καζανόβα, η θεωρία της εκοσμίκευσης ως τη δεκαετία του 60 είχε πετύχει το σπάνιο επίτευγμα να αποκτήσει το κύρος ενός παραδείγματος εντός του πεδίου των κοινωνικών επιστημών. Δεν έλειψαν ποτέ οι σταθεροί υποστηρικτές της, παρά το γεγονός πως κάποιοι από τους εξέχοντες συνηγόρους της, όπως ο Πίτερ Μπέργκερ, μετέβαλαν τις θέσεις τους, ενώ άλλοι αναλυτές υιοθέτησαν εντελώς διαφοροποιημένες θέσεις. Το 1978 ο Ντέιβιντ Μάρτιν παρουσίασε μια συνεκτική ανάλυση, η οποία ήταν και μία από τις πρώτες που συστηματικά τόνισαν τον ρόλο συγκεκριμένων ιστορικών συγκυριών στο να επιτραπούν, να παρεμποδιστούν και ενίοτε να ανατραπούν οι διαδικασίες της εκοσμίκευσης στα εδάφη συγκεκριμένων κρατών. Το 1974 ο Κασανόβα ισχυρίστηκε επίσης ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο θέσεων, αλλά ως τρία διαφορετικά, εκ των οποίων μόνο το ένα, η εκοσμίκευση ως διαφοροποίηση, θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρο.

Για πολλούς κανονιστικούς θεωρητικούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο διαχωρισμός θρησκείας κράτους που αντανακλά τη διάκριση των σφαιρών ήταν μέχρι πρόσφατα ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχε διευρυμένη ομοφωνία. Ένα σύστημα το οποίο δεν θεσμοθετεί αυτή τη βασική προϋπόθεση είναι δύσκολο να εκλειφθεί ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Ωστόσο, η διαρκής αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει στην επανεξέταση της θέσης που διασυνδέει το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Για παράδειγμα, ο Άλφρεντ Στέφαν σημειώνει ότι ουσιαστικά καμία δυτική ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει σήμερα έναν αυστηρό ή απόλυτο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Εν τούτης, οι κανονιστικές διαφωνίες για τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους που εκφράζονται στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μοιάζουν με μια μακρινή ηχό σε σύγκριση με το πόσο έντονες είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του την επίδραση γεγονότων σημαντικών για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, όπως η Ιρανική Επανάσταση του 1979 και η 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Όπως το θέτει ο Χάλιντεϊ, η Ιρανική Επανάσταση έθεσε μια ιδιαίτερα πρόκληση στους παρατηρητές της παγκόσμιας πολιτικής. Τη δυσκολία του να ερμηνεύσουν πως πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στην οποία η κυρίαρχη ιδεολογία, η μορφή οργάνωσης, το ηγετικό δυναμικό και ο διακηρυκτικός στόχος ήταν θρησκευτικής μορφής και έμπνευσης. Παρόλο που η Ιρανική Επανάσταση δεν εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες όπως πολλοί φοβόντουσαν και κάποιοι άλλοι ήλπιζαν ότι θα συμβεί, όπως είχε συμβεί στον απόϊχο των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης δύο αιώνας νωρίτερα, εν τούτης έλαβε χώρα εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αναζωπήρωση του θρησκευτικού παράγοντα στην πολιτική ήταν εμφανής σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι Πίπα Νόρις και Νόραλντ Ίγκλεχαρτ κατέδειξαν με πιστικό τρόπο πως η οικοσμίκευση υπό την έννοια μιας προοδευτικής αποδυνάμωσης της πίστης και της θρησκευτικής πρακτικής των οργανωμένων θρησκειών έχει ξεκάθαρα προχωρήσει μόνο στην στα οικονομικά και στις οικονομικά πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου εκτός των ΗΠΑ. Ωστόσο, επειδή στις μέρες μας σε αυτές οι χώρες καταγράφεται μια διαρκής μείωση του πληθυσμού, ενώ σε άλλες λιγότερο ευνοημένες κοινωνίες παρατηρείται αύξηση, και εφόσον οι δεύτερες επιδεικνύουν μια ευρεία αναθέρμανση της θρησκευτικής πίστης και πρακτικής, είναι ασφαλές να υποθεί ότι στο σύνολό του ο κόσμος γίνεται περισσότερο και όχι λιγότερο θρησκευόμενος. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική κινητοποίηση των φονταμενταλιστικών εκφάνσεων πολλών θρησκειών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του χριστιανισμού, ανοίγει το ζήτημα της σχέσης κράτους-εκκλησίας σε ζήτημα πρακτικής ανησυχίας αλλά και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν ιντεγραλισμό των φονταμενταλιστικών κινημάτων καταδεικνύει τη συνεχή πιθανότητα η τάση της εκοσμίκευσης ως αποδυνάμωση, ως διαφοροποίηση ή ως ιδιωτικοποίηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες να ανασταλούν και να ανατροπούν από σχέδια ριζικής αποδιαφοροποίησης, ακόμα και σε περιπτώσεις κυριολεκτικής ηγεσίας θρησκευτικών προσώπων και θεσμών όπως στην περίπτωση του Ιράν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της περίπτωσης της Ευρώπης, η οποία στο μεγαλύτερο δυτικό της τμήμα αποτελεί το πλέον εκκοσμικευμένο κομμάτι του κόσμου, στο οποίο όμως, όπως παρατηρεί ο Στέπαν, καταγράφεται ποικιλία σχέσεων θρησκείας κράτους, τις οποίες το ανώτερο δικαστήριο των ΗΠΑ με τους διαχωριστικούς του κανόνας δεν θα αναχόταν ούτε σε μία από τις 50 πολιτείες. Θρησκεία και κράτος στη σύγχρονη Ευρώπη. Η ιστορική καταγραφή της σχέσης θρησκείας και κράτους στην Ευρώπη στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν κάποιες κρίσιμες συγκυρίες στο να σημειωθούν αλλαγές σε ενίοτε ριζικά αντιφατικά μοτίβα σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κράτους. Ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η συνταγματική μορφή του κοσμικού κράτους αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα η βασικότερη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού διενεργήθηκε πρώτη φορά στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Από την εποχή της γέννησής του ως ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης, ο χριστιανισμός απέδωσε τα του Κέσαρος το Κέσαρε και τα του Θεού το Θεό,
κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει όσο ο Κέσαρας ήταν ταυτόχρονα ειδωλολάτρης και ενίοτε διώκτης. Εν τούτης, όταν ο Αυτοκράτορας άρχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική λατρεία, η διάκριση προοδευτικά έγινε ασαφής για να αποκτήσει ξανά τη σαφήνειά της τον 11ο αιώνα, όταν ο Παπισμός κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί ως η αστήρευτη πηγή όλων των εξουσιών επί της γης. Αυτό συνέβη όταν ο Πάπας Γρηγόριος επανέλαβε το παλιό αίτημα να υπάρχει προβάδισμα της παπικής έναντι της βασιλικής εξουσίας, σε μια εποχή που υπήρχε έστω και για λίγο η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η αξίωση. Αναμφισβήτητα λοιπόν, ήταν εκείνη η χρονική στιγμή κατά την οποία η έννοια της διάκρισης μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού απέκτησε μια καθοριστική μορφή και παγιώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει την Εκκλησία στην Εκκλησία μια θέση σε ανώτερη σφαίρα, θρησκευτική και πνευματική, και να τοποθετεί το κράτος σε κατώτερη σφαίρα, εγκόσμια και εφήμερη. Μια από τις διαστροφές αυτής της απεχθούς διάκρισης είναι ότι το κράτος δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί υποκείμενο εκκοσμίκευσης, διότι εκλαμβανόταν ως εξορισμού κοσμικό και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να εφίσταται πλέον τις διαδικασίες της εκκοσμίκευσης. Εν τούτης, είναι προφανές ότι τα εργαλεία με τα οποία το κράτος άρχει και εξουσιάζει μπορούν, και έχει συμβεί αρκετές φορές, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θρησκευτικών στόχων τόσο στη χριστιανική Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν υπάρξει κατά καιρούς και σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν κατά μία έννοια θρησκευτικά. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδόπουλος.

0: διατροφής. Άνω ντε, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνω ντε. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Μερικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας του σταθμού της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μετροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αδόν 32, τηλέφωνο 22.

τηλεφωνείτε, αγαπητοί ακροατέ, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρά Ασιατική Καταστροφή και στο υπόβαθρο βέβαια και σε όσα προηγήθηκαν δηλαδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, σήμερα θα αναφερθούμε στο βίο και στην δράση του Μητροπολίτη Οικονίου Προκοπίου με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κ. Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναγνωστόπουλε, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνομιλήσουμε σήμερα. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας, πριν ξεκινήσουμε αναλυτικότερα τη συζήτησή μας, για τον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιου και για την εποχή κατά την οποία έζησε και έδρασε.
1: Ναι, βεβαίως. Ο ιερός μάρτυρας, ο Προκόπιος Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Οικονίου, υπήρξε μια πολύ σχηδής εκκλησιαστική προσωπικότητα, η οποία ενεπλάκη στα δρόμενα της εποχής του, με πολύ συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ήταν ένας δυναμικός αρχιερέας, ο οποίος ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα σε μια μεγάλη, θα έλεγα, συλλογή προβλημάτων που είχαν προκύψει για τη Ρωμιοσύνη της εποχής του. Δραστηριοποιήθηκε σε Μακεδονία, σε Βόρεια Ήπειρο, σε Μικρά Ασία. Πραγματικά άφησε το εκκλησιαστικό του στίγμα στα πρόβλημα της εποχής του, όπως αναφέρα και πιο πριν. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε και να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας γι' αυτό είναι ότι ο Προκόπιος δεν ασχολήθηκε μόνο με αμιγώς εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά σίγουρα συμμετείχε στα μεγάλα εθνικά ζητήματα της εποχής, ενώ παράλληλα δεν τον άφησε καθόλου αδιάφορο, το αντίθετο μάλλον, τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν το ποιμνιό του, ή αν θέλετε και τα εσωτερικά ζητήματα των κοινοτήτων όπου διακόνησε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το βιογραφικό του, αν θέλετε, όλη αυτή την πορεία της ζωής του. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά του, που είναι τα Τίανα της Καπαδοκίας. Ο Προκόπιος Λαζαρίδης γεννήθηκε το 1859 στα Τίανα και είναι καραμανλίδικης καταγωγής, καθότι οι γονείς του υπήρξαν τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην περιοχή. Ακολούθως, μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στη γενέτειρά του, φοιτησε, όπως και πολύ σημαντική ακόμη αρχιερείς που θα τους μνημονεύσουμε στη συνέχεια, στη σχολή της Χάλκης, όπου το 1889 έχουμε την αποφύτισή του. Παράλληλα με τις σπουδές του και εισερχόμενος αμέσως μετά στο κλήρο, διαπιστώθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους της εποχής ότι όντως ο Προκόπιος είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει τα δεδομένα της εποχής του, να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που υπήρχαν όπου καλούνταν ο ίδιος να συνδράμει και ότι διέθετε σημαντικά χαρίσματα τόσο μορφωτικά, όσο και διοικητικά, όσο και ομιλητικά θα έλεγα. Γιατί πέρα από τη δράση του ως αρχιερέας, ο Προκόπιος υπήρξε και για ένα σημαντικό διάστημα και σημαντικός ιεροκήρυκας. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την αποφύτισή του από τη Χάλκη, ουσιαστικά υπηρετεί ως διάκονος και πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Μελενίκου, όπου στη Μητρόπολη Μελενίκου αναλαμβάνει ουσιαστικά και το πρώτο του σημαντικό ιερατικό ρόλο, όντας αρχιδιάκονος στο πλευρό του Μητροπολίτη Μελενίκου, Προκοπίου επίσης, του Σεραίου. Να κάνουμε μια μικρή επισήμανση σχετικά με αυτό. Ο Μελενίκου Προκόπιος, ο Σεραίος, βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή να αντιμετωπίζει το θέμα που προέκυψε Άρα λοιπόν ο Προκόπιος Λαζαρίδης ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για τη Ρωμιοσύνη. Ο ίδιος το 1890 κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες να φέρει ειρήνευση στην ελληνική κοινότητα Μελενίκου, στην οποία είχε προκύψει μια διαμάχη για το ποιος ουσιαστικά θα είχε τον έλεγχο στα κοινοτικά ζητήματα του τόπου.
0: Ναι. Δηλαδή, λίγο να το εξηγήσουμε, ναι. Να μας πείτε πού είναι και η Μητρόπολη Μελενίκου, έτσι, να δώσουμε και ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι. Η κοινότητα Μελενίκου βρέθηκε στο χώρο που σήμερα φανερωμάζαμε, πώς να το πω, στο κομμάτι που υπάγεται σήμερα, στο νότιο κομμάτι του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους. Και γι' αυτό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το ζήτημα που προέκυψε με τη βουλγαρική εξαρχιακή ήταν οξύτατο. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το πρόβλημα των εξαρχικών, η κοινότητα, όπως είπα, αντιμετώπιζε και εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών ιδρυμάτων και των κοινοτικών υποθέσεων. Έτσι λοιπόν, ο Προκόπιος Λαζαρίδης κατάφερε μέσα από τις πρωτοβουλίες του και τις ενέργειές του το 1890 να φέρει μια ειρήνευση στην κοινότητα Μελενίκου, προωθώντας την ψήφιση ενός κοινοτικού χάρτη, ο οποίος άφησε ικανοποιημένο το ποίμνιο και έτσι επήρθε η ειρήνευση στην περιοχή. Τώρα, πέρα από τις πρωτοβουλίες του που έχουμε όσον αφορά τα κοινοτικά ζητήματα, εργάστηκε παράλληλα και ως ιεροκήρυκας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα αυτό στην περιοχή. Το ακολούθως, στα τέλη Μαΐου του 1891, προσλαμβάνεται ως ιεροκήρυκας στην περιφέρεια Άβα Παζαρίου της Νικομηδίας, όπου έχουμε και τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο. Ακολούθως, υπηρετεί ως πρωτοσύγκελος τη Μητρόπολη Νικαίας στη Μικρά Ασία. Λίγα χρόνια αργότερα, περίοδο 1894 με 1899, έχουμε τη διακονία του ως τιτουλάριος επίσκοπος Αμφιπόλεως, κατά τη διάρκεια της οποίας ήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει στις Μονές Αγίας Αναστασίας Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Θεοτόκου 20 Φινήσεις του Πακέου. Το 1898 έχουμε σημαντικές έρηδες στις δύο παραπάνω μονές και έτσι το Πατριαρχείο, διαπιστώνοντας τα διοικητικά χαρίσματα του Προκοπίου και τις ικανότητες διαμεσολάβησης που είχε επιδείξει μέχρι τότε διαδρομή του, τον στέλνει στις δύο παραπάνω μονές και πράγματι μέσα από τη δραστηριότητά του έχουμε την ειρήνευση στα μοναστικά ζητήματα που αναφέραμε.
0: Είναι και μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή χρονικά, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, με όσα γεγονότα συμβαίνουν στην περιοχή. Πώς, αν θέλετε, αυτά τα βλέπει, πώς τα αντιμετωπίζει ο Προκόπιος?
1: Κοιτάξτε, ο Προκόπιος, όπως και σημαντική ακόμη αρχιερείς της εποχής του, μπορούμε να αναφέρουμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, μπορούμε να αναφέρουμε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Εμιλιανό Ρεβενόν και αυτούς ακόμη, ήταν από τους αρχιερείς που ουσιαστικά βίωσαν κάτι κοσμοϊστορικό. Και όταν λέμε κοσμοϊστορικό, εννοούμε ουσιαστικά μια αλλαγή εποχών. Εννοούμε τη μετάβαση από τις πολυεθνωτικές και πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες σε σχήματα τα λεγόμενα έθνη κράτη. Και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση από ουσιαστικά το τέλος των αυτοκρατοριών σε σιγά σιγά, σταδιακά, και το πέρασμα στην εθνική πλέον εποχή σηματοδότησε τους περισσότερους από τους αρχιερείς της γενιάς του Προκοπίου, και μάλιστα οι ίδιοι αυτοί αρχιερείς θα πρέπει να αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι δεν έμειναν απαθείς στα γεγονότα των εποχών. Πραγματικά αγωνίστηκαν με τον τρόπο που θεωρούσαν κατάλληλο για να υπηρετήσουν τόσο το γένος των Ορθοδόξων, όσο θα έλεγα και το ελληνικό έθνος από ένα σημείο και μετά, και πραγματικά συμμετείχαν ενεργά σε όσα συνέβησαν και οδήγησαν στη νέα εποχή πραγμάτων. Και αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο, υπό την έννοια ότι το αυτοκρατορικό σχήμα, μην λησμονούμε, ότι μετρούσε μια ιστορία πάρα πολλών αιώνων. Δεν είναι μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν την Οθωμανική υπήρξε η Βυζαντινή. Πριν από την Βυζαντινή υπήρξε η Ρωμαϊκή. Άρα λοιπόν, με το πέρασμα πλέον, με την επικράτηση της σταδιακή των εθνικών ιδεολογιών αυτή την εποχή στους διάφορους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδου ιστορικής και ουσιαστικά στην αρχή μιας νέας, η οποία όσο για τους λαούς, αλλά όσο και για την Εκκλησία, επιφύλαξε πολύ διαφορετικούς ρόλους από όσο να το κάνουμε αυτό και μια ξεχωριστή εκπομπή για να πούμε πόσο το πέρασμα από τις αυτοκρατορίες στα έθνη κράτη ουσιαστικά άλλαξε και τον ίδιο το ρόλο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Είναι πολλά τα γεγονότα και επηρεάζουν βεβαίως γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Και είναι πολλές οι προκλήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την ζωή, για το βίο και την δράση του Μητροπολίτη Οικονίου Προκοπίου, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον Μητροπολίτη Κονίου Προκόπιο, τον βίο και την δράση του. Από όσα έτσι μας είπατε προηγουμένως, είδαμε ότι μετά την αποφύτηση του τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τον βλέπουμε αρχικά στη Μακεδονία, μετά στην Ήπειρο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία. Έτσι, ήθελα να ρωτήσω, αυτές τις υπήρχε ανάγκη σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή τι είναι αυτό που αυτά τα ταξίδια, δηλαδή πώς προήλθε αυτή η πορεία, αν θέλετε, και η δράση του.
1: Ο Προκόπιος, όπως και οι υπόλοιποι σημαντικοί αρχηγοί της εποχής του, ακριβώς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που δώσαμε περί 19ου αρχές 20ου αιώνα, οι περισσότεροι αρχικά κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους σε Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρο, και ακολούθησε η θητεία τους και το μαρτύριο πολλών εξ αυτών στην Μικρά Ασία. Σίγουρα οι ανάγκες ήταν πολύ σημαντικές και λόγω του ιστορικού πλαισίου που περιγράψαμε, αλλά υπήρχαν και πνευματικά ζητήματα, υπήρξαν και ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης, ενδοκοινωτικές έρηβες. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πάντα ισχυροί αρχήρες, ισχυρές ιερατικές προσωπικότητες της εποχής δεν μπορούσαν να μείνουν απαθείς. Και αυτό συνέβη και με τον Προκόπιο. Στο σημείο αυτό, σαν παράδειγμα, μπορούμε να θέσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Προκόπιος στο πρώτο του Μητροπολιτικό θρόνο. Το 1899 έχουμε την εκλογή του σε Μητροπολίτη Δυλαρχείου στη Βόρεια Ήπειρο. Αμέσως μόλις ανέλαβε τα χαιρετικά του καθήκοντα στο Δυράγιο, ο Προκόπιος εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την πνευματική ανάταση του ποιμνίου του και για την ίδρυση σχολείων, για την πνευματική προκοπή των Ορθόδοξων της περιοχής, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ο Προκόπιος ασφαλώς όπου κλήθηκε να υπηρετήσει πρωτίστως και πέρα από τη συμμετοχή του στα μεγάλα γεγονότα της εποχής του, κατεδείχνει πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του. Δηλαδή πάντα τον ενδιαφέρε να υπάρχουν νέα σχολεία, να έρχονται δάσκαλοι να διδάσκουν στα παιδιά, φρόντισε για τη μόρφωση αρκετών νέων. Πέρα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι ακροατές μας, ασφαλώς αρχίζοντας ενδεχομένως και από μόνοι να βλέπουν το βίο του Προκοπίου, θα σταθούν κυρίως στη στάση του στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Αλλά πέρα από τη συμμετοχή του σε αυτά τα ζητήματα, καλό θα είναι να υπογραμμίσουμε ότι ο Προκόπιος υπήρξε έφερμος υποστηρικτής της μόρφωσης. Έτσι λοιπόν, στο Δυράγιο έχουμε την προσπάθειά του για την πνευματική ανάταση του τόπου, αλλά έχουμε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό που ονομάσαμε πριν μεγάλα ζητήματα της εποχής.
0: Μάλιστα, τι είχε προκύψει λοιπόν εκεί που κλήθηκε να το λύσει?
1: Στην περιοχή γενικά της Βορείου Ηπείρου υπήρχαν ένας σημαντικός αριθμός κρυπτοχριστιανών για τους οποίους ο Προκόπιος ήθελε να και προσπάθησε να αναγνωριστούν περισσότερα δικαιώματα για αυτούς. Αγωνίστηκε μάλιστα επισήμως για αυτούς με επιστολές προς το Πατριαρχείο, με επιστολές προς την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση. Προσπάθησε δηλαδή να αναδείξει το θέμα των κρυπτοχριστιανών που υπήρχαν στη Βόρεια Ήπειρο, και οι αγώνες του στον τομέα αυτό ουσιαστικά τον έφεραν και απέναντι από την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση.
0: Αυτά προλάβατε, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς έλειπαν οι Οθωμανοί τη δράση του εδώ στο Δυράχιο τώρα και για το συγκεκριμένο θέμα των κρυπτοχριστιανών?
1: Ναι, το είδαμε. Το αντιμετώπισε η Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση με αρκετή καθυποψία, ασφαλώς, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως ο Προκόπιος υπήρξε Μητροπολίτης Δυραχείου, δηλαδή μεταξύ 1899 και 1906, ήταν ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος. Ο εγγλώβος Σουλτάνος, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία του εκείνη την περίοδο, οικονομικά ζητήματα, ζητήματα όσον αφορά ακόμη και τον βασικό έλεγχο της αυτοκρατορίας, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που έχουμε επαναστάσεις στα Βαλκάνια, έχουμε απώλειες οθωμανικών εδαφών σε διάφορες περιοχές και είμαστε σε μια περίοδο που γενικά η οθωμανική διοίκηση αγωνίζεται ουσιαστικά να κρατήσει τον έλεγχο αυτό που αποκαλούμε τα οθωμανικά εδάφη. Έτσι λοιπόν, οι προσπάθειες του Προκοπίου δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κεντρική οθωμανική διοίκηση και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Την προσπάθειά του να ισχυροποιήσει το ρόλο του και το προφίλ του μέσα στην αυτοκρατορία, ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ουσιαστικά προέβαλε ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό ρεύμα, ένα ιδεολογικό δόγμα πιο σωστά, αυτού του πανισλαμισμού.
0: Αυτό το δόγμα ουσιαστικά τι πρέσβευε, τι ήθελε να πετύχει ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος?
1: Ουσιαστικά ήθελε να συσπηρώσει το μουσουλμανικό πληθυσμό της αυτοκρατορίας γύρω από το πρόσωπο του ιδίου. Ήταν μια προσπάθεια δηλαδή ουσιαστικά να στηριχτεί η διατήρηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας πρωτίστως στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που διέθετε και μέσα από αυτό το δόγμα προβαλόταν ως ανώτερος χαλίφης ο ίδιος ο Σουλτάνος κατά την Οθωμανική παράδοση και στόχο είχε ουσιαστικά και να διατηρήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας αλλά και να ουσιαστικά προβάλλει τον ρόλο του ιδίου. Συνεπώς,
0: ίσως να συσπηρώσει, να συσπηρώσει και τους μουσουλμάνους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας.
1: Ναι, γύρω από αυτόν. Γιατί βαθμιαία υπήρξαν και κάποιες ρητορικές από μουσουλμανικές εθνικές ομάδες που αναδείξαν και αυτή την εθνική του συνείδηση και επομένως η προσπάθεια που κατέβαλε ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ήταν να συγκρατήσει τέτοιες τάσεις και παράλληλα να ισχυροποιήσει τον ρόλο του. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι αρχιερείς που έθεταν θέμα για κρυπτοχριστιανούς, για δικαιώματα, για διεκδικήσεις, σαφώς αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από το κεντρικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χαμίτ ο δεύτερος προσέτρεξε στους μουσουλμάνους για να ισχυροποιήσει την αυτοκρατορία και το ρόλο του. Άρα λοιπόν, όποιος έθετε επιτάπητος ζητήματα για χριστιανικές μειονότητες, για κρυπτοχριστιανούς, αυτομάτως έρχονταν αντιμέτωπος με τον Χαμίτ το δεύτερο. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι επί βασιλείας του Χαμίτ του δεύτερου ουσιαστικά προέκυψε και το λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά πλέον ασφαλώς μόνο την Μητρόπολη Πειραρχείου.
0: Ναι, αφορά... αυτό το ζήτημα με τι είχε να κάνει και αυτό που μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ναι, βέβαια, το προνομιακό ζήτημα προέκυψε από τις προσπάθειες που κατέβαλε η κεντρική οθωμανική διοίκηση σταδιακά να περικόπτει κάποια από τα προνόμια τα οποία είχε εκχωρήσει ο Μάμεκ ο Πορφητής την Ορθόδοξη Εκκλησία αμέσως μετά την άλωση. Τα προνόμια αυτά είχαν να κάνουν ουσιαστικά με μια κοινοτική αυτοδιοίκηση των Ορθοδόξων, όπου όλοι οι Ορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας άνοικαν στο λεγόμενο Ρουμιλιέτ, αποτελούσε κομμάτι της Ρωμιοσύνης και μέσα στο Ρουμμίλε η Ορθόδοξη ήταν ελεύθερη, οργανωμένη σε τοπικές ορθόδοξες κοινότητες να ελέγχουν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα όπως τα εκπαιδευτικά τους, τα μορφωτικά τους, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Οι Ορθόδοξοι επίσης είχαν το δικαίωμα καταβάλλοντας έναν ειδικό χώρο προς το Οθωμανικό κράτος να μην πηγαίνουν στον Οθωμανικό στρατό. Έτσι λοιπόν, επί εποχής Χαμίτ προέκυψε το προνομιακό Αμήν να προσπαθεί λίγο αυτό το αυτόνομο ρόλο που είχαν οι ορθόδοξες κοινότητες και το Ρουμιλιέτ συνολικά να το περιορίσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο ρόλος των ορθόδοξων εντός της αυτοκρατορίας, αν και σχετείται από το κεντρικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς οι αρχιερείς όπως ο Προκόπιος που προσπάθησαν να προβάλλουν δικαιώματα είτε μειονοτήτων είτε κρυπτοχριστιανών βρέθηκαν να αντιμετωπεί με την Οθωμανική διοίκηση. Mm-hmm. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το 1906 ο Προκόπιος ουσιαστικά απομακρύθηκε από το διδάσιο. Δηλαδή το 1906 το Οικουμενικό Πατριαρχείο πιεζόμενο από την πύλη, την Οθωμανική διοίκηση, αναγκάζεται να τον απομακρύνει από το διδάσιο. Βέβαια προχώρησε αμέσως μετά την εκλογή του σε μια νέα Μητρόπολη, αυτή της Φιλαδελφίας. Αμέσως δηλαδή από την απομάκρυνσή του από το διδάσιο, ο Προκόπιος εκλέγεται Μητροπολίτη της Φιλαδελφίας σε μια Μητρόπολη πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου αρχιεράτευσε από το 1906 έως και το 1911.
0: Μάλιστα. Είπατε μια σημαντική Μητρόπολη αυτή, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώντας για τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας, μιλάμε για μια από τις παλαιότερες Μητροπόλεις που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σημαντική εκκλησιαστική, πολιτιστική παράδοση, η οποία ήταν πολύ γνωστή για την εποχή. Και άλλωστε η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μία από τις Μητροπόλεις αρκετά πλησίων της Κωνσταντινούπολης και πράγματι υπήρχε πάντα το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Χρόνου για την επαρχία αυτή. Βέβαια, όσον αφορά την θητεία, την αρχιερατική του Προκοπίου στη Φιλαδέλφεια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόβλημα ότι δεν έχουμε αρκετά διασωθέντα αρχεία σε σχέση με την αρχιερατική του πορεία και διδάσιο και εικόνιο. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλετε να ακούσετε κάτι?
0: Όχι, σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάω με τη βοήθειά σας και ένα γνωστό που λέει θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Επιστρέφουμε αγαπητοί ακροατές στη συνομιλία μας σήμερα εδώ με τον κύριο Θεοχάρη Αναμαστρόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο, στο βίο και το έργο του, την δράση του. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1906 με 1911. Ο Προκόπιος είναι πλέον Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έτσι, εξελέγει.
1: Ναι, η Μητρόπολη αυτή, όπως σας είπα, υπάρχει λίγο το ζήτημα του διαθέσιμου αρχιακού υλικού. Παρ' όλα αυτά, από τις γνωστές πηγές που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι και στη Μητρόπολη αυτή επέβηξε ιδιαίτερα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Σποράρου, από τους 97,7.
1: Παρόλα αυτά και παρόλο το κρίσιμο της περίοδου, δεν διαπιστώνουμε την εμπλοκή του σε κάποιο σημαντικό ευρύτερο, πέρα από τα όρια της Μητροπόλεως του, ζήτημα στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε. Αυτά ακολούθησαν μετά την εκλογή του ως εικόνιο.
0: Μάλιστα. Μητροπόλη Φιλαδελφίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη Μητροπόλη Δυραρχείου.
1: Σε επίπεδο. Ναι, σε τίμιο ασφαλώς υπήρξε μεγαλύτερη και ο πληθυσμός είναι ορθόδοξος, είναι αναπτυχθεί στην περιοχή. Εντάξει, αναφέραμε πριν για το δόγμα που πρέσβευε ο Χαμήτων Πέμπτερος, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και στους ακροατές μας, ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ρωμιοσύνη, ειδικά στο δεύτερο μισό του αιώνα, είχε σημειώσει πάρα πολύ σημαντική οικονομική, κοινωνική και μορφωτική άνθηση. Εκμεταλλευόμενη η Ρωμιοσύνη ασφαλώς τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, τα λεγόμενα πανθυμάτων, όπως είναι γνωστά στην ιστοριογραφία.
0: Τα οποία αυτά τι προέβλεπαν για τη Ρωμιοσύνη, ίσως και για τις μειονότητες, όπως ήταν οι χριστιανοί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα καθημά για τους Ρωμιούς της Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά τα πανθυμά μέσα και από επίσημα οθωμανικά, βασιλικά, αυτοκρατορικά διατάγματα προέβλεπαν για πρώτη φορά στην Οθωμανική ιστορία την προστασία της ζωής,

0: υπόλοιπες ομάδες κλιεντών μουσουλμάνων. Δεν θα πρέπει να δυσμονούμε επίσης ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες η Ρωμή αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες βελτίωσαν τους όρους μέσα από τους οποίους ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί πραγματικά μπόρεσαν να ασχοληθούν πιο ελεύθερα και με τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και εν γέννη με την κοινωνική τους παρουσία.
1: Και να οργανώσουν και καλύτερα έτσι τις κοινότητές τους.
0: Ακριβώς. Πολύ σημαντικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας Ελληνοορθόδοξες γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή από τα μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις κοινότητες των μικροασιατικών παραλίων. Μπορούμε να επίσης να πούμε ότι η ισχυρή Ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Γενικώς παρατηρήθηκε μια άνθηση της Ρωμιοσύνης και η άνθηση αυτή είχε να κάνει και με το εμπόριο, είχε να κάνει και με την επιρροή απέναντι στην Οθωμανική διοίκηση, είχε να κάνει ακόμη και με την ίδια την κοινωνική θέση των Ρωμιών στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα της Σμύρνης, η οποία Σμύρνη ουσιαστικά, αν και σημαντική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε εξελιχθεί σε μια κοσμοπολίτικη πόλη, η οποία από ένα σημείο και μετά είχε και ελληνικό χαρακτήρα.
1: Ναι. Βέβαια, συμβαίνουν όλα αυτά, αναφερθήκατε έτσι στα περίφημα αυτά διατάγματα, τα Τανζιμάτ, αυτά δικαιώματα, περισσότερα δικαιώματα που έδιναν στις εθνικοθρησκευτικές ομάδες πέραν των μουσουλμάνων και πώς τη Ρωμιοσύνη αναπτύχθηκε, άνθησε οικονομικά, κοινοτικά, κοινωνικά, ευρύτερα, έτσι, και βέβαια στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι το εξής, έχουμε παράλληλα και άλλες εξελίξεις όμως. Αναφερθήκατε στον πανισλαμισμό που επιχείρησε να επιβάλλει ο Αβδούλ Χαμίντ ο δεύτερος, έτσι. Έχουμε και το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, αν δεν κάνω λάθος, το 1908. Πώς τα πράγματα, και αν και με ποιο τρόπο αλλάζουν για τις διάφορες εθνικοθρησκευτικές ομάδες και για τους Ορθοδόξους.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, για να συνδέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και να βοηθήσουμε έτσι και τους ακροατές.
1: Βλέποντας έτσι παράλληλα και τη δράση του και επικεντρώνοντας τη δράση του Προκοπίου, έτσι, γιατί μετά τον δούμε στη Μητρόπολη Εικονίου αργότερα.
0: Ναι, ναι, εκεί έχουμε να πούμε και τα περισσότερα άλλωστε. Ασφαλώς η προσπάθεια των Τανζιμάτ ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της Οθωμανικής Διοίκησης λίγο να ελέγξει τα πράγματα στο ζωτικό της χώρο, στον εδαφικό της χώρο, αν θέλετε, γιατί είχε διαγνώσει η κεντρική διοίκηση ότι όντως ειδικά οι Ρωμιοί είχαν αρχίσει να σημειώνουν μια σημαντική άνοδο και παράλληλα όμως υπήρχε το πρόβλημα που περιγράψαμε αυτής εξ αρχής, ότι σιγά σιγά εντός του αυτοκρατορικού χώρου άρχισαν να διασπείρονται εθνικά ιδεώδη. Δηλαδή η μία μετά την άλλη οι εθνωτικές ομάδες εντός της αυτοκρατορίας είχαν αρχίσει να αναζητούν την εθνική τους ταυτότητα, την εθνική τους κληρονομιά, την εθνική τους συνείδηση. Αυτό οδήγησε σε ταραχές, οδήγησε σε επαναστάσεις. Να πούμε τη Σερβική Επανάσταση, να πούμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση ήταν δύσκολο να ελεγχθεί, γιατί από την πλευρά του το Οθωμανικό κράτος δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο ήταν τους προηγούμενους αιώνες. Και αναζητούσε έτσι σχήματα, αναζητούσε τρόπους για να διαιωνίσει ουσιαστικά την παρουσία του. Ο πρώτος τρόπος ήταν τα Τανζιμά, ήταν αυτή η μετριοπάθεια όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Όμως τα γεγονότα της εποχής, ειδικά στο πέρασμα στον 20ο αιώνα, έδειξαν ότι, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, η ιστορία είναι ενόρμη

0: εξή με εύκολο τρόπο. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί άρχισαν να προβληματίζονται και είπαν ας δώσουμε δικαιώματα, ας δώσουμε παραχωρήσεις, ήδη κάποιες ομάδες ήταν, ήδη ήταν γεγονός κάποιες από τις εθνικές επαναστάσεις των Βαλκανίων και όταν έθεσαν αυτό το ζήτημα κάποιοι Οθωμανοί συνάντησαν και αντίβρεση μουσουλμανική, ξέρετε. Θέλω να πω ότι οι μουσουλμάνοι που ασπάζονταν θαλατικά τον Ισλαμικό νόμο και τη Σάρια δεν είδαν θετικά όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης προς τους χριστιανούς και τους υπόλοιπους λαούς της αυτοκρατορίας. Και αυτή είναι ακριβώς τη δυσαρέσκεια της μουσουλμανικής, ας πούμε, μερίδας. Θέλησε να κεφαλαιοποιήσει ο Χαμίτ ο δεύτερος. Τώρα βέβαια, περνώντας τον 20ο αιώνα, πλέον φαίνεται ότι οι αυτοκρατορίες πάνε για το οριστικό τους τέλος. Γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε μια συζήτηση, έχουμε έναν διάλογο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια είτε των αυτοκρατοριών να διασώσουν την παρουσία τους. Πού θα πήγαινε η ιστορία? Θα πήγαινε η διάσωση των αυτοκρατοριών? Θα πήγαινε την ανάδυση των εθνών κρατών? Όλη αυτή η συζήτηση υπήρχε στον 19ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε ασφαλής απάντηση. Περνώντας όμως τον 20ο αιώνα, τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε όλο ένα και περισσότερο, με όλο ένα και μεγαλύτερη ορμή, προς το έθνος κράτος. Έχουμε το μακεδονικό ζήτημα, έχουμε, μιλώντας πάντα για τα οθωμανικά χρονικά, έχουμε μετά από λίγο τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε ακολούθως τον πρώτο
1: μακεδονικό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ζει και δρά ο Μητροπολίτης Προκόπης, έτσι. Και από τις διάφορες θέσεις που περνά, διάφορες Μητροπόλεις ως αρχιερέας.
0: Βεβαίως. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Προκόπιος, όπως και οι λοιποί σημαντικοί αρχιερείς που ακολούθησαν, αν θέλετε, τη διαδρομή του, οι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, περνώντας πλέον μέσα στον 20ο αιώνα, τάχθηκαν σαφώς με τις ελληνικές πλέον διεκδικήσεις, με τα δικαιώματα των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών, με την υπηρέτηση, αν θέλετε, του εθνικού στόχου που υπήρχε και που προέκυψε σε όλες τις επαρχίες που αυτοί υπηρέτησαν.
1: Να πάμε στην δράση τώρα του Προκοπίου ως Μητροπολίτη Ικονίου. Εκλέγεται το 1911, έτσι, Μητροπολίτης Ικονίου. Από ότι από τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας βρίσκεται στη Μητρόπολη Ικονίου. Τι μπορούμε να πούμε εδώ, ποια είναι η δράση του?
0: Καταρχήν να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Προκόπιος ως γέννημα θρεματής περιοχής αντιλαμβάνεται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποιμνιό του. Θα πρέπει να πούμε και να το ξαναεπισημάνουμε, γιατί αυτό ουσιαστικά χαρακτήρισε και αυτό το τελευταίο σταθμό της αρχιερατικής του πορείας, ότι στην περιοχή έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους λεγόμενους καραμανλίδες. Άλλωστε ο Προκόπιος ήταν καραμανλίδικης καταγωγής. Τι ήταν οι καραμανλίδες? Ουσιαστικά τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο Προκόπιος κλείθηκε να διαχειριστεί ουσιαστικά την αγωνία για το μέλλον αυτών των πληθυσμών. Και ξέρετε, το γεγονός ότι απ' τη μια ήταν ορθόδοξοι, είχαν την ελληνοορθόδοξη συνείδηση, αλλά χρησιμοποιούσαν ως γλώσσα τα τουρκικά, ήταν τουρκόφωνοι, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σε αυτή την πολύ ευαίσθητη εποχή, όπου το ζήτημα των εθνικών ταυτοτήτων και των εθνικών συνειδήσεων έγινε καθημερινή συζήτηση, μπορείτε να αντιληφθείτε τον προβληματισμό που υπήρχε για τέτοιου είδους πληθυσμούς. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να πούμε ακόμη πιο απλά στους ακροατές είναι ότι ότι οι καραμαλίδες της Καπαδοκίας ουσιαστικά βρέθηκαν στο επίκεντρο από τη μία των νεοτουρκικών διεκδικήσεων και των νεοτουρκικών κύκλων και αργότερα του Κεμάλ, οι οποίοι είπαν εφόσον αυτοί οι πληθυσμοί είναι τουρκόφωνοι, τότε ανήκουν οργανικά στο τουρκικό έθνος. Από την άλλη, από τη στιγμή που ουδέποτε είχαν αποσκιστεί από την ελληνοορθόδοξη συνείδηση και την ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπήρξε ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς αυτούς και από την πλευρά τόσο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, όσο ακόμη και της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου της Αθήνας. Δηλαδή, οι Καραμαλίδες βρέθηκαν στο επίκεντρο διεκδικήσεων ουσιαστικά. Τώρα, ο Προκόπιος, όπως και στις προηγούμενες μητροπολιτικές του έδρες, ξεκινάει και εργάζεται για την ανάταση των τοπικών κοινοτήτων, προχωράει στην ίδρυση νέων σχολείων, μάλιστα με ερευνά προσωπικά για να σηκωθούν νέοι ορθόδοξοι ναοί, και όσο μπορεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τους ναούς, μέσα από τα σχολεία, να τονώσει περαιτέρω το ορθόδοξο συνέστημα και την περιοχή της Καπαδοκίας.
1: Απλώς και για τους ακροατές μας να δώσουμε ένα στίγμα, κάπως να τους βοηθήσουμε. Μητρόπολη, Ικονίου, ποιες περιοχές περιλαμβάνει, κύριε Αναγνωστόπουλε, ναι.
0: Είναι αυτό που ονομάζουμε το χώρο της Καπαδοκίας. Πέρα σε μια περιοχή δηλαδή, η οποία αν ανατρέξουμε και ιστορικά, θα διαπιστώσουμε ότι η παράδοση χριστιανική ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Ήταν, να μην αναφέρουμε τους Καπαδόκες, έτσι, πατέρες της Εκκλησίας. Να μην αναφέρουμε την παρουσία που υπήρχε ήδη από πολλά χρόνια πριν. Σαφώς, σε σχέση με, είναι στο εσωτερικό περισσότερο της Μικράς Ασίας, με κάποια σημαντική απόσταση χιλιομετρική σε σχέση με τα μικρά ασιατικά παράλια. Παρ' όλα αυτά, η ελληνοορθόδοξη συνείδηση ήταν και εκεί ακραία.
1: Εδώ η δράση, είπατε, πάντα παραμένει, έχει πάντα στο νου του να τονώσει έτσι, την παιδεία, την εκπαίδευση. Συστήνει νέες κοινότητες, ανεγείρει νέους λαούς, νέες εκκλησίες, για πείτε μας.
0: Βεβαίως. Στα όρια της επαρχίας του προχώρησε στην ίδρυση σχολείων, στην ανέγερση νέων, την επίλυση κοινοτικών συνδυμάτων, δηλαδή δράσεις για τις οποίες διεκκρίθηκε και τις προηγούμενες έδρες του. Βέβαια, το μείζον πρόβλημα που προέκυψε από ένα σημείο και μετά την ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας ήταν το λεγόμενο ζήτημα της τουρκορθόδοξης εκκλησίας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την εποχή, αναδεικνύει τα προβλήματα της εποχής και πάνω στο οποίο
1: θα πούμε σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: μας ο κύριος Στέφανος Αναμαυτόπουλος, διδάκτορ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως ακριβώς κατά την αναφορά μας πάντοτε στο Μητροπολίτη Κωνίου Προκόπιο για το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας που προέκυψε έτσι στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα και από ποιους?
1: Λοιπόν, το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας πάντα εντός εισαγωγικών προέκυψε με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, η Κεμαλική μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου την προσπάθειά τους να εθνικοποιήσουν ιδιαίτερα την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας έθεσαν επιτάπητος το ζήτημα να δημιουργηθεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός που ακριβώς θα περιλάμβανε όσους τουρκοφόνους δήλωναν ορθόδοξοι. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έκαναν αυτό ακριβώς με στόχο να φτιαχτεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός ο οποίος θα ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τους κεμαλικούς, ο οποίος θα αφαιρούσε ασφάλως ποίμνιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έτσι θα επέτρεπε τους κεμαλικούς με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουν ουσιαστικά για να εμπιστήσουν μια πιο δυναμική, μια τουρκική αν θέλετε ταυτότητα σε όσους πληθυσμούς χαρακτηρίζονται για την τουρκοφωνία τους. Και γι' αυτό επικεντρώθηκα στον χώρο της Καπαδοκίας. Τώρα, αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά ξεκινάει εκεί το 1920-21 και μας απασχολεί για αυτή την περίοδο έως το 1923 ουσιαστικά και τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Η νεότουρκη λοιπόν, όχι η κεμαλική πιο σωστά, ήθελαν τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού, έτσι την είδηση ενός τέτοιου θεσμού και την προσπάθειά τους αυτή εκμεταλλεύτηκαν, αν θέλετε, και τις εκκλησιαστικές φιλοδοξίες που είχε επιδείξει επίσης ένας καραμαλίδικης προέλευσης ορθόδοξος ιερέας, ο Ευθύμιος Καραχυθαρίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε συνδέθηκε με τα υψηλά κλιμάκια των κεμαλικών. Πίστευε πραγματικά ότι αυτό το σχήμα μπορούσε να δουλέψει. Βέβαια, πέρα από το ιδεολογικό κομμάτι, ο γνωστός θα τον ακούσουν οι ακροατές τις περισσότερες φορές ως Παπά Ευθύμη. Ο Παπά Ευθύμη λοιπόν ήταν μια φυσιογνωμία η οποία δεν ήθελε απλά το ιδεολογικό κομμάτι της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας να υπερασπιστεί, αλλά και ο ίδιος να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο όλο εγχείρημα.
0: Περίπου δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Αναμαυτόπουλε, όσο μπορούμε έτσι να συντομεύσουμε και να δούμε και τη στάση εδώ και τη δράση του Προκοπίου σε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ο Προκόπιος λοιπόν βρέθηκε ακριβώς λόγω της έως τώρα της δράσης του αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση και έτσι το Σεπτέμβριο του 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ διατάσσει την εξορία του από το Οικόνιο για περίπου δύο χρόνια έως το Μάιο του 1922 ο Προκόπιος βρίσκεται εξόριστος στο Ερζερούν, την μικρασιατική δηλαδή ενδοχώρα. Το Ερζερούν είναι αρκετά κοντά στην Άγκυρα που ήταν η έδρα του κεμαλικού καθεστώτος. Ο Προκόπιος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν για το ποίμνιο του, κράτησε στιβαρή θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας με διπλωματικό τρόπο και μην αποκόπτοντας την επικοινωνία του με τους κεμαλικούς, να καθυστερήσει το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τόσο οι κεμαλικοί όσο και ο ίδιος ο Παπά Ευθύμη ασκούσανε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις τόσο στους αρχιερείς της περιοχής της Καπαδοκίας όσο και στο Ποίμνιο να αποσχιστεί αυτό το κομμάτι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικά και να φτιαχτεί να ιδρυθεί η λεγόμενη Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Ο Προκόπιος λοιπόν, παρότι εξόριστος και παρότι σε διαρκείς πιέσεις πολιτικούς κράτησε μια πολύ ρουμαλαία στάση, προσπαθώντας να καθυστερήσει όσο γίνεται, αν θέλετε, το όλο αυτό εγχείρημα. Και πραγματικά μέσα από τις ενεργείες του κατάφερε και να καθυστερήσει την υπόθεση, αλλά και κατάφερε ουσιαστικά να αμφισβητήσει το ρόλο που μπορούσε να είχε ο Παπαϊπίν σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, το να φτιάξει μια εκκλησία από την αρχή χρειάζεται αρχιερείς. Ο Παπαϊπίν όμως δεν ήταν αρχιερέας, ήταν ένας απλός κλήρικος, ο οποίος δεν διακρίνονταν ούτε για τη μόρφωσή του, ούτε και για την μέχρι τότε εκκλησιαστική του διαδρομή. Όταν λοιπόν στις αρχές του 1923 τελικά έχουμε την υπογραφή όπου συστήνεται η τουρκοορθόδοξη εκκλησία, επαναλαμβάνω, αρχές του 1923, ο Προκόπιος είχε ήδη καθυστερήσει τα κεμαλικά σχέδια, μια γιατί δεν πήγαινε στην Κεσάρια. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κεσάρια αποτελούσε, σύμφωνα με το κεμαλικό σχέδιο, θα αποτελούσε την έδρα του τουρκοορθόδοξου πατριαρχείου. Είτε καθυστερούσε να πάει στην Κεσάρια, ο Προκόπιος, είτε καθυστερούσε τις συζητήσεις του με τους κεμαλικούς, είτε ζητούσε δια υπονήματων το σχέδιο, επίσημο σχέδιο, επίσημο καταστατικό χάρτη για αυτό το εγχείρημα. Και αυτό λάμβανε, έφερνε πίσω στο καθεστώς.
0: Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, εκοιμήθη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το 1923, στις 20 Απριλίου, έτσι δεν είναι, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου, κοντά στην Κεσάρια, με τον καινούριο ημερολόγιο, και έγινε και αγιοκατατάχθηκε κι αυτός, έτσι, καθώς οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Χρυσόστομος Μύρνης, Γρηγόριος Κηδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, και η μνήμη τους τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα για τον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Ινδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερείς και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στην αίρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή Epicos Members Club, μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φρουτίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00. Μεταξύ εθελών και εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι, στην ενολογία των Εναυθύνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Τρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδετογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο δήλες ιδιωτείας ο Αρχιεπισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ. Έκπνεε η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Θεσσαλία Εύρος ΕΠΑΣ έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις μνήμης στους Λυκιάδες Ιωαννίνων. Μία βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία για αιγυπτιακές προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εξετάζουν ιρανικό δάκτυλο πίσω από την σχεδιαζόμενη επίθεση σε βρετανική αεροπορική βάση. Νεφώς με τοπικές βροχές για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: που σήμερα είναι ο Αντώνης Κουμπελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Μέλη της ερωτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά και μέλη από την ακολουθία του Οσίου Ρωμάνου του Μελωδού και μέλη του Οσίου Ιωάννου του Κουκουσέλη, που η Εκκλησία μας τιμά την 1η Οκτωβρίου. Το πρώτο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι το Κεκραβάριο σε ήχο πρώτο, που είναι ο ήχος της εβδομάδας. Ψάλλει ο ρουμανικός βυζαντινός χορός Σταυροπόλεως του Βουκουρεστίου υπό τη διεύθυνση του αρχιδιακόνου Γαβρία.

0: Αρχιδιάκονος Γκάμπριελ Οπρέα διεύθυνε τον Βυζαντινό χορό Σταυροπόλεως του Βουκουρεστίου στο κεφαλαίο του πρώτου ήχου, του ήχου της εβδομάδας που διανύουμε.
1: Το δοξαστικό περισπερινό της εορτής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και Ευαγγελιστού θα ακούσουμε εδώ από τον πατέρα Θεολόγο Γρίλη. Είναι σε ήχο δεύτερο.

0: εορτής της μετάστασης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου σε ήχο δεύτερο. Έψαλε ο πατήρ Θεολόγος Γρίλης.
1: Την 1η Οκτωβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Ιωάννη του Χουμπουζέρη του Μαΐστερος. Ο Οσίος Ρωμανός του Μελωδός έζησε στα τέλη του 5ου και το πρώτο μισό του 6ου αιώνα. Γεννήθηκε στην πόλη Έμεσα της Συρίας και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αναστασίου του 1ου. Η βασιλεία του Αναστασίου κράτησε ανάμεσα στα χρόνια 491 και 518. Ο Ρωμανός έγραψε πάρα πολλά κοντάκια, αναφέρεται μάλιστα ο αριθμός 1000, από τα οποία σώθηκαν 82 ολόκληρα και 5 αποσπασματικά. Ας θυμίσουμε εδώ επιγραμματικά πως το κοντάκιο είναι ένα ποίημα που καλλιεργείται έντονα την εποχή του Ρωμανού και που θεματολογικά αναφέρεται στη γιορτή για την οποία γράφτηκε. Αποτελείται από το προήμιο Οικοκούλιο και του Σίκους. Ψάλλεται ολόκληρο στην Εκκλησία ως την εποχή που τη θέση του παίρνουν άλλα ποιητικά σχήματα και κυρίως ο κανόνας. Και έτσι σήμερα στα εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία σώζονται από τα κοντάκια μόνο το προήμιο και ο πρώτος σίκος που διαβάζονται μετά την έκτη οδή του κανόνα στον όρθρο. Ολόκληρο κοντάκι, ως λειτουργική χρήση, υπάρχει μέχρι σήμερα ο ακάθιστος ίνου. Από την ακολουθία του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, ας ακούσουμε πρώτα τρία στοιχειρά προσώμια από τον Γιάννη Παπαχρόνη και τον Στέλιο Κανόνη.

0: Κανώνης και ο Στέλιος Κανώνης έψαλαν τρία στοιχεία προσώμια του Εσπερινού από την εορτή του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού σε ήχο πρώτο.
1: Ο πρώτος που μίλησε για το Ρωμανό και δημοσίευσε μερικά από τα ποντάκια του είναι ο καρδινάλιος Πίτρα τον 19ο αιώνα. Ο Πίτρα μάλιστα τον χαρακτήρισε πρίγκιπα των Μελωδών και υποστήριξε πως ο τίτλος του Μελωδού πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον Ρωμανό, γιατί αυτός υπήρξε ο κατεξοχήν Μελωδός. Από τότε πάμπολες δημοσίευσεις έχουν γίνει τόσο για τον Ρωμανό όσο και για το έργο του. Η έκδοση του ποιητικού του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση σε τρεις κυρίως επιστημονικές εκδόσεις τα τελευταία χρόνια. Ο προδιδίος των ατών εκδίδει τα κοντάκια του Ρωμανού με γαλλική παράλληλα μετάφραση στη σειρά Σουρς Κρατιέν. Οι καθηγητές Μάς και Τσπάνης εκδίδουν επίσης αρκετά κοντάκια του Ρωμανού και ο καθηγητής Τωμαδάκης με τους συνεργάτες του πραγματοποιεί στα μέσα του 20ου αιώνα την εθνική έκδοση του Ρωμανού. Το δοξαστικό των αποστήχων από την ακολουθία του Αγίου Ρωμανού θα ακούσουμε εδώ σε ηχοπλάγια του Δευτέρου από τον Στέλιο Κανώνη.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού από την ακολουθία του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Έψαλε ο Στέλιος Κανώνης.
1: Το μάθημα του Κουκουζέλη είχε σταυρό οικουμένης σε ήχο πρώτο, που είναι αναγραμματισμός στο κοντάκιο στο πάθος του Ρωμανού του Μελωδού, το διεμάς σταυροθάντα. Θα ακούσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής.
0: Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 3 Νοεμβρίου του 2006.

0: 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βιζαντινή μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
2: και τον Αντώνιο Αιωτόπουλο.
0: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε μέλη του Οσίλιον του Κουκουζέλη. Και πρώτα το πρώτο στίχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε Λαΐση», που ανήκει στην ενότητα των στίχων του πρώτου καθίσματος του ψαλτηρίου, που ψάλλεται στον Εσπερινό. Χαρακτηριστικό της δομής του στίχου αυτού είναι η πλατιά μυρισματική ανάπτυξη του κειμένου και η μετά από αυτήν εμπνευσμένη μυρισματική επεξεργασία του «Αλληλούια» σε τρεις ενότητες. Τις γνωστές συνδετικές λέξεις των μελών «Λέγε» και «Πάλι» βρίσκουμε και εδώ μεταξύ κειμένου και πρώτου «Αλληλούια» το «Λέγε» και μεταξύ πρώτου και δευτέρου τρίτου «Αλληλούια» το «Πάλι», όπου κορυφάνεται η σύνθεση τόσο σε ποικιλία εναλλαγών των ήχων, όσο και σε διαστηματική έκταση και σε μελωδικό πλούτο.
2: Με την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ψάλλουν οι πρωτοψάλτες Ηλίας Φραγκάκης και Κωνσταντίνος Αγγελίδης.

0: Ακούσαμε το πρώτο ημιστίχιο του πέμπτου στίχου του δευτέρου ψαλμού, τότε λαλήσει προς αυτού στην οργή αυτού, σε μέλος του Οσίου Ιωάννη Κουκουζέλη. Έψαλε η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκού Ευαγγελόπουλο. Στις χοροδίες ήταν οι πρωτοψάλτες Ηλίας Φραγκάκης και Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Τετάρτου.
1: Ακολουθεί το κοινωνικό των Κυριακών, ενίκη των Κύριων εκ των ουρανών, σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Εδώ θα το ακούσουμε από το χορό ψαρτών βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής, η μαϊστόρα της ψαλτικής τέχνης, με διδάσκαλο και χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Στη μονοδία είναι ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Σουσούνης.

0: ιστορίες της ψαλτικής τέχνης με διδάσκαλο και χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη, ακούσαμε το κοινωνικό των Κυριακών ενίτη των κύριων εκ των ουρανών σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Ήταν σε μέλος του περίφημου Βυζαντινού Μαΐστορος Οσίου Ιωάννη Κουκουζέλη. Στη μονοδία ήταν ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Σουσούνης.
1: Το επόμενο μέρος που θα ακούσουμε είναι στίχος που ψάλλεται σε μνήμες Αγίων. Του οδόντας αυτού βρίξει και τα κίσεται. Είναι μέρος του στίχου 10 του ψαλμού 111. Αρχίζει με μια σύντομη αλλά ευρηματική σύζευξη του τετάρτου Άγια στη Χειραβικού με τον τέταρτο Άγια Παπαδικό στη βάση του Μελευθέρου, με συνέπεια τη μετάθεση της βάσης του μέσου τετάρτου λεγέτου ένα τετράχορδο προς τα άνω. Η άμεση σχεδόν επαναφορά στον Παπαδικό Άγια και στη συνέχεια η πορεία μέσω πλαγίου του πρώτου λεγέτου και πλαγίου του πρώτου προς τον πλάγιο του τετάρτου, όπου καταλήγει η πρώτη μουσική φράση, δημιουργεί μια εντυπωσιακή εισαγωγή με την οποία ολοκληρώνεται το κείμενο του ψαλμού. Τα τρία αλληλούια που ακολουθούν αρχίζουν εξίσου εντυπωσιακά. Στην μεταφωνία του πλαγίου του τετάρτου θεμελιώνεται με νανό και επομένως στη βάση του τετάρτου παπαδικού θεμελιώνεται πλάγιος του δευτέρου. Μια δεξιοτεχνική φράση που δημιουργεί επί του έσω τρίτου ήχου έναν πλάγιο του τετάρτου χρωματικό μας επαναφέρει στο διάτονο όπου γνωστές μελωδικές γραμμές που εναλλάσσονται στον πλάγιο του πρώτου, στον πλάγιο του τετάρτου και στον τέταρτο οδηγούν στον τελευταίο με μια χαρακτηριστική του κατάληξη.
0: Θα το ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διαλεξενία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Άλλοντιν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άλλοντιν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσε από τον Διεθνούς Φήμης Πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφόρου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιγάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τηλέας και Βολήνους Κοράρων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου κοψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
0: Της ελπίδας του ακρονίμιου, μέρος δεύτερο κύριο.

και αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο μιλήθω, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, που ακολουθών εμεί ούνι περιπατήσει τη σκοτία, αν έτσι το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται

είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας. Μιας και όπως έχουμε ξαναπεί ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα πλέον, μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο μήπως ακούγονται όλα αυτά δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κύριου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση. Το μετανοείται αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εν

επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου η Αθήνα. Εκεί στην προς Ρωμή. Οι νύχτες προέκοψαν, η δε ημέρα ήγγικε. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδερφοί μου. Έτσι θα κρυθούν. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιόνιο. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως να φανερωθεί αυτό τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν

ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς. Θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Τόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσε με πείδατος αναπαύσεως εξέθρεψε με την ψυχή μου επέστρεψε οδήγησέ με επί κρύβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσω με κακαοτησή με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία

προστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της Ουδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που ανεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια και έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το νόμο του Κυρίου. Έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο, γραμμένο το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντας εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίου. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην

μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλη ψυχών και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους τυφωτείς τους λόγους των Άγγελων ενισώματοι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, το Ιεραποστολικό Σωματείο του Προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστάγαπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη εφάμιλου ανοχή ανώτερου της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναγγελία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του σύνδρομες. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του Προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό σαν ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και κυτρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαρίδιων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφίλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας και να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία promachos.gr.

Σήμερα στο Ακρομήμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπείων. Πριν από χρόνια ξεκινάνε, διηγείται ο κ. Στέφανος. Εφημέριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός με κάλεσε να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέο άντρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώνης. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι. Μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε: «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο να παίρνει ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξασαι ο Θεός». Δόξασαι ο Θεός. Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την θεία μεταλαβιά και εγώ, ο άθλιος, ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς, δόξασαι ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε. Υπάρχει, παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη βασιλεία του. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω, δεν υπάρχει Θεός. Δεν πιστεύω σε τίποτα. Ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου. Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός. Αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε. Θα δεις και θα πιστέψεις. Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν, όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα, όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει. Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Όταν έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί, κατόπιν σιγοέψαλε το Θεοτό και Παρθένη, το από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιο νεστή, κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε, «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο. Ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του.
ληστείς, ο ξυπασμένος. Ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από τρεις ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα βάλαμε τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα, γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία, γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος, και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της, γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία, γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω χιλιάδες ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω. Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φυλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή, γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη, γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό, γιατί από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Ο Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο. Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς φίλοι, γνωστοί. Τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί, έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό, διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγεται, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω. Και σε έναν δύο επισκέπτες. Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις. Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του ξενοφόνο. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανία. Με ζέουσα την πίστη. Ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε. Ψυχή τόσο του ξενοφόντος όσο και εκείνου, του γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυμο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας αποδένει. Αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακρύτης, ο ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει. Να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπος να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο, το φως. Ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, ένα βιβλίο γραμμένο από τους
σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε ένα ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, όσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, όσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξα μου διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάρη συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, νι, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρομήμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απεκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάρη συντομίας ή χάρη εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν, όχι χάρη συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα δίστομες ρομφές, σαν μια γέρα στη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μια πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενοι τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18 χρονών γιώτης, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές. Ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια του χ, νι, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε. Το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις Εμπλό. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον, ξέρουν, εντρυφήσαν. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο,
Επίσης, μετά την μικροεπέμβαση που έγινε, δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλιβών. Οι ώρες κυλούν ήρεμες. Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές, τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου. Ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω, έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας, είναι τόσο μεγάλη δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους, ημιρολατρικά ομολογούν τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε. Ή έτσι ήθελε ο Θεός. Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια. Υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει η υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειες της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά. Το μικρότερο τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή. Ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακώστιο του. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση. Για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε. Κι εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα θέρους ήταν. Πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που

στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον αλάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτος στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιορίσαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε: «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Ο γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι, όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα, προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει, έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου, νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά με σεβασμό στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το Κυκράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα. Αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκένει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η θύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα η ζωή.

ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφ' ακούω την ανάσα του. Σαν λάθρε επιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής του νοσοκομείου με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύη, είναι ήρεμος και αμήλυτος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε προσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους από ξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμονη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού ιδούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη. Και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν Ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές παίρνουν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα. Και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμείνουμε.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκάτοικοι μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί, αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του βασίλειου. Είναι και αστήρευτος στο χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει, φοβάται και νευριάζει, και τότε αναλαμβάνει ο βασίλης, τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πήγαινε, ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωση του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει.

Ματθαίου 2:19. Είναι τετράκλινο, λέει, υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι χτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνο. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει οι γιατροί όταν μιλούσαμε με ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει. Φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το σανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη θεία λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρικλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλώς, αλλά πώς, Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκειο. Έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του, την σπάνια, την παιδική, τη γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του. Δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 2:18. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της Οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 2:18. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας. Έγινε στο πέρασμα η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε γι' αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης.

0: νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε αμήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά. Η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι. Σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονηθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ. Κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνή. Και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με. Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλοι. Τα παιδιά μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαίνόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεσαι. Ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο, μικρέ μου γε. Το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ, ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί, σιωπηλοί, να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου, που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόργια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ, η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιο στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει. Να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του δημιουργού του. Που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά-σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχη επίτευγμά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον Λόγο Σου, μα και πάλι Εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε τον προνομίον του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας στο ακρονίμιο». Δεν είναι μόνο ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάρη συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής του χι, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες σαν μια γέρα στη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά που χειμήθητα να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή. Τα σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18 χρονογιό της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χι μη θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χι μη θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χι μη θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χι μη θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θαρσίτε. Με τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μισητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγή, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Σου, το ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος, Αναστάσιος Χαρματάς και εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια, ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη.
0: Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούν οι γονείς και το σχολείο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του μαθητή, ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή, πώς να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο.
1: Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι το παιδί από τα πρώτα σχολικά του βήματα έχει απόλυτη ανάγκη να αναγνωρίσει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ως μαθητής, να αγαπήσει το σχολείο και τη μάθηση. Μόνο έτσι θα είναι επιτυχής η εξελικτική του πορεία στη μάθηση και στην καλλιέργεια της προσωπικότητας. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο την πειθαρχημένη και χωρίς αντιδράσεις και χωρίς άρνηση παρακολούθηση του παιδιού. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να το βοηθήσουμε να νιώσει από τα πρώτα σχολικά του βήματα ότι το σχολείο είναι ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον που του προσφέρει γνώση, αγάπη και ευχάριστα συναισθήματα. Διαφορετικά δεν θα προσαρμοστεί εύκολα στην ιδιότητα του μαθητή και δεν θα αφομοιώσει με επιτυχία όσα του μεταδίδει το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες του, δεν θα έχει κίνητρα και προσδοκίες για τη ζωή. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποδεχθεί το σχολείο από τα πρώτα σχολικά του βήματα, όχι μόνο από τους γονείς, αλλά γενικότερα από την εκπαίδευση, δηλαδή την πολιτεία, το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.
0: Επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι σήμερα? Προετοιμάζονται πραγματικά τα παιδιά μας για να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στις απαιτήσεις των καιρών, στις ανάγκες της σύγχρονης μάθησης αλλά και της καλλιέργειας της προσωπικότητάς τους? Το αποτέλεσμα της παιδείας στη χώρα μας πάντως δεν φαίνεται να είναι τόσο αισιόδοξο.
1: Πράγματι, οι έρευνες δεν μας ενθαρρύνουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Παρότι πολλοί από τους αποφύτους μας διαπρέπουν στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες αλλά και στις προσδοκίες οικογένειας και σχολείου. Μια έρευνα του Υπουργείου Παιδείας μας δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό. Η έρευνα είναι πρόσφατη, δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2019. Αναφέρεται στην ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Πρόκειται για έκθεση σοκ της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Παιδείας. Είναι άκρως απογοητευτική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την έρευνά της συμπεραίνει ότι οι μισοί μαθητές, το 50 και πλέον των μαθητών, είναι λειτουργικά αναρχάδι. Πού είναι τον κόδωνα του κινδύνου, σλιτώντας άμεσα μέτρα τα οποία να ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τονίζει μάλιστα ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο Λύκειο δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του Λυκείου, αλλά όλων των βαθμίδων τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο Λύκειο. Επισημαίνει λοιπόν η έρευνα ένα σοβαρό έλλειμμα στην αποδοχή παιδείας. Αυτό το τόσο σοβαρό έλλειμμα στην παροχή επαρκούς εκπαίδευσης από το σχολείο στη χώρα μας έρχεται με μια άλλη έρευνά της να επιβεβαιώσει η Κομισιόν, η οποία έρευνα δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και μας πληροφορεί ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο των 30% οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλές επιδόσεις στα βασικά μαθήματα, στα μαθηματικά, στην έκθεση, στις φυσικές επιστήμες, ενώ το 27,3% υστερεί ακόμη και στην ανάπτυξη.
0: Είναι πράγματι μια απογοητευτική διαπίστωση. Θα χρειαστούμε ίσως και άλλες εκπομπές μας για να μιλήσουμε για τις ευθύνες της παιδείας για το αποτέλεσμα αυτό. Σήμερα ας αρχίσουμε από τα πρώτα σχολικά βήματα του παιδιού. Πώς εξελίσσονται και ας επικεντρωθούμε στο γονεϊκό περιβάλλον για να ερευνήσουμε αιτίες για την άρνηση του παιδιού από την αρχή στο να φοιτήσει στο σχολείο. Την άρνησή του να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα του σχολείου, να προσαρμοστεί με την πραγματικότητα του μαθητή.
1: Επειδή η παιδαγωγική και η ψυχολογία τονίζουν τη σημασία που έχουν οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού στο σχολείο, είναι απαραίτητο να μην αγνοούμε την έντονη άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και συνεχίζοντας στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο και το λύκειο, όπου πολλά παιδιά δεν προσαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον, πολλές φορές αρνούνται να φοιτήσουν από. Οφείλουμε λοιπόν να φροντίσουμε από την αρχή της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο ώστε να νιώσει ενδιαφέρον και αγάπη στη μάθηση. Έτσι με προσδοκίες και κίνητρα θα αναλάβει αυτόνομα την εξελικτική του πορεία, θα σφυρελατήσει το χαρακτήρα του και θα προετοιμάσει μια πολύπλευρη και ευτυχισμένη προσωπικότητα. Τα αρχικά στάδια λοιπόν της εκπαιδευτικής και καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του ως μαθητής και ως ενήλικας.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αρχή της μαθητικής του ζωής και ας επικεντρωθούμε σε ένα φαινόμενο που δυσκολεύει γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για την άρνηση του παιδιού να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Πολλοί γονείς μας ρωτούν τι μπορούν να κάνουν όταν το παιδί τους στην πρώτη επαφή του με το σχολείο, αλλά και αργότερα σε μεγαλύτερες τάξεις, αρνείται επιμόνως να πάει στο σχολείο και αυτή η άρνησή του διαρκεί για πολύ καιρό.
1: Τότε βέβαια αναφερόμαστε στις δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο και κυρίως στα αρχικά στάδια της παιδευτικής πορείας. Οι έρευνες μας πληροφορούν ότι ακόμη και σε ποσοστό 85% τα παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον πρώτο μήνα φοιτησης στο σχολείο, παρότι οι περισσότεροι γονείς ενημερώνουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία. Διαφέρουν ως προς την αντίδραση βέβαια, αν είναι έντονα εμφανής ή όχι. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν βέβαια στην αρχή έχουν για το σχολείο θετική άποψη. Είναι δηλαδή καλά ενημερωμένα από το γονεϊκό και άλλο περιβάλλον όπως προανέφερα. Έχουν ακούσει ότι θα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν και να λογαριάζουν για τις τόσο ενδιαφέρουσες σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σχολικές εορτές και εκδρομές. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένουν να έρθει και η δική τους σειρά να μάθουν γράμματα και να κάνουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα.
0: Με ενθουσιάζει και η ιδέα ότι μεγάλωσαν, αφού τώρα πια παίρνουν και την ιδιότητα του μαθητή και αισθάνονται όριμα και ωραία.
1: Και βέβαια, αν εξαίρεσαι κανείς τις τυπικές διαμαρτυρίες που εκφράζουν τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο για διάφορες δυσκολίες όπως το καθημερινό πρωινό ξύπνημα, τα πολλά διαβάσματα και γραψίματα, η μείωση του χρόνου παιχνιδιού, η φοίτηση του παιδιού στο σχολείο, είναι συνήθως μια θετική εμπειρία, τουλάχιστον στην αρχή. Τα παιδιά συνήθως έρχονται συναισθηματικά προετοιμασμένα να γνωρίσουν το σχολείο. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα των μαθητών στην αρχή, αλλά και πολλά παιδιά ακόμη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν εκφράζονται με συμπαθητικά λόγια για το σχολείο. Αυτό πρέπει να προβληματίζει συνεχώς την υπεύθυνη παιδεία. Η προσαρμογή δηλαδή που στο τέλος γίνεται στα περισσότερα παιδιά είναι συνειδητή ή είναι ένας συμβιβασμός στις απαιτήσεις των μεγάλων γονέων και εκπαιδευτικών.
0: Υπάρχουν παιδιά τα οποία δείχνουν ότι δεν αγαπούν το σχολείο και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δεν είναι ευχαριστημένα από το σχολείο.
1: Πράγματι αυτό νομίζω σε άλλη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί ότι οι έρευνες μας λένε ότι δεν αρέσει το σχολείο στο 10% των παιδιών και με κατανομή 6% τα αγόρια και 4% τα κορίτσια. Όπως λοιπόν μας πληροφορεί η έρευνα, για το ποσοστό αυτό των παιδιών το σχολείο δεν είναι ευχάριστη εμπειρία.
0: Μπορούμε να πούμε τι μας λένε οι έρευνες για τις αιτίες που δημιουργούν σε αυτό το ποσοστό των παιδιών την αρνητική στάση τους απέναντι στο σχολείο.
1: Οι πιθανές αιτίες της μη προσαρμογής έχουν να κάνουν με τρεις τομείς συνοπτικά. Πρώτος τομέας, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και ο ρόλος των γονέων. Όταν οι έφηβοι, παραδείγματος χάρη, δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος τους, εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής, μας λέει η Καλατζία Ζήση Σαφυροπούλου. Δεύτερο είναι τα χαρακτηριστικά του σχολείου, της τάξης και του δασκάλου. Ένα παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να ενοχλείται από την αντιμετώπιση του δασκάλου του, της δασκάλας του ή των συμμαθητών. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, το επίπεδο δηλαδή της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του και αυτοαντίληψης. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο επίπεδο βρίσκονται για να προσαρμοστεί το παιδί στην ιδιότητα του μαθητή. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βιώνουν ένα έντονο άγχος αποχωρισμού της μητέρας τους. Τα δε παιδιά της πρώτης τάξης παρατηρούμε ότι επαναφέρουν στη σκέψη τους αυτό το άγχος του αποχωρισμού, αλλά πολύ γρήγορα το ξεπερνούν. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πολλές φορές τίθεται και πάλι θέμα προσαρμογής. Μια νέα δασκάλα, ένας νέος δάσκαλος, νέα τάξη, νέα βιβλία κλπ. Ο πόλεμος λέει ότι τα παιδιά που μπαίνουν στην ύφη αντιμετωπίζουν θέματα προσαρμογής λόγω των συναισθηματικών αλλαγών της εφηβείας. Ορισμένα παιδιά που ζουν σε υπερπροστατευτικό περιβάλλον είναι υπερβολικά εξαρτημένα, νιώθουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία θα τα λέγαμε φοβικά συναισθήματα για το σχολείο. Τα συναισθήματα αυτά, αν ενταθούν, είναι δυνατόν να απολύξουν, όπως μας λένε οι έρευνες, σε ένα σοβαρό ψυχονευρωτικό σύνδρομο τη σχολική φοβία. Άλλα παιδιά εγγράφονται στην πρώτη τάξη και δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα και δεν μπορούν να συμπλέξουν με τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μειονεκτικά.
0: ακόμη και αν δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά που αναφέρατε, πολλές φορές τα παιδιά σε κάποιο στάδιο της ζωής τους αντιδρούν και συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που προκαλεί αμηχανία, σύγχυση, ανησυχία ή και θυμούς στους γονείς τους και τους εξουθενώνει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Θα πρέπει να αναφέρουμε για ποιο λόγο αντιδρούν αρνητικά στους γονείς οι συμπεριφορές αυτές.
1: Θα αναφερθούμε σε λίγες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς δεν μπορούν να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των παιδιών. Οι ενέργειες και οι στάσεις του παιδιού είναι πολλές φορές παράξενες και ανεξήγητες για τους γονείς. Παραδείγματος χάρη, λένε οι γονείς είναι έξυπνοι. Του παρέχουμε τα πάντα. Γιατί η επίδοσή του είναι τόσο χαμηλή? Επίσης, οι γονείς δεν μπορούν να προβλέψουν ορισμένες από τις συμπεριφορές αυτές. Για παράδειγμα, τη μια είναι φιλικό, λένε, και την άλλη γίνεται εχθρικό και επιθετικό. Δεν μπορούν εξάλλου να ελέγξουν τις συμπεριφορές των παιδιών και να τις κατευθύνουν. Επίσης, πιστεύουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους συμπεριφέρονται εντελώς αντίθετα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Θεωρούν δε ενοχλητικές τις συμπεριφορές τους, αφού είναι αντίθετες με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το παιδί άσχημες λέξεις, διακόπτει χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, λέει πολλά ψέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν και να αναρωτιούνται μήπως οι παραπάνω συμπεριφορές υποδηλώνουν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα. Η ανησυχία αυτή μπορεί να μειωθεί αν κάποιες λαθεμένες αντιλήψεις διορθωθούν και αν διευκρινιστούν και γίνουν γνωστά κάποια γενικά πράγματα γύρω από το τι είναι πρόβλημα.
0: Ούτε ένα πρόβλημα είναι στα αλήθεια πρόβλημα. Τι μπορεί να κάνει ο γονέας για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του και πότε να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό? Τι θα απαντούσαμε στους γονείς για αυτές τις ανησυχίες τους? Για παράδειγμα, μήπως πολλές φορές χαρακτηρίζουμε μια κατάσταση ως προβληματική με βάση τα κοινωνικά κριτήρια?
1: Πράγματι, τα κριτήρια διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Για παράδειγμα, πριν από μερικές δεκαετίες, η κοινωνία είχε διαφορετικά κριτήρια για τα δύο φύλλα. Το τι ορίζεται φυσιολογικό ή προβληματικό έχει μεγάλη σχέση με την ηλικία του παιδιού και την αντίστοιχη αναπτυξιακή φάση που ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες συμπεριφορές που είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες για μια συγκεκριμένη ηλικία θα πρέπει ενδεχομένως να μας προβληματίσουν αν συνεχίσουν να εμφανίζονται σε μια άλλη. Για παράδειγμα, η οξυθυμία ή η υπερβολική εξάρτηση από κάποιον ενήλικα στην ηλικία των 8 ετών.
0: Εξάλλου, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε όλες τις σπάνιες συμπεριφορές προβληματικές.
1: Ακριβώς. Οι προβληματικές συμπεριφορές είναι συμπεριφορές που εμφανίζονται σπάνια, δηλαδή σε μικρό αριθμό παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σπάνια συμπεριφορά του παιδιού είναι και προβληματική, εφόσον υπάρχουν παιδιά με ιδιαιτερότητες, δηλαδή παιδιά που διαθέτουν σωματικές ιδιότητες και ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, τα οποία αν και δεν συναντώνται σε ευρεία κλίμακα και σε μεγάλο ποσοστό, εντούτοις είναι αποδεκτά και επιθυμητά.
0: Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν φυσιολογική τη συμπεριφορά των παιδιών που δεν τους ενοχλούν. Τι θα απαντούσαμε σε αυτούς τους γονείς?
1: Αν και σε άλλες κοντές μας έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, θα απαντούσαμε στους γονείς αυτούς ότι δεν έχουν πάντα δίκιο. Υπάρχει αυτή η τάση των γονέων να ταυτίζουν τη μη ενοχλητική συμπεριφορά σε φυσιολογική. Έτσι το παιδί που είναι υπερβολικά ήσυχο, μοναχικό και υποτακτικό, περνάει απαρατήρητο ενώ προβληματίζει η συμπεριφορά του εξωστρεφούς του παιδιού, του οποίου οι αντιδράσεις διαταράσσουν ενδεχομένως το καθημερινό πρόγραμμα και φέρνουν τους γονείς σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια των κοινωνικών τους επαφών. Στην πραγματικότητα, το εσωστρεφές παιδί χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη βοήθειά μας.
0: Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο.

0: σήμερα είναι πώς μπορούν οι γονείς και το σχολείο να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του μαθητή, ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή και πώς να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο. Πολλοί γονείς θεωρούν κάποιες συμπεριφορές των παιδιών τους προβληματικές. Είναι έτσι ή συμβαίνει στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού?
1: Οι περισσότερες είναι φυσιολογικές αντιδράσεις ενός παιδιού που αναπτύσσεται, μαθαίνει, κοινωνικοποιείται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο τις απαιτήσεις που προβάλλουν τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία καλείται να προσαρμοστεί.
0: Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν σημάδια ή συμπτώματα τα οποία εύκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ένα παιδί που έχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη βοήθεια ή παρέμβαση.
1: Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούν να δοθούν εύκολες και σαφείς απαντήσεις, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε οικογένεια αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται εντελώς εξατομικευμένα. Πρέπει να λάβουμε πάντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιαίτερες οικογενειακές και ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που ζει το παιδί. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την απουσία ενός γονέα. Πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο αριθμός των παιδιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η σειρά γέννησης, οι οικογένειες παλινοστούντων και μεταναστών, πολύ αυταρχικοί, υπερπροστατευτικοί, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Η επαρκή μη ικανοποίηση των βιολογικών ή συναισθηματικών αναγκών. Για παράδειγμα, το παιδί τρέφεται κανονικά, έχει την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή, έχει την έκτηνη στοργή και αναγνώριση των γονέων ή των δασκάλων. Η σχέση σωματικής και νοητικής ανάπτυξης με τη χρονολογική ηλικία. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να έχει το παιδί κάποια νοητική στέρηση και δεν έχει διαγνωστεί. Οι προσδοκίες των γονέων επίσης όσον αφορά τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μήπως κάποιος από τους γονείς είναι τελειομανής, έχει υπερβολικές απαιτήσεις ή περιμένει από το παιδί του να επιρρώσει τα δικά του απραγματοποιητά όρια.
0: Καλό θα είναι να αναφέρουμε κάποια κριτήρια, ερωτήματα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά προβληματική.
1: Μια συμπεριφορά που εμφανίζεται συχνά, είναι εξαιρετικά έντονη και διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι, θα λέγε κανείς, στη σφαίρα προβληματικής συμπεριφοράς. Το παιδί θέλει, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη συμπεριφορά. Όταν με τον καιρό εκδηλώνει ταυτόχρονα και άλλες μορφές ανησυχητικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, είναι οξύθυμο, ηρωνεύεται και κοροϊδεύει τους συμμαθητές. Κατά τη διάρκεια του ύπνου επίσης βρέχει το κρεβάτι του κτλ. Οι πράξεις του το κάνουν να αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του ή δεν του επιτρέπουν να νιώσει ικανοποίηση από τη ζωή του, να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με τους συνομιλίκους του, να παίξει και να εργαστεί αποδοτικά. Έρχεται συνεχώς σε σύγκρουση με τους ενήλικες που αγαπά και εκτιμά.
0: Αν οι γονείς παρατηρήσουν όλα ή κάποια από αυτά τα μηνύματα, τότε τι πρέπει να κάνουν?
1: Αν περισσότερα από τα ερωτήματα αυτά έχουν θετικές απαντήσεις, τότε πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε μια προβληματική κατάσταση και όχι σε ένα προβληματικό παιδί, εφόσον κανένα παιδί δεν μπορεί να εξεταστεί έξω από το περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση βέβαια αυτών των περιπτώσεων, ίσως χρειαστεί και η γνώμη του ειδικού. Άλλα παιδιά παρουσιάζουν διάφορες ελαφρές αναπτυξιακές αποκλίσεις, νοητικές ανεπάρκειες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τα οποία ασχολούνται τα ειδικά σχολεία.
0: Επειδή οι γονείς ενδιαφέρονται να μάθουν για τη σχολική φοβία, που είναι ένα συχνό φαινόμενο, είναι απαραίτητο έτσι να τους ενημερώσουμε λίγο γι' αυτό. Αν λάβουν υπόψη μας ότι το παιδί και σε αυτές τις περιπτώσεις αρνείται τη φοιτηση στο σχολείο.
1: Όλοι σχεδόν οι γονείς έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με απροθυμία ή και άργηση του παιδιού να πάει στο σχολείο. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι πολλοί. Είτε φοβάται τη δασκάλα του για το διαγώνισμα, είτε φοβάται τον παλικαρά της τάξης, είτε πονάει το κεφάλι του, η κοιλιά του κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα επεισόδια αυτά είναι πρόσκαιρα και παροδικά.
0: Πότε όμως η κατάσταση πρέπει να αρχίσει να μας ανησυχεί?
1: Η άρνηση του παιδιού γίνεται επίμονη και προχωρεί πέρα από τις συνηθισμένες πρωινές διαμαρτυρίες. Οι γονείς προσπάθησαν για πολύ καιρό να το πείσουν να πάει στο σχολείο και δεν το κατόρθωσαν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις προσπάθειές τους με παρατηρήσεις, υποσχέσεις, απειλές, δωροδοκίες, χωρίς να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί επικαλείται κάθε φορά και διαφορετικούς λόγους για να μην πάει στο σχολείο. Παρουσιάζει ταυτόχρονα σωματικές ενοχλήσεις, οι οποίες εξαφανίζονται τις ημέρες των αργιών. Επίσης, παρουσιάζει ψυχοσωματικές διαταραχές, κάνει εμετούς, παρουσιάζει συμπτώματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως εκρήξεις οργής, θυμού, επιθετικότητα, ιδιοτροπίες στο φαγητό. Το παιδί θέλει, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να πάει στο σχολείο εξαιτίας κάποιου υπερβολικού και παράνομου φόβου. Οι ειδικοί, όταν αναφέρονται στην επίμονη και ανυποχώρητη άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο, η οποία κατά κανόνα συνοδεύεται και από σωματικά συμπτώματα, χρησιμοποιούν τον όρο σχολική φοβία. Προσοχή όμως, είναι απαραίτητο να τονίσουμε, δεν είναι σχολική φοβία οι αρχικές αρνήσεις του παιδιού να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον.
0: Η σχολική φοβία είναι φαινόμενο που παρατηρείται στα παιδιά της πρώτης τάξης ή εμφανίζεται και σε άλλες ηλικίες.
1: Η σχολική φοβία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε σημείο της σχολικής φοιτησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στη δεύτερη τάξη. Έρευνες λένε ότι το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 10% του μαθητικού πληθυσμού και ότι είναι συχνότερη στα κορίτσια.
0: Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν τη σχολική φοβία από τις γενικότερες αρνήσεις του παιδιού στο να πάει στο σχολείο.
1: Όπως ακριβώς τόνισα προηγουμένως, βέβαια δεν πρέπει να συγχαίουμε τη σχολική φοβία με τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το παιδί όταν πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο. Μιλούμε όμως γι' αυτό γιατί πολλοί γονείς συγχαίουν τις πρώτες αντιδράσεις του παιδιού με τη σχολική φοβία. Το σχολικό περιβάλλον για το παιδί είναι άγνωστο και γι' αυτό δείχνει ένα αναισθητώδη φόβο στην αρχή.
0: Είναι φυσικό λοιπόν τις πρώτες μέρες να παρουσιάσει το παιδί ακόμα και έντονες αντιδράσεις να πάει στο σχολείο.
1: Βέβαια, δεν πρέπει επίσης να συγχαίουμε τη σχολική φοβία με άλλους πραγματικούς φόβους που εκδηλώνει το παιδί για το σχολείο. Παραδείγματος χάρη το φόβο για κάποιο μαθητή του που απειλεί ότι θα τον δει. Στη σχολική φοβία το παιδί νιώθει ένα έντονο φόβο. Γενικό φόβο. Η ψυχολογία μας λέει ότι η φοβία είναι μια έντονη εσωτερική διαταραχή, η οποία την περίοδο αυτή εκδηλώνεται ως απέχθεια προς το σχολείο. Μας λέει επίσης ότι σε άλλες ηλικίες μπορεί να εκδηλωθεί ως φυγή από τις επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
0: Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε τους γονείς για το ποια παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν σχολική φοβία.
1: Στην αρχή θα λέγαμε ότι τα παιδιά που είναι υπερβολικά δειλά και ευαίσθητα, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν κοντά τους κάποιο δικό τους πρόσωπο και βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύουν πως δεν διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Δεν έχουν αυτοεκτίμηση, μια ιδιότητα η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη μόνιμη και βασική φροντίδα όλων μας. Το παιδί με αυτοεκτίμηση αντιμετωπίζει με θάρρος, ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση όλα τα προβλήματα. Θα επαναλάβουμε εδώ για άλλη μια φορά ότι είναι κυρίως παιδιά υπερπροστατευτικών γονέων, οι οποίοι και οι ίδιοι αισθάνονται ανασφαλείς όταν τα παιδιά τους απομακρύνονται από την οικογενειακή τους ομπρέλα. Τέτοιους φόβους οικειοποιείται το παιδί και όπως είναι φυσικό τους ενσωματώνει στον εαυτό του και τους προβλήματα.

0: ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο. Κύριε Χαρμαντά, τα παιδιά των οποίων οι γονείς συμβιώνουν μέσα σε καυγάδες και πολλά προβλήματα, ποιες αρνητικές επιπτώσεις έχουν στην προσαρμογή τους στο σχολικό αλλά και στο άλλο περιβάλλον?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν θέλει να απομακρύνεται από τους γονείς του, γιατί πιστεύει ότι η παρουσία του στο σπίτι θα αποτρέψει τις δράσεις. Πολλές φορές αισθάνεται την ανάγκη να μείνει στο σπίτι, γιατί πιστεύει ότι θα προστατεύσει τον έναν από τους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Παιδιά με πραγματικά ή φανταστικά ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, παιδιά που έχει σαρκά ή με κάποια σωματική ή πνευματική αναπηρία. Τα παιδιά αυτά συχνά απομονώνονται και περιθωριοποιούνται από τα άλλα παιδιά. Ή γίνονται αντικείμενο σχολείων πειραγμάτων από κάποιους συμμαθητές τους. Τα παιδιά που άλλαξαν επίσης τόπο διαμονής ή σχολείο ή δάσκαλο. Ή τα παιδιά που βίωσαν μια σοβαρή ασθένεια ή τον απροσδόκητο χαμό ενός συγγενικού και αγαπημένου τους προσώπου.
0: Ποιες άλλες είναι οι βαθύτερες αιτίες της σχολικής φοβίας?
1: Οι έρευνες μας λένε ότι μια σημαντική αιτιολογία της σχολικής φοβίας είναι η εκδήλωση ενός μόνιμου άγχους αποχωρισμού. Η προσκόλληση που εμφανίζεται στα παιδικά χρόνια προς το μητρικό πρόσωπο, που είναι μια ασθενή συναισθηματική σύνδεση μεταξύ μητέρας και παιδιού. Στις οικογένειες που η μητέρα είναι υπερπροστατευτική, όπως ήδη τονίσαμε, και δεσμευτική, το παιδί δεν ενθαρρύνεται να αποκτήσει αυτονομία και πρωτοβουλία και γίνεται εξαρτημένο. Η φίτηση στο σχολείο αποτελεί απειλή βέβαια για τη στενή αυτή σχέση.
0: Έχουμε έτσι ως αποτέλεσμα τόσο εκ μέρους της μητέρας όσο και εκ μέρους του παιδιού έντονο άγχος και ανασφάλεια.
1: Βέβαια, ακούμε συχνά αυτές τις μητέρες να λένε το σπίτι είναι άδειο χωρίς το παιδί. Οι υπερπροστατευτικές μητέρες, στη σκέψη ότι το παιδί θα βρεθεί μακριά τους, νιώθουν μοναξιά, έντονο άγχος και ανασφάλεια. Κρατάνε έτσι το παιδί δέσμη, άθελά τους ίσως. Η ίδια δηλαδή η μητέρα δεν το αφήνει να πάει στο σχολείο επειδή έχει δημιουργήσει αυτή την υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Οι μητέρες αυτές με μια μικρή αδιαθεσία κρατούν το παιδί στο σπίτι. Το άγχος λοιπόν του αποχωρισμού μετατοπίζεται από το σπίτι στο σχολείο. Το πρόβλημα βέβαια αντίνεται όταν υπάρξουν και δυσμενείς σχολικές συνθήκες. Παράδειγμα, αυταρχικός και τιμωρητικός δάσκαλος.
0: Τα παιδιά δηλαδή στην περίπτωση της σχολικής φοβίας επιδιώκουν να πείσουν τους γονείς τους να τους επιτρέψουν να μην πάνε στο σχολείο για να μην απειληθεί άλλη τη σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού.
1: Βέβαια, αυτό επιδιώκει πράγματι. Πάντως, από όσα αναφέραμε, γίνεται φανερό ότι η οξία και χρόνια σχολική φοβία δεν αναφέρεται στις παροδικές αρνήσεις του παιδιού να πάει στο σχολείο, όπως ήδη τονίσαμε, αλλά μερικές φορές είναι μια εσωτερική διαταραχή που χρειάζεται τη βοήθεια των ειδικών.
0: Είναι πάντως εφικτό να βοηθήσουμε ένα παιδί με σχολική φοβία.
1: Οι γονείς του παιδιού που απουσιάζει για τους λόγους που αναφέραμε από το σχολείο βρίσκονται σε δύσκολη θέση, εφόσον νιώθουν εντελώς αδύναμοι να το βοηθήσουν να απαλλαγεί από τους φόβους και τα άχη τα δικά του, ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μεγάλης διάρκειας απουσία του από το σχολείο. Μπορούν όμως να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το παιδί τη φοβία του. Πριν όμως προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα ήταν καλό να ελέγξουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να διερευνήσουν τη σχολική ζωή, δηλαδή την κατάσταση τόσο μέσα στη σχολική τάξη, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
0: Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να ανακαλύψουν κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε σχετικά εύκολα να ξεπεραστεί με τη συνεργασία των ιδίων αλλά και του σχολείου. Μετά όμως από αυτές τις πρώτες ενέργειες, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τη σχολική φοβία?
1: Αν πραγματοποιήσουμε αυτά τα προκαταρκτικά βήματα, θα πρέπει να ρυθμίσουμε μια σειρά από θέματα όπως εξήγουμε στο παιδί πως δεν γίνεται να μην πηγαίνει στο σχολείο. Επίσης, δεν εκδηλώνουμε το δικό μας άγχος στο παιδί και προσπαθούμε να μην δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις και αδιαθεσίες. Αποφασίζουμε επίσης ποιος θα το συνοδεύσει στο σχολείο και πολλά άλλα πράγματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ποιος δηλαδή και πώς το συνοδεύει.
1: Αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τις διαμαρτυρίες του και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα παράπονά του, τότε αυτή τη δραστηριότητα την αναθέτουμε, καλό είναι να την αναθέσουμε, σε κάποιο άλλο αγαπημένο πρόσωπο του παιδιού. Ή η σύνοδος οδηγεί το παιδί στο σχολείο, συζητώντας μαζί του, αλλά δεν το ρωτά πώς νιώθει. Μόλις φτάσει στο σχολείο, το παραδίδει στο δάσκαλο ή στη δασκάλα ή στην υπηαγωγό και απομακρύνεται αμέσως. Το μεσημέρι που επιστρέφει στο σπίτι, το επενούμε για την προσπάθειά του, χωρίς να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν έκλαιγε, αν διαμαρτυρόταν κλπ. Φροντίζουμε το πρωί να πηγαίνουμε λίγο πιο νωρίς, ώστε να μην έχουν συγκεντρωθεί όλα τα παιδιά κλπ. Ή αργότερα,

0: μαζί του διάφορα πρακτικά ζητήματα που ξέρουμε ότι το απασχολούν και εντείνουν την αγωνία. Για παράδειγμα, πώς θα αναπληρώσει τα μαθήματα που έχασε, πώς θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις των συμμαθητών του για τους λόγους της απουσίας του κλπ.
1: Αν παρόλα αυτά οι αντιδράσεις του παιδιού εντείνονται και παραμένουν για πολύ χρονικό διάστημα, τότε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς?
0: Στις περιπτώσεις που το άγχος και οι αντιδράσεις του παιδιού είναι εξαιρετικά έντονες και παρατείνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθυνόμαστε για βοήθεια σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, στο κέντρο διάγνωσης της περιοχής ή τελικά σε κάποιον άλλο ειδικό για να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα με επιτυχία. Πάντως, με υπομονή και ψυχραιμία και με τη βοήθεια των ειδικών, πρώτα βέβαια των εκπαιδευτικών, αν χρειαστούν οι ειδικοί, τότε προστρέφουν σε αυτούς, με τη βοήθεια λοιπόν αυτών, το παιδί τελικά προσαρμόζεται στη σχολική τάξη. Συνήθως λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί που να μην προσαρμοστεί τελικά στο σχολικό περιβάλλον, τουλάχιστον με την έννοια της πρώτης προσαρμογής και όχι της άλλης προσαρμογής που μιλούσαμε προηγουμένως σχετικά με την προσαρμογή του στην ιδιότητα του μαθητή που θα το ακολουθεί σε όλα τα στάδια της σχολικής του σταδιοδρομίας.
1: Όλα όσα περιγράψαμε είναι απόψεις της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας στηριγμένες λοιπόν σε έρευνες, τις οποίες πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς και το σχολείο, ώστε να στηρίξουμε την επιτυχή προσαρμογή του παιδιού στην πραγματικότητα του μαθητή.
0: Ακριβώς. Οι έρευνες που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας, της σημερινής μας εκπομπής, είναι απαραίτητο να μας προβληματίσουν, όχι εμάς βέβαια, αλλά τους υπευθύνους. Ιδιαίτερα ώστε πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα, ώστε να ερευνήσουμε και να παρέμβουμε προληπτικά, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επανορθωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην έκθεση που περιγράψαμε στην αρχή και την οποία υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλίας Βατσαβούρας, προτείνεται η αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα προσθέταμε και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των γονέων, οι οποίοι παίζουν σημαντικό, καταλυτικό θα έλεγα, ρόλο στην προετοιμασία του παιδιού να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του μαθητή. Η Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως μας θα λειτουργήσει και φέτος για 17η χρονιά με τη μορφή διαλέξεων, αλλά και με τη μορφή βιωματικών ομάδων και με τη στήριξη και ευλογίες του Μητροπολίτου μας. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα της Μητρόπολης. Θεωρώ δε επίσης πολύ σημαντικό να φροντίσει η παιδεία πρώτιστα την πνευματική και την ψυχοσυναισθηματική εκπαίδευση, η οποία σχεδόν απουσιάζει από τα αναλυτικά προγράμματα. Η γνώση, η μάθηση είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη του παιδιού, αλλά ας φροντίσουμε ώστε η προσπάθεια για απομείωση της γνώσης να στηρίζεται στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού πρώτα. Ας μην ξεχνάμε, το έχουμε πει άλλες φορές, ότι στην κοινωνία μας έχουμε πολλά παραδείγματα αγράμματων αλλά ευτυχισμένων ανθρώπων, αλλά και πολλά μορφωμένα ναυάγια της ζωής.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας «Προβλήματα της επόμενης ημέρας» τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα που αφορά τα παιδιά και γενικότερα την οικογένεια. Ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Σχολικός και Οικογενειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς και Εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

ως λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

ακροατές χαίρετε. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε απόψε έχει τίτλο «Μη στραφείς προς τα πίσω». Είναι του πατρός Θεμιστοκλήμου Τζανού και είναι των εκδόσεων Εμπλό. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι μια απόπειρα εγχρονισμού στην καθημερινότητα των σχέσεων και της ζωής, ενός από τα σπουδαιότερα βιβλία της ασκητικής μας παράδοσης, της Κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Τα ασκητικά βιβλία και η ασκητική παράδοση είναι οδοδείκτες και για μας τους εν το κόσμο. Μπορεί οι μοναχοί και οι μοναχές να ζουν την πνευματική ζωή στις λεπτομέρειές της, και αυτός είναι ο αγώνας τους, όμως και για το κόσμο δεν εξαιρούμαστε. Γι' αυτό είναι πολύτιμη προσπάθεια να βάλουμε την άσκηση μέσα στη δική μας ζωή. Να παλέψουμε να δούμε τόσο τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας, τις μικρές ή μεγάλες ιδιορυθμίες μας, όσο και τους άλλους μέσα από την αλήθεια της πνευματικότητας. Όσοι αναζητούμε στην κοσμική πραγματικότητα οδούς και τρόπους για να ζήσουμε την πίστη στο Θεό ως προτεραιότητα και ως κριτήριο της πορείας μας, των σχέσεών μας, του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον χαρακτήρα μας, αλλά και τις προκλήσεις της ζωής, δεν μπορεί παρά να νοσταλγούμε το περιεχόμενο της μοναχικής πολιτείας. Την αγάπη για τον Θεό που γίνεται κίνητρο του να κοιτάμε ψηλά. Κίνητρο να ξεκινάμε με γνώμονα των άλλων, τη διακονία και τη συγχώρηση. Την ταπεινότητα που μας απαλλάσσει από το βάρος να έχουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Μια διαρκή αίσθηση ότι η αιωνιότητα μας προσμένει. Και εκείνα τα θερμά δάκρυα, είτε από την προσευχή και την κατάνοιξη, είτε από την παρουσία του Χριστού στις καρδιές που κάνουν την καρδιά να πλαταίνει. Κυρίως όμως, νοσταλγούμε ένα αίσθημα αμερημνησίας, παιδικότητας, εμπιστοσύνης στο Θεό και στο θέλημά Του, σημάδια και σημεία της μοναχικής ζωής. Γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να ζήσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν κληθήκαμε για αυτές. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να απορρίπτουμε εντελώς τη δική μας πραγματικότητα και ζωή ως αμαρτωλή και ρυπαρή, να λειτουργούμε ενοχικά απέναντι στον κόσμο, λες και δεν είναι δημιούργημα και δώρο του Θεού προς όλους μας. Λες και ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, μέλος αυτού του κόσμου. Δεν δίδαξε, δεν σταυρώθηκε, δεν πέθανε, δεν αναστήθηκε μέσα στην κακία και στην απόρριψη για να σωθεί ο κόσμος. Ο Χριστός όμως, εκτός από την αγάπη και την ανάσταση, μας άφησε ως καθοδήγηση στη ζωή μας το Ευαγγέλιο Του. Σημείο κλειδί του Ευαγγελίου είναι η άσκηση. Άσκηση δεν είναι μόνο η προσευχή και η νηστεία. Αυτές είναι μέθοδοι ασκητικές. Είναι κυρίως μια στάση ζωής που βασίζεται στο μέτρο, όπως αυτό το καθορίζει η αγάπη, που δεν είναι μόνο γενική, ούτε και μόνο εξατομικευμένη, αλλά τα πάντα της πάση. Είναι η απόφαση να υπερβούμε το εγώ μας με τη βοήθεια του Χριστού και την Εκκλησία, να σηκώσουμε τους σταυρούς μας που έρχονται από τις σχέσεις μας τόσο με τον συνάνθρωπο, οικείο, συνοδοιπόρο, αναγκαστικά ή και από επιλογή ξένου. Από την περιραίους ατμόσφαιρα, από τον πολιτισμό στον οποίο μετέχουμε, διότι πλαστήκαμε όχι για να γυρίζουμε στο χθες, ούτε να προσδοκούμε μόνο ένα αύριο, αλλά για να παλεύουμε εν το νυν. Και όπως ζούμε στη Θεία Λειτουργία αυτό το νυν, εμπεριέχει και το πάντοτε, και το αΐ, και το εις τους αιώνας των αιώνων. Τα ασκητικά βιβλία και η ασκητική παράδοση είναι οδοδείκτες και για μας τους εν το κόσμο. Μπορεί οι μοναχοί και οι μοναχές να ζουν την πνευματική ζωή στις λεπτομέρειές της, και αυτός είναι ο αγώνας τους, όμως και εν το κόσμο δεν εξαιρούμαστε. Γι' αυτό είναι πολύτιμη προσπάθεια να δούμε την άσκηση και την πνευματικότητα μέσα και στη δική μας ζωή. Να εγχρονίσουμε όσο γίνεται τα μηνύματά τους, χωρίς να αλλοιώσουμε το πνεύμα και να παλέψουμε με τη βοήθειά τους, έχοντας νόημα ζωής, που είναι ο Χριστός. Να δούμε κάθε στιγμή πως όταν είναι αυτό μας, το χαρακτήρα μας, τις μικρές ή μεγάλες ιδιορυθμίες μας, όσο και τους άλλους, μέσα από την αλήθεια της πνευματικότητας. Πόσες φορές στην πορεία του γάμου και της οικογένειας μας πειράζει ο λογισμός για το αν έπρεπε να παντρευτούμε τον άνθρωπο που παντρευτήκαμε. Ο νους μας γυρίζει σε άλλες αγάπες και πλάθουμε σενάρια για το αν θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι με άλλους ανθρώπους ή με άλλες επιλογές. Στην ανατροφή των παιδιών μας αναρωτιόμαστε αν κάναμε λάθη, αν έπρεπε να ακολουθήσουμε άλλη οδό, αν δώσαμε το χρόνο που θα έπρεπε, αν ακούσαμε τα παιδιά μας όσο έπρεπε, αν δείξαμε περισσότερη επιείκεια ή αυστηρότητα από ό,τι έπρεπε. Ανάλογοι είναι και οι προβληματισμοί για μια επαγγελματική επιλογή, για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων μας, για τις σπουδές μας, για γεγονότα στα οποία κληθήκαμε.
κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις που είχαν συνέπειες και ο λογισμός μας ταλαιπωρεί. Στην πραγματική μας παράδοση διαβάζουμε τη φράση «Μη στραφείς προς τα πίσω». Δεν είναι προτροπή για αποφυγή της αυτοκριτικής. Είναι σύσταση να μην γυρίζει ο νους μας σε ό,τι δεν αλλάζει, σε ό,τι αφήσαμε, σε ό,τι ανήκει στο χτες. Είναι κλίση να υπερνούμε τον λογισμό που μας λύνει για ό,τι έχει να κάνει με το μη αναστρέψιμο και απόφαση επιλογής να παλέψουμε με τις συνθήκες του καιρού μας, με το σήμερα και το αύριό μας. Η πίστη, όπως και η φιλοσοφία, είναι μια διαρκής μνήμη θανάτου, όχι ως αφορμή αγωνίας ή λύπης, αλλά ως αφύπνιση για ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια διαρκής υπόμνηση του ποιον έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να σταθούμε στις προκλήσεις της ζωής. Να διορθώσουμε τα λάθη που μπορούν να διορθωθούν. Να επιλέξουμε την αγάπη εκεί που κριτήριο ήταν μόνο ο εαυτός μας. Να δώσουμε και να μην αρκούμαστε στο να πάρουμε. Μη στραφείς προς τα πίσω. Είναι σπουδαίος ο δρόμος που είναι μπροστά μας. Αντί να κρίνουμε και να απορρίπτουμε τον άνθρωπό μας, να του ζητήσουμε μια καινούργια αρχή. Αντί να τρεφόμαστε από τις μνήμες των λαθών και των παθών μας, να ξυπνήσουμε και να διαλέξουμε τον αγώνα της μετανοίας, που δεν είναι αναδύφιση του χτες, αλλά αρχή νέας ζωής. Και η έξοδος από το χτες να γίνει έμπρακτα. Ένα χαμόγελο εκπλήσει. Ένα συγγνώμη από την καρδιά συγκινεί. Ένα ευχαριστώ ομορφαίνει τη σχέση. Και κυρίως, ένα παλεύω και κάνω ό,τι μπορώ, αναμορφώνει την πορεία της ζωής μας σε όλους τους τομείς. Η ψυχοθεραπεία μας καλεί να επιστρέψουμε στο χτες για να διορθώσουμε το σήμερα. Να δούμε τις μνήμες που μας ταλαιπωρούν, να τις εξωτερικεύσουμε, να τις εκλογικεύσουμε, να μην αφήσουμε να κάνουν κι άλλο φωλιά στην ψυχή μας. Το βήμα όμως παραμένει αναλοκλήρωτο αν η επιστροφή στο χτες γίνεται για να αυτοδικαιωθούμε. Αν δεν περιλαμβάνει τη συγχώρεση για ό,τι χάσαμε, για ό,τι δεν ζήσαμε, για όσους μας αδίκησαν. Δεν αρκεί να καταλάβεις το χτες σου, αν η ψυχή σου δεν θέλει να προχωρήσεις το αύριο. Μη στραφείς προς τα πίσω. Σημαίνει με τη βοήθεια της πίστης στο Χριστό να μην θεωρήσεις τα όσα σε ταλαιπώρησαν να έρχει για το σήμερα και το αύριο, αλλά πληγές ταπείνωσης και να μπεις με την προσευχή στην αποτυχία του θελήματος. Ας πεθάνει ο λογισμός σου.

Οι άνθρωποι έχουμε στη ζωή μας ένα αίσθημα ιδιοκτησίας. Από το θέλημά μας μέχρι τα αγαθά μας. Από τα δικαιώματά μας μέχρι εκείνα που μας αρέσουν. Από το σώμα μας μέχρι και το σώμα του άλλου. Μετράμε την ευτυχία μας με βάση τι μας ανήκει. Σε τι από τα αγαθά του κόσμου μπορούμε να μετέχουμε. Καθιστώντας τα μέσα σκοπό. Συχνά μας αρκεί η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία. Να μην είμαστε ανενημέρωτοι. Όχι πάντα για τα σοβαρά και τα σπουδαία. Θεωρούμε όμως ότι ο κόσμος μας ανήκει και ότι η ζωή είναι δική μας. Το αίσθημα ιδιοκτησίας δένεται συχνά με την αγάπη. Επειδή αγαπούμε, θεωρούμε πως ο άλλος έχει υποχρέωση να είναι δικός μας, να μας ανήκει. Σκεφτόμαστε συναισθηματικά. Αφού εγώ δίνω τα πάντα, σημαίνει ότι έχω δώσει την ελευθερία μου στον άλλον. Επομένως και εκείνος αυτό που καλείται να κάνει. Να εκτιμήσει την αγάπη που προσφέρω και να μην σκεφτεί ότι μπορεί να φύγει από κοντά μου. Η ιδιοκτησία γίνεται απαίτηση αποκλειστικότητας. Και αυτό περνάει και στα παιδιά μας. Δεν τα μεγαλώνουμε για να είναι ελεύθερα και να προχωρήσουν με βάση τους δικούς τους στόχους. Ασυναίσθητα από αγάπη περιπροστατευτική, αυτά παραμένουν πάντοτε οι υπάρξεις που μας έχουν ανάγκη. Έτσι θέλουμε να τα ελέγχουμε και χρησιμοποιούμε κάθε τρόπο. Την πειθό, αλλά και τη χειριστικότητα. Την έμφαση ότι κανείς δεν αγαπά όπως εμείς, προφανώς έχει και ψήγματα αλήθειας, αλλά δεν μπορεί να παρατείνεται στον χρόνο. Την εκμετάλλευση της θέσης μας έναντί τους, κυρίως την οικονομική μας δύναμη. Κάποτε και ένα αίσθημα ασφάλειας, που είναι φυσικό να προσφέρουμε, αλλά και όλα δένονται στο μανδύα της συνήθειας που σκεπάζει την όρεξη του ανθρώπου να χτίσει κάτι καινούριο, να ηλικιωθεί αυθεντικά, να παραιτηθεί από ό,τι αισθάνεται βέβαιο. Ο ασκητικός λόγος μας συγκλονίζει. Ό,τι σου ανήκει, τι θέλει να σου ανήκει, σου φέρνει λύπη, κάποτε μεγαλύτερη από τη χαρά. Είσαι όμως κολλημένος αυτό, έχεις εξάρτηση, προσπάθεια. Το αγαπάς και το θεωρείς αναγκαίο για τη δική σου πορεία. Η ψυχή σου δεν μπορεί να πορευθεί ελευθερωμένη από αυτό. Είτε είναι υλικό στοιχείο, είτε συνήθεια, είτε άνθρωπος. Προφανώς οι ανθρώπινες σχέσεις φέρνουν ανεξαρτήσεις. Άλλωστε ταπεινωνόμαστε μέσα από αυτές. Η δυσκολία εκείται όταν κάνουμε τον άλλον ή τα αγαθά μας ή τον κόσμο μικρό Θεό. Όταν η λύπη μας ρίχνει στην απόγνωση, μας κρατά δεμένο στην καρδιά και δεν μας αφήνει να ανοιχτούμε στον αληθινό μας προορισμό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί να ζει την ελευθερία του κατ' εικόνα του Θεού. Αυτή προϋποθέτει εμπιστοσύνη στο θεϊκό θέλημα. Μάτωμα της καρδιάς να μην μείνει στα πρόσκαιρα, ακόμη και αν αυτά έχουν να κάνουν με τον συνάνθρωπο. Είναι ωραίο να αγαπάς, να δίνεις και να κάνεις τον άλλο χαρούμενο. Πιο ωραίο όμως είναι να αφήνεσαι στην αγάπη του Θεού και να είσαι έτοιμος να πορευθείς ακόμη και στην οδό της απεξάρτησης από όσους και όσα αγαπάς. Άλλωστε κανείς και τίποτα δεν είναι δικά μας. Μόνο η κοινωνία με τον Θεό. Στις ανθρώπινες σχέσεις τα λάθη είναι συνηθισμένη εμπειρία. Πέρα από το αρχικό διάστημα στο οποίο δύο άνθρωποι βλέπουν ένας τον άλλον εξειδανικευμένα λόγω του έρωτα, καθώς ο χρόνος περνάει, το εγώ επισημαίνει συμπεριφορές, αντιδράσεις, κάποτε και στοιχεία του χαρακτήρα του άλλου, που δείχνουν ότι ο ή η αγαπημένη δεν εξαιρείται της κριτικής. Η φράση «Σου ζητώ συγγνώμη, δώσ' μου μια ευκαιρία και θα αλλάξω» ακούγεται τότε αν ο έρωτος εξακολουθεί να υφίσταται. Διότι το λάθος μπορεί να είναι εξ αρχής. Δεν ταιριάζουν δύο άνθρωποι. Και τα λάθη, είτε του χαρακτήρα είτε της συμπεριφοράς, οφείλονται ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Μετανιώνω σημαίνει ζητώ να συνάψω με τον άλλο συμφωνία για μια νέα από κοινού ζωή. Υπόσχομαι ότι δεν θα επαναλάβω την κακή μου συμπεριφορά, την οποία αποδίδω στη στιγμή, στην κόπωση, στην ασυνεννοησία, σε ένα αίσθημα αφελούς πεποίθησης ότι ο άλλος μπορεί να ανεχτεί και να προσπεράσει απλώς το λάθος μου. Δεν νιώθω ότι δεν είναι μόνο ο εγωισμός μου που θίγεται από τα λάθη του άλλου, αλλά και ο δικός του εγωισμός. Δεν νιώθω ότι στην ύπαρξή μας γίνεται μια συνεχής διαπάλη ανάμεσα στο δίκαιο, το δικαίωμα και την αγάπη. Αυτός ο εντός μας αγώνας γεννά λογισμούς κριτικής εις βάρος του άλλου. Μοιάζουμε οι άνθρωποι με παιδιά που τα θέλουν όλα δικά τους. Η αγάπη όμως είναι μια πρόκληση θέασης του προσώπου του άλλου, ως έχοντος μεγαλύτερη σημασία από τα όποια λάθη της ατέλειας του. Δύσκολο είναι το επειδή σ' αγαπώ, φεύγω από το έχω δίκιο ή έχω δικαίωμα και
και προχωρώ μαζί σου. Θέλω να συλλάξω μια συμφωνία για μια νέα ζωή, σημαίνει καταρχάς δίνω μια υπόσχεση. Το πέρασμα όμως από το λόγο στην πράξη προϋποθέτει ταπείνωση και αγώνα. Μετανιώνω σημαίνει αγοράζω ταπείνωση. Λέω στον εαυτό μου και παλεύω να το υλοποιήσω πως το πρόβλημά μου δεν είναι το δίκαιο μου ή το δικαίωμά μου, αλλά το να κρατήσω τον άλλο που αγαπώ. Αποδέχομαι ότι στον αγώνα του δικαιωμένου εγώ έχω χάσει εκούσια χωρίς να δίνω γη και είδος στον άλλο. Ταπεινώνομαι σημαίνει συμβιβάζομαι ότι δεν είμαι αυτός που άλλος θέλει να είναι, όπως επίσης και ότι αυτό που θέλω για μένα δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από τη ματιά του άλλου. Ταπεινώνομαι σημαίνει πως νιώθω ότι η αγάπη μου δεν είναι απόλυτη, το ίδιο και το άλλο. Είναι όμως καταλυτική για τη ζωή μου. Αξίζει τη θυσία της παραίτησης. Και αν και ο άλλος σκέφτεται και παλεύει με τον ίδιο τρόπο, τότε η σχέση γίνεται συνοδοιπορία. Στην Εκκλησία ζούμε την πνευματικότητα ακριβώς ως απόφαση για αγώνα ότι θέλουμε να κάνουμε μια νέα ζωή. Γνωρίζουμε το απόλυτο της αγάπης του Θεού που αποδείχθηκε στο Σταυρό και νιώθουμε την ανυπάρκειά μας. Γι' αυτό κάθε στιγμή είναι αρχή μετανοίας. Αυτό το ήθος είναι μια ωραία πρόκληση να περάσει τις σχέσεις μας με τους άλλους, ιδίως τον έρωτα και στο γάμο. Σε αυτή τη δοκιμή απόλυτης αγάπης που έχει παρηγοριά τη βοήθεια του Θεού, τη συνάντηση των σωμάτων, τα παιδιά, την από κοινού ευθύνη και την αναγνώριση της κοινωνίας, η αγορά ταπείνωσης είναι η

μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζουμε στη ζωή και τις σχέσεις μας είναι το έχουμε χρόνο. Δεν είναι μόνο η αναβολή για αύριο αυτού που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Είναι το σ' αγαπώ που αναβάλαμε να πούμε στους δικούς μας ανθρώπους, βάζοντας μπροστά την κούραση από τις υποχρεώσεις μας, το λογισμό για ό,τι ο άλλος δεν έκανε, ώστε να μας δώσει τη χαρά που θα θέλαμε. Είναι η ελλειπής κρίση για το τι ο άλλος έχει πραγματική ανάγκη και η θέαση της ζωής μόνο από τη δική μας σκοπιά. Ιδίως η αίσθηση ότι έχουμε χρόνο έχει να κάνει και με τα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να μην τους λείψει κάτι και θεωρούμε τον εαυτό μας υποχρεωμένο να εργάζεται με αυταπάρνηση και κάποτε και χωρίς ελεύθερο χρόνο, μόνο και μόνο για να είναι η ποιότητα ζωής τους σε αυθονία των όσων και αυτά κι εμείς επιθυμούμε. Σκεφτόμαστε ότι είναι μικρά, ότι προλαβαίνουμε να δείξουμε την αγάπη και αργότερα, αρκεί να μην έχουν υλικές ανάγκες που να μένουν ανεκπλήρωτες. Και αναβάλουμε να συζητήσουμε μαζί τους όταν ορεθούν στην εφηβεία, είτε γιατί μέσα μας πιστεύουμε ότι δεν δικαιούνται να έχουν παράπονα από εμάς, είτε γιατί φοβόμαστε ότι η συζήτηση δεν θα βγάλει πουθενά, αλλά θα γίνει ένα κονσέρτο εγωισμών που θόρυβο φέρνει και όχι συμφιλίωση και συνεννόηση. Το έχουμε χρόνο περνά και από τη σχέση μας με τον Θεό. Θεωρούμε ότι προλαβαίνουμε να μετανοήσουμε για λάθη που έχουμε κάνει, ιδίως όταν νιώθουμε και είμαστε νέοι. Προλαβαίνουμε να προσευχηθούμε άλλη ώρα και άλλη μέρα. Δεν πειράζει να μην εκκλησιαστούμε μία Κυριακή. Δεν υπάρχει λόγος να κοινωνούμε συχνά, αφού θα έρθουν οι γιορτές. Και θέλουμε ένα Θεό πάντοτε διαθέσιμο, χωρίς εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να του δώσουμε ακόμη και το ελάχιστο. Γι' αυτό και το παραπονό μας είναι συχνά έντονο. Ο χρόνος που χάνουμε είναι πολλής. Μας λείπει ένα αίσθημα ησυχίας στην καρδιά και ένα αίσθημα αυτοεπίγνωσης που φέρνει προσευχή. Η ώρα που θα αφήσουμε τον εαυτό μας να στοχαστεί και να νιώσει τι έχουμε αφήσει πίσω. Ποια διαλύματα δημιουργικής αγάπης, κατανόησης και επικοινωνίας μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να βρούμε τις γέφυρες αυθεντικής κοινωνίας με τους ανθρώπους μας, αλλά και με τον Θεό. Να μπορούμε να νιώσουμε ότι ο χρόνος που πέρασε είχε νόημα, ότι το παρόν μας αξίζει, ότι κοιτάμε στα μάτια τους άλλους, ότι είμαστε κομμάτι από την ψυχή τους και εκείνοι κομμάτι από τη δική μας. Και την ίδια στιγμή θέλουμε τον Θεό παρόντα στον χρόνο της ζωής μας, ώστε να παίρνουμε δύναμη και να μην αυταπατάμαστε ότι όλα έχουν να κάνουν το μέλλον. Οι άνθρωποι συχνά είμαστε αδυσόπιτοι στην ποσότητα του χρόνου που ζητάμε από τους άλλους. Ο Θεός μας αγαπά όμως τόσο πολύ, που ακόμη και το λίγο μας το κάνει πολύ. Αρκεί να είναι δώσιμο μετανοίας και αγάπης. Οι άνθρωποι ζητούμε τη χαρά με κάθε τρόπο. Ακόμη και σε περιόδους δοκιμασιών, ο νους μας είναι να ξεφύγουμε από τη λύπη, να ξεσκάσουμε, να ηρεμήσουμε. Λησμονούμε όμως ότι χαρά και λύπη πάνε μαζί. Ότι κάθε γεγονός που αποφευκόμαστε να μας συμβεί είναι ένα σκαλοπάτι ορίμανσης. Ανεβαίνουμε το μονοπάτι της υπευθυνότητας, του μεγαλώματος, του να βρούμε στον εαυτό μας τα στηρίγματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν να πιαστούμε και να μην λυγίσουμε. Και αυτά πηγάζουν από την πίστη που έχουμε. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή θετικής ενέργειας όπως παραπλανητικά οι καιροί μας συστήνουν. Ούτε εξόδο από την καθημερινότητά μας με χαλαρωτική μουσική ή γυμναστική έτσι για να μην σκεφτόμαστε. Ο άνθρωπος προχωρά όταν βλέπει μπροστά του λύπες και χαρές και χαράζει μέσα του θάρρος και μέτρο. Ακόμα και στην αγάπη, χαρά και λύπη πάνε μαζί. Δεν είναι μόνο η απόλαυση του άλλου, η συνάντηση και η συμπόρευση. Είναι και ο σταυρός που η αγάπη περιέχει. Η ανοχή, τα βάρη που καλούμαστε να μοιραστούμε. Ο χαρακτήρας, ο τρόπος που μάθαμε να παλεύουμε ή να παρετούμαστε, ο τρόπος του άλλου. Κάποτε και το αίσθημα ότι καλούμαστε να αφήσουμε πίσω ό,τι μας έδωσε νόημα μέχρι τον άλλο, πρωτίστως την ελευθερία του να είμαστε όποιοι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το πρόγραμμά μας. Αν δεν πούμε στην καρδιά μας ότι αξίζει αγάπη, τότε η λύπη θα καταπιεί αργά ή γρήγορα τη χαρά και η σχέση θα μαραθεί. Μόνο αληθινά ερωτευμένος νιώθει το χρόνο που έχασε χωρίς τον άλλο. Μόνο αυτός που βάζει στόχο να συμπληρώσει τα κενά του εαυτού του, των γνώσεών του, του κοινού νοήματός του, βάζει αρχή και καθώς προχωρά, νιώθει ότι παρότι έμεινε πίσω, ποτέ δεν είναι αργά. Μόνο αυτός που βλέπει τη ζωή προς τα εμπρός και δεν μένει στο χτες του, αυτός που μαθαίνει να εκτιμά, να λέει μικρά ευχαριστώ για ό,τι συναντά, μπορεί να εκτιμήσει την αξία της χαράς και της λύπης. Χωρίς να σκυθροπιάζει,
αλλά με επίγνωση ότι ο Θεός επιτρέπει διάφορες καταστάσεις για να βρίσκουμε μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ταπείνωση. Καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, καλό είναι να μεγαλώνουμε κι εμείς, να οριμάζουμε, να εκτιμούμε. Όλα κρύβουν μια μυστική παιδεία που μας συντροφεύει και μας αλλάζει και στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας. Στο τρέξιμο των υποχρεώσεων, αλλά και του γεμίσματος του υπόλοιπου χρόνου μας, με τις εναλλακτικές της εικονικής πραγματικότητας, τη συνεχούς απασχόληση του νου, των ματιών και της ακοής μας μέσα από αυτήν. Μια στάση για προσευχή, για ένα λόγο Θεού που γλυκαίνει την καρδιά, που παρηγορεί, που μας πρόχνει να νηστεύουμε όχι τόσο από τις τροφές, αλλά από την αίσθηση ότι μόνο αν έχουμε τα πράγματα όπως θέλουμε, μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και έτσι θα νιώσουμε τον άλλον, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν κρύβει, τι θέλει να μην.

Στη σχέση μας συχνά κουραζόμαστε από τα λατώματα των άλλων. Τα βλέπουμε μπροστά μας, ιδίως όταν έχει αρχίσει να παγώνει η αγάπη. Δεν αρκούμαστε όμως μόνο στο να τα απορρίπτουμε επειδή πονάμε εξαιτίας τους. Είμαστε έτοιμοι και να τα αναγγείλουμε κάποτε και με χαιρεκακία στους άλλους. Να βγάλουμε από μέσα μας το θυμό μας για το πρόσωπο που σφάλει και να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας για ό,τι αισθανόμαστε. Κάποτε θέλουμε να ικανοποιήσουμε και ένα αίσθημα αμφιβολίας, αν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δείξουμε στον άλλον πως θέλουμε κάτι διαφορετικό από αυτόν. Μπορεί όμως να είναι και ο χαρακτήρας μας τέτοιος. Να ρέπουμε προς την κατάκριση. Να χαιρόμαστε που μπορούμε να γίνουμε πηγή πληροφοριών. Να απολαμβάνουμε με υποκριτικό τρόπο τις πτώσεις του άλλου για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε μόνοι σε συγκεκριμένες αμαρτίες. Η πνευματική μας παράδοση τονίζει ότι έχουμε επιληθεί να σκεπάζουμε τα λάθη του άλλου. Αν δεν μας αφορούν, ένας λόγος παραπάνω. Αν μας αφορούν, μπορούμε να το μιλήσουμε ενώπιον σε ενώπιον. Την ίδια στιγμή, τα λάθη του άλλου γίνονται αφορμή να διαπιστώσουμε κατά πόσον είμαστε εμείς συνετοί. Πόσο μπορούμε να υπομείνουμε στις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων. Πόση αγάπη κρύβουμε στην ψυχή μας, αλλά και εργαζόμαστε να την προσθέσουμε. Αν ακολουθούμε την οδό της συγγνώμης. Αν πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν διαπομπεύει τους αμαρτωλούς, αλλά γίνεται σπραχνικός εναντί τους. Έτσι μπορούμε να ζητήσουμε αυτή την σπραχνία και για τον εαυτό μας. Ο καλόγνωμος και συνετός άνθρωπος κοιτά τις αρετές των άλλων, τις σημειώνει, τις ενφυλακώνει στην ύπαρξή του και θέλει να τις μιμηθεί. Δεν είναι ανάγκη να τους επενέσει για αυτές. Η αρετή δεν είναι για να προκαλείται η υπερηφάνεια. Μπορεί όμως να τις σημειώσει και να παραδειγματιστεί. Αν ο προσανατολισμός μας είναι προς το Θεό, τότε θα βλέπουμε και στα δύσκολα τις καλές στιγμές του άλλου. Αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τη σχέση του ζευγαριού. Συνήθως ο λογισμός μας υποδεικνύει σε τι ο άλλος υστερεί, ποια είναι η ιδιορυθμία του, πόσο μας ταλαιπωρεί ο χαρακτήρας του, το περιβάλλον του, πόσο λίγος είναι κάποτε για ό,τι επιθυμούμε. Δεν βλέπουμε όμως και την αρετή του, την αγάπη του απέναντί μας, τον κόπο του να μας ευχαριστήσει, τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί του. Θα πρέπει να μπει η σχέση μας σε δοκιμασία μεγαλύτερη από αυτή που αντέχουμε ή να κλονιστεί τόσο, ώστε να κινδυνεύει να διαλυθεί από ζήλια, από τρίτο πρόσωπο, από αρρώστια, από άλλες περιστάσεις, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο τα λάθη ή οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τον άλλο, αλλά ότι κι εμείς βλέπαμε μόνο αυτό που μας ενοχλούσαν, χωρίς να εστιάσουμε στις αρετές του. Οι έφηβοι κάνουν το ίδιο λάθος και δεν είμαστε σε θέση να τους το επισημάνουμε. Τα βλέπουν όλα μαύρα, μεγενθύνοντας τις αδυναμίες των γονέων τους. Ας τους πούμε με τρυφερή επιμονή ότι τα λάθη πικραίνουν. Η αγάπη όμως για τον άνθρωπο προηγείται και ουδέποτε εκπίπτει. Και αυτός αυτή είναι ο τρόπος υπέρβασης της κατάκρισης. Ο λόγος για την εποχή μας θεωρείται σημάδι ζώσας κοινωνικότητας. Ο πολυλογάς άνθρωπος είναι συνήθως εκφραστής ενός χιούμορ που ομορφαίνει τη ζωή των άλλων. Ενώ φαίνεται ότι είναι προσωπικότητα, διότι έχει ιδέες, όρεξη για ζωή, πλούτο εσωτερικό. Με τον πολυλογά περνάει ο καιρός σε μια παρέα. Καθώς δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να βαρεθούν, ιδίως σε καιρούς ελλειπτικούς ως προς το λόγο, καθώς έχει θριαμβεύσει η εικόνα και η δική της πραγματικότητα. Η πολυλογία μπορεί να είναι και αφορμή πλήξης. Ο φλίαρος κουράζει. Δυσκολεύεται να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του λόγου του σε συγκεκριμένα σημεία, με αποτέλεσμα, αν δεν βρίσκει ανταπόκριση από την πλευρά των ακροατών του, να γίνεται αφορμή για

μιλήσει κάποτε με θυμό και θα κάνει τους άλλους να θυμώσει. Ο αμετροεπής δεν μπορεί να νιώσει ότι στην υπέρβαση του χρόνου η κόπωση θα φθείρει την αγάπη. Και λέμε πολλά λόγια όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας ή όταν είμαστε καινόδοξοι. Η καινοδοξία είναι πάθος ψυχής. Ο καινόδοξος καρφιέται για ό,τι νομίζει πως έχει, για να τον επενέσουν οι άλλοι, για να γοητεύσει. Εξαπατά και εξαπατάται. Ζει ένα πνευματικό κενό, διότι δεν καταλαβαίνει πως ο έπαινος δεν του χρειάζεται για ό,τι δεν έχει, αλλά ίσως ούτε ακόμη για ό,τι έχει. Πως ο σκοπός του είναι να αναπαύει τη συνείδησή του και όχι να δοξάζεται. Και ο λόγος υπέρ του εαυτού τρέφει το καινόδοξο, αλλά δεν το εξασφαλίζει την αλήθεια. Η σιωπή στην πνευματική ζωή είναι μεγάλη αρετή όταν πηγάζει από μια ταπεινότητα. Όταν έχει να κάνει με αυτό που γνωρίζει, πως δεν γνωρίζει. Αυτό που δεν βιάζεται να κατακρίνει, αλλά αφήνει το χρόνο να φανερώσει την αλήθεια. Αυτόν που βλέπει το δικό του κενό. Η πληθωρική προσωπικότητα δεν επαναπαύεται στη ρητορική δύναμη της ποσότητας των λόγων, αλλά στην ποιοτική της ειλικρίνειας και της επίγνωσης του πότε και αν κάποιος πρέπει να μιλήσει. Και εδώ έρχεται η φώτιση του Θεού που ενισχύει όποιον επιλέγει τη σιωπή ως λόγο. Στην ανατροφή των παιδιών μας, στις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο, ας μάθουμε να μιλάμε όσο χρειάζεται, να εκφράζουμε αυτό που ζούμε και πιστεύουμε, να έχουμε γνώμονα το ουσιαστικό και το καινούριο, να μοιραζόμαστε τον καημό μας, κυρίως όμως να σιωπούμε για όσα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όχι στην εικονοποίηση των πάντων, όχι στην ατέρμονη φλιαρία. Όπλο μας ας είναι η προσευχή, ως λόγος προς Θεό της αγάπης.

τιμωρία στη διαδικασία της ανατροφής των παιδιών θεωρείται σήμερα μια επιθυμητή επιλογή. Οι άνθρωποι νιώθουμε την ανάγκη της επίοικιας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους άλλους στεναχωρημένους και αυτό το μεταφέρουμε στη σχέση με τα παιδιά μας. Ποιος αντέχει να αισθάνεται στην καρδιά του ότι το σπλάχνο που είναι θυμωμένο μαζί του, ότι έχει λυπηθεί επειδή ο γονιός δεν έδειξε μεγάλο ψυχή σε κάποιο σφάλμα του, για το οποίο πιθανό να υπάρχουν και δικαιολογίες. «Είσαι κακός», λέει το παιδί στο γονιό. Και εκείνος υποκύπτει στο συναισθηματικό εμβιασμό και στη χειραγώγηση που το παιδί συνειδητά ή ασυνείδητα πράττει, ακριβώς γιατί φοβάται να αναλάβει την ευθύνη και να γίνει δυσάρεστος. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι ο αληθινός γιατρός δίνει τα φάρμακα που χρειάζονται στον ασθενή και εκείνος μπορεί να μην αισθάνεται γλυκά, αλλά πικρά. Όμως αν δεν τα λάβει, δεν θα μπορέσει να γιατρευτεί. Χρειάζεται προφανώς να αποφεύγουμε σωματικές τιμωρίες, οι οποίες και ξεφτελίζουν το λιγότερο δυνατό, αλλά και παραβιάζουν την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Υπάρχουν όμως τιμωρίες, όπως η στέρηση προνομίων, η προτροπή για εργασία, η προσπάθεια δια του λόγου να γίνει κατανοητό ότι το παιδί δεν ζει και δεν θα ζει μόνο του στον κόσμο, αλλά χρειάζεται να κατανοήσει ότι υπάρχουν όρια, κανόνες και μια ζωή η οποία είναι σκληρή απέναντι σε όσους νομίζουν ότι τα δικαιούνται όλα. Ο γονιός καλείται να είναι ηγέτης. Η ηγετικότητα πηγάζει από την αγάπη για τους άλλους, από τη δοτικότητα, όπως επίσης και από τη χαρισματικότητα, δηλαδή από την απόφαση να αξιοποιήσει κάθε ικανότητα που έχει, βγαίνοντας μπροστά. Αυτό δεν χρειάζεται θόρυβο, χρειάζεται όμως αποφασιστικότητα. Αν μάλιστα γίνεται χωρίς έπαρση, αλλά με επίγνωση τι είναι σωστό και τι όχι, τότε ο ηγέτης λειτουργεί ως ήρεμη δύναμη. Ο επιδεξιωμανής ηγέτης, αυτός που κάνει θόρυβο, συχνά παγιδεύεται στα λόγια. Στη διαθέση της στιγμής, αντιμετωπίζει τη ζωή ως ένα παιχνίδι δόξας και εξουσίας και χάνει το ουσιώδες που είναι η παιδαγωγία στην αλήθεια και όσο είναι εφικτό στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο ηγέτης χρησιμοποιεί και τον έπαινο. Με φιδό βεβαίως και διάκριση, διότι το ανώριμο που επαινείται μπορεί να ψηλώσει ο νους, όπως έγραψε ο Παπαθιαμάντης. Ωστόσο και ο έπαινος είναι αναγνώριση της πρόοδου του άλλου και χρειάζεται για να πάρει κουράγιο εκείνος. Όταν όμως ο έπαινος γίνεται κολακία ή υπερβολή, τότε το αποτέλεσμα γίνεται στον πάθος χρόνο αρνητικό. Τροφοδοτεί εγωισμό και κάνει τον άλλο να αισθάνεται αυτάρκης. Ο έπαινος και η τιμωρία είναι όψεις του ιδίου νομίσματος, της ένταξής μας στη συλλογικότητα. Μπορεί η εποχή μας να αποθεώνει το άτομο και τα δικαιώματά του, να μας κάνει να νομίζουμε ότι εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή όμως θέλει συνύπαρξη. Ο ατομοκεντρικός μπορεί να εξουσιάσει, ωστόσο πιο εύκολα θα συντριβεί, διότι θα έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Και χρέος του ηγέτη είναι να προσγειώνει. Στην Εκκλησία, σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι η αγιότητα ως ατομικό γεγονός, αλλά η συνάντηση με τον Θεό και τον πλησίον ως γεγονός κοινωνίας. Χρειαζόμαστε ηγέτες που να μην κρύβονται, αλλά και ηγέτες που δεν θα φοβηθούν να στενοχωρήσουν. Τελικά, χρειαζόμαστε να είμαστε αληθινοί και να ζητάμε την αλήθεια.

στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Μη στραφείς προς τα πίσω», που αφορούν την ασκητική εμπειρία της κλίμακας στη ζωή της οικογένειας, του πατρός Θεμιστοκλήμου Τζανού, των εκδόσεων Επλό. Χαίρετε.

λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα Ορθοδοξίας και πρότυπο Ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

Ιεράρχμονης Παναγίας στο Ευρωπαϊκό Ψαχνών Εορταστικό Πρόγραμμα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 μέγας αρχιερατικός Ζευτερινός Κοροσταντούντος του Σεβασμιωτάτου του Μονάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθους και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία για τον

0: εσύ ο Θεός, η ελπίση μου δόξας. Βασιλεύω άνοιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωή της χορηγός, ελθέλε σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάχιστα αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αεί της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δόξαν εν σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστε η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε με πριν με στέσαι. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμει μύτη μου. Ιδούγαν ελήφθη ανηλάψα στα άκρα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Γραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, λυγείς με και υπερθιών αλευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρακτήσων εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τη συγκράτη μου. Μη απολύψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικό στήριξόν. Διδάξον όμως τα σοδούς σου και ασεβείς επισέπεις στρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία να έδω καν, ολοκαρτώματα ό,τι ευδοτήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός, ού και εξοδενώσει. Αγάθμον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαρτώματα, τότε ανίσουσε με το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσου. Εσυνθήτωσα και ατραπήτωσα ανισυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ανισταώ πίσω και κατασκυνθήτωσα ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εις κοινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσα και εφραθήτωσαν είπες οι πάντες διζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαληθεί το Κύριος ή αγαπώντας ο σωτήριός. Εγώ δεν το χώσει μη και πέλης ο Θεός. Βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσα μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε ένα εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδίασεν υπέρ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη δημερών αρχαίων εμελέτησα εν τάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη άνυδρώσει. Τα χείρις άκουσόν μου, Κύριε, εξένυπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφημον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλλη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους κλείγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν της
1: ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε μη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη με μέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώτης. Κύριε, προσέκατε τη γονίδα ψώνια του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παραξεπηγή ζωή σου το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παρά ότι είναι το ελέος της γινός που ζεις. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή του στη λαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημά, καθάπερι πίσω να είσαι. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνεχισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των καιρών σου μη παρήμου. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο. Συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατερθόντα εκ των ουρανών και σαχωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και παθέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς και ανελθόντα επί στους ουρανούς και καθεζόμενα με δεξιόν του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίμος ανηθώρος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την κοινιατέραν των χερουβήν και εν δοξοτέραν ασυντρίτωσον σεραφείν, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταυθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβών τα δούλου μορφήν, εξίστα με κραγράζειν σύ, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήρχε Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
3: Και συνθεία σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε τη λύση χαρά εκλάμψη, χαίρε τη λύση αρά εκλήψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεως. Χαίρε δειλή νεουργείται η κτήση. Χαίρε δειλή βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Θυσί το Γαβριήλ Θεσσαλαίο. Το παραδοξόν σου τη φωνή τη παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεω την κλίση. Πώ λέγει κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Γνώση άγνωστον γνώμη η παρθένο ζητούσα. Εγώ είσαι προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώ εστιτευθύνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε ψυγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεκουράνιε, ποιής κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάκουσα τους εκδείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψής του επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον τάπτης νηδίν, ως αγρόν επέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υπερίζει σωτηρίαν εν το ψάλινού τους, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Έκουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το πεβρέφος εκείνη ξεφθείς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμαση εγώ από την Θεοτόκον. Χαίρε γλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε θυπουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουνα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τριχή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεπτών πρεσβεία τιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων ινούντων την ένσα από Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσε τούτον ως αμνών άνομων. Εν διγαστρή Μαρία προς τη θέντα είναι μπλούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα, χαίρε των αφλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στενών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης. Χαίρε δίψε να δίθυν εν δόξα μου, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσα δεσμάγει, τι τούτου ακολούθησαν έγνοι και ως κύχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άθος των, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Είδων και δεσχαλδαίων εν θέση της Παρθένου των πλάστοντα κυρίου τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσκευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βολήσεται ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του νύτιρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμιλον τρέσασα, χαίρε τη τριάδου του πίστα φωτήρισα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εγκαλούσα τη αρχή, χαίρε τύρων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λιτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάψασα, χαίρε πλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νευροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι και γονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε των χρησμών και εκλήξαντε σε τον Χριστόν άπαση. Αφέντε στον Ηρώδη, ω την Ηρώδη, μη ειδώ τα ψάρι. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα στου ψεύδου στο σκότο. Τα γαλλίδωλα τα αυτή σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και ενητού των δεριστέντε εγώ προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των δώρων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, ή ποντίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, σπήλε, οδηγό του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχο, χαίρε τριφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, με φίσταστε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άλλη των σοφιών κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε πτήση να εμφανίσει ο πτήση συνήθι επ' αυτού γενομένη, εξασφόρουγα τη συγκαστρό και φυλάξει τα αυτενό περί γάφτων, ή να το θαύμα βλέπω τη εμπίσω με ναυτιβώντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυτασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω και υπονεκλάβωσε, χαίρε τον αγγέλο των δύο εμφαίρουσε. Χαίρε τον αγλό που εξουδεύονται πιστοί, χαίρε ξύλων εξιτιόφιλων ή φουσκέφονται πολύ. Χαίρε και ο φορού οδηγών προλαμβαμένη, χαίρε από γενό ελίτρο την εκμαλώτη. Χαίρε πνετού δικαίου τη όψη, χαίρε πολλών πτεώντων ξεχώρηση. Χαίρε στο γη των γυμνών Παρισία, χαίρε στο γη παταπόθου γυκόσα, χαίρε γυμφι ανήφευτε.
1: Χαίρε γυμφι ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμενου του κόσμου των όνων ουρανών μεταφέντε, δια του τον βαρύ υψηλό Θεό επηγή σε φάει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύ σε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω που δόλο αφήνω απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάθε οικείου μετάβαση για τοπική γέγονη και τόκο εκ παθαίνου θεολή του ακούσει στάθο. Χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άπλωσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθμα. Χαίρε όρθιμο Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. της ταυτολογούσα, χαίρε η παρθενία και αλοχία σε μίσα. Χαίρε δίησε νύχτη παράβασης, χαίρε δίησε νύχτη παράδοσος, χαίρε η πίστη της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίσε λαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάς αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εισανθρωπίσεως έργων, των απρόστων Γάλλων θεών, εθεώνει πας προς τον άνθρωπο, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυθόμους ως ηχθείας αθώνους ορώμεν επί συνδεωτόκη, απορούστη γαρλέγει το πώς και παρθένος μέλης και τε κινήσεις σας, ημίστε το μυστήριον θαυμάζοντας Χριστός γόμου. Χαίρε σοφίας Θεού Βοχείων, χαίρε προνοίας αυτοκαμείων, χαίρε φιλοσόφους εσόφους δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι μωράντησα νιδινήσεις λυπητέ, χαίρε ότι μωράντησα με τον μύθον ποιητέ, χαίρε τον αθηναίοντας προκάς διασπόσα, χαίρε τον αλιέοντας αγίνας πυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλθουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πρωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Σώσε θέλω τον κόσμο με τον όλο κοσμήτων μπροστού τον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίων καρτόμοιων καλέστας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ήχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εις εκροστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Η γη σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε η της αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσπρός. Χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας πονούν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεχούσα. Χαίρε παστά σας χώρου νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάθε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γα τη ψάμω ο δάς, αν προσφέρω μένση βασιλεφάγγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέδοκα σημείν τη σύμβο όσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, πορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράι τον άκουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν πάπαντας. Αρχή τον νουν φωτίζουσα, κραυγείται τιμωμένη τάφη. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύριτων αναπλύσεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν των εθελήσας οφημάτων αχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σκίσας των χειρόγραφων, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ψαλλοντές των τόκων, ανηλούμεν σε πάντες, ως έμψυχων ναών Θεοτόκια. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχων πάντα τη χειρικύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοφύσα το πνεύματι, χαίρε της αυρέτης ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδυμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάποιοι μας σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνητε μήτε, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκια σώσουν ημάς.
3: Δεξαμένη την νύμ προσφορά, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωόντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Την υπερμάχος στρατηγό πανικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Ιλά
1: κατάψει τις αμαρτίες ημών, δέσποτα και χώρισον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τις ασθενείες ημών, έμεινε και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, εκτενή και έχεις αιώνας των αιώνων ημών. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε μέγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός του Πατέρων ημών, ο ποιόνα είναι θυμών κατά τη συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός ο θυμών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και λύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάστης Θεό Θεός. Το λαό σου τους εκφυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον φλιστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έλθα ου και στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωριά τελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει νυν, και ελέησον ημάς ως μόνος υπήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυεύσπλεχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη Ευαγγελία των μελών αγαθών, αυτό Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα εντεύξη και ήθινο τη ζωή ημών προ τη εντολά σου, τα ψυχά συμμοναγία σου, τα σώματα άγνωσου, του λογισμού διόρθωσαν τα σημεία σκάθαρων. Και ρίσε ημάς από πάσης κλήψεως καρπών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσον εν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσο δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή παρθένε θεών η φεδέσποινα. Η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κύψη ενώσασα. Και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέδρων τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μην δε ρίξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχριστολισμής και λόγης και πράξεση. Όρων εμ' αυτών αχριώσαντα. Και την των ειδών του βίου ραθυμία γνώμη δούρων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου θεωμείτε, φιλανθρώπο φραχνίσετε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την επί παρών χειραίου προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων κύρμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όψων, ή να ανοίξει τα μητα φιλάνθρωπα σπράγμα τη αυτού αγαθότητο. Και παλιδών μου τα αναρρυθμίτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτό ειδών εργά την δόκιμα να ρίξουμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, με μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, καστούν εναντίον εφόδους αποτυχίουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περίαξα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν δέντη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιώνη περιμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σούιου και θεοημών πυρενόρμων με αποδεικνύωσα. Ης και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτότη, δια της εισπεζητίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειρούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη. σε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αρή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάθεμε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγωγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθυμη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρετε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει σαν γέρον το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένο να έχει παράδεισε λογική επανθένη προκάφημα. Εξής Θεός της αρκώθη και παιδίων γέγον ενών προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών και διάρση μήτραν θρόνων επίησε και της ηγαστέρα πρατητέραν ουρανών απειργάστατο. Επίση χαίρετε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς τα φεμούδια την ακρασία. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέδρυψα απάσαστα στη μέρα της ζωής μου και ήπη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήμα του παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερενού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κηδείας σου. Ότι σωτήρα έτεται στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Πρωτοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήνσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ Ελλήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των εμπειλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε

Στέφανος Ιγρατιάδης, που διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσός.

στην κουκούσο. Μην πεις περίσεψε στον κόσμο η κακία. Υπάρχει, ναι. Αλλά πηγαίνει πλάι-πλάι με την καλοσύνη. Έτσι πορεύεται η ζωή. Αλλιώς θα είχε σβήσει. Έξω από την κουκουσό σταμάτησε τον Ιωάννη και τη συνοδεία του ένας Αρμένης. Ήταν αδιόσκουρος. Γνωρίζονταν από την Κωνσταντινούπολη. Συναντηθήκανε και στην Κεσάρια όπου είχε κατέβει για δουλειές του. Μα τότε ο Διόσκουρος δεν ήξερε πως η Βασίλισσα είχε επιλέξει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κουκουσό, ως τόπο εξορίας του Ιωάννη. Όταν το έμαθε, αμέσως έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Προσφέρθηκε μάλιστα να τον φιλοξενήσει και στο σπίτι του. Το θεωρούσε, λέει, τιμή και θα νιώθε υποχρεωμένος αν αποδεχόταν την πρόσκλησή του. Και δεν ήταν ο μόνος. Ακόμη και ο δεσπότης αυτής της μικρής πόλης τον ήθελε στο δικό του σπίτι. Θα του παραχωρούσε το δωμάτιό του. Και δεν θα του έλειπαν τα στοιχειώδη. Ναι, και αυτός. Και ο έπαρχος. Δεν είναι υπερβολικό. Οι περισσότεροι τον ήθελαν. Τον θεωρούσαν ευλογία για το σπιτικό τους. Τελικά πήγε στο Διόσκουρο. Ήταν Σεπτέμβρης, γλυκός ο καιρός, και η υγεία του Ιωάννη αργά μα σταθερά βελτιωνόταν. Οι κουκουσιώτισσες, όταν μαγείρευαν κανένα καλό φαγάκι, πρώτα το πιάτο το δικό του ξεχωρίζανε. Αυτά όσο οι μέρες ήταν καλοσυνάτες. Δύο μήνες ύστερότερα, σαν μπήκε ο χειμώνας, σε εκείνα τα μέρη ο χειμώνας φτάνει πιο νωρίς και πιο άγριος. Πού να ξεμητήσουν από τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Το χιόνι ξεπερνούσε τον πόη τους και ο αέρας που κατηφόριζε την αεροσειρά του Ταύρου έκοβε την ανάσα. Πολύ παιδεύτηκε ο Ιωάννης εκείνο το χειμώνα. Είχε πιστέψει πως δεν θα τον έβγαζε και η φωτιά που έκαιγε μέρα νύχτα στο δωμάτιό του έσπαζε λίγο το πολύ κρύο μα το γέμιζε με καπνό που τον έπληγε. Του έφερνε βήχα. Ο βήχας εμετό και πονοκέφαλο. Δεν μπορούσε να φάει, ούτε να κοιμηθεί. Άγγελος, σταλμένος από το Θεό, του στάθηκε σε εκείνες τις δύσκολες ημέρες μια συγγένισά του διακόνισσα, η Σαβιανή. Όταν πληροφορήθηκε η Σαβιανή τον τόπο της εξορίας του, ξέκυψε. Η Σαβιανή. Όταν πληροφορήθηκε η Σαβιανή τον τόπο της εξορίας του, ξεκίνησε από την Αντιόχεια.

μπορούσε. Το άσχημο ήταν πως πρέλειπαν τα κατάλληλα φάρμακα. Και πού να τα παραγγείλει. Πώς θα του τα φέρουν. Οι δρόμοι κλειστοί. Και η υγεία του Ιωάννη είχε φτάσει σε τέτοιο χάλι που νόμιζε πως έφτανε το τέλος του. Σε αυτή την πανάθλια κατάσταση τον βρήκε ο Μάρτης. Η Σαβιανή μπήκε στην κάμαρά του και του ευχήθηκε καλό μήνα. Του θύμισε πως στην Αντιόχεια σε λίγες ημέρες θα έβγαιναν τα παιδιά για τα χειλιδονίσματα. Ο Ιωάννης έμεινε να την κοιτά συλλογισμένος. Πόσα χρόνια πίσω τον γύρισε. Όταν αγόρι οκτάχρονο κι αυτός γυρνούσε στις γειτονιές και τραγουδούσε με τα άλλα παιδιά. Ήρθες, χελιδόνα. Παρακάλεσε τον Ευήθιο να τον βοηθήσει να πάει ως το παράθυρο. Ένα άσπρο συννεφάκι ταξίδευε στο γαλάζιο του ουρανού. Ίδια βαρκούλα με ανοιγμένο το πανάκι της. Ζήτησε πένα και χαρτί. Ήθελε να γράψει. Τι, δεν το έχει αποφασίσει. Ίσως ένα γράμμα στην Ολυμπιάδα. Να της μιλήσει για την ομορφιά που με τον ερχομό του Μάρτη πρόφτασε και τρύπωσε στην ψυχή του. Πάνω εκεί χτύπησε η πόρτα. Ο άνθρωπος που μπήκε δεν του φάνηκε άγνωστος. Μα έδειχνε κακοπερασμένος και τα ρούχα του σαν ξένα πάνω του. Η κάπα που τον δίλυγε και αυτή τριμμένη. Ούτε από τη βροχή και το χιόνι μπορούσε να τον προστατέψει, ούτε από το κρύο. Την έβγαλε, την έριξε πάνω σε ένα σκαμνί και έβαλε μετάνια στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης του έδωσε το χέρι. Ο νεοφερμένος του χαμογέλασε. Ανδρώνηκε. Δεν έκρυψε τη χαρά του ο Χρυσόστομος και την έκπληξη. Άνοιξε τα χέρια του να τον αγκαλιάσει. Στο πρόσωπο του νεοφερμένου αναγνώρισε έναν από τους πιστούς υπηρέτες της Ολυμπιάδας. «Πώς ήρθες με τόσα χιόνια», τον επέκλειψε μαλακά. «Τόσο μακρύ ταξίδι μέσα στο καταχύμωνο, πώς το αποφάσισες?» «Για το χατήρι της κυράς μου», εξομολογήθηκε ο νέος. Μα δεν ήταν μόνο τα χιόνια που τον πέδεψαν, ήταν και οι ίσαυροι. Τον έπιασαν και του πήραν ως και τα ρούχα που φορούσε. Μόνο την επιστολή της Ολυμπιάδας κατάφερε να γλιτώσει. Ήταν ωστόσο ευχαριστημένος που μπόρεσε τελικά να φτάσει. Μα του στάθηκαν στον δρόμο και κάποιοι χωρικοί. Τον λυπήθηκαν στα χάλια που βρισκόταν και τον έτησαν οι άνθρωποι και τον ποδέσανε με ό,τι είχαν. Του βάλαν και ψωμί στα ταγαράκι του. Ο Χρυσόστομος χάρηκε τον ερχομό του.

όσα συνέβαιναν εκείνο τον καιρό στην πόλη μας ήταν απίστευτα. Οι διωγμοί για το κάψιμο της Αγίας Σοφίας συνεχίζονταν πιο άγριοι και τους ύποπτους τους αναζητούσαν αποκλειστικά μεταξύ των φίλων του Χρυσοστόμου ή όσους τέλος πάντων οι αρχές θεωρούσαν φίλους του. Θυμούμε πόσους αξιωματικούς της αυλής έδιωξαν από τις θέσεις τους επειδή δεν αναμίχθηκαν στις παράλογες συγκρούσεις εναντίον των Ιωαννητών και από πόσους αξιωματικούς του στρατού δεν άρπαξαν τους ζωστήρες τους, το σύμβολο του βαθμού τους. Και οι δικαστές συνέχεια δίκαζαν, οι φυλακές γεμίζανε. Όσοι ιερείς θεωρούσαν άδικη την εξορία του Ιωάννη, συλλαμβάνονταν και στέλνονταν στην εξορία. Να σκεφτείς ότι συνέλαβαν ακόμη και τον πατέρα Φίλιππο, τον ιερέα των σχολών στη Μητροπολιτική Εκκλησία, που οι πιστοί του είχαν κολλήσει το προσωνύμιο Ερημίτης για την αυστηρά ασκητική ζωή που έκανε, και αυτόν τον συνέλαβαν επειδή, άκουσον, δεν είχε πάρει το μέρος εκείνων που στράφηκαν εναντίον του Ιωάννη. Μα ο καημένος ο Παπαφίλιππος κανενός το μέρος δεν είχε πάρει. Βαστίχτηκε μακριά από του και την παράλογη διαμάχη και για καιρό φαινόταν ότι τον είχαν ξεχάσει. Όλοι. Και μακάρι να τον είχαν ξεχάσει. Αλλά και τον πατέρα Ελλάδιο εξόρισαν, τον ιερέα του αυτοπροτορικού παλατιού, επειδή συχνά σύστηνε στον Αρκάδιο να μην παρασύρεται σε αποφάσεις που συντηρούν στη βασιλεύουσα τούτο τον αναβρασμό. Αχ, καλέ μου πατέρα Ελλάδιε, σε τέτοιες περιστάσεις η φωνή της λογικής είναι η τελευταία που θα μπορούσε να ακουστεί. Πώς το ξέχασες, εσύ που με συμβούλευες να κρατηθώ μακριά από αυτές τις διαμάχες και εγώ υπάκουα σαν μικρό παιδί. Ωστόσο, όταν η αδικία βγάζει μάτι, ο άνθρωπος ούτε μπορεί, μα ούτε και πρέπει να σωπαίνει. Για τούτο και δεν με παραξένεψε όταν είδα ανθρώπους ολότελα αδιάφορους για τα εκκλησιαστικά ζητήματα να τάσσονται από αντίδραση σε τούτη την κατάσταση με το μέρος των Ιωαννητών. Και ενώ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο της πυρκαγιάς σπάνια εκκλησιάζονταν, τώρα κάθε Κυριακή και γιορτή συγκεντρώνονταν στα μέρη που τελούσαν τις ιερές ακολουθίες τους Ιωαννίτες. Πότε σε κάποιο αισίλιο μέσα στην πόλη, πότε έξω από τα τείχη, στην εξοχή και όχι μόνο, για να μην έχουν κοινωνία με τους διώκτες του Ιωάννη. Αλλά προπάντων, γιατί τους υποχρέωναν με την είσοδό τους στους ναούς να αναθεματίζουν το Χρυσόστομο. Και πρόσφεραν ακόμη και το δικό τους σπίτι για τούτες τις ιερές συνάξεις, μόνο που γνώριζαν πως η πράξη τους αυτή θα τους κόστιζε κάποιο καιρό πρόστιμο ή και δίμευση της κατοικίας τους, γιατί και αυτό γινόταν. Μα γερό πρόστιμο ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν και ασυλλαμβάνανε σε τούτες τις παράνομες συνάξεις όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και κάποιον από τους δούλους τους, που μπορεί να πήγαινε χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν. Και αυτό γιατί με νόμο τις είχε απαγορεύσει ο Αρκάδιος. Η ζωή της πόλης είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο μίσους και εκδίκησης. Κανείς δεν ήξερε πώς θα βγει. Αυτά έγραφε στον Ιωάννη και η Ολυμπιάδα στην επιστολή που του έστειλε με τον υπηρέτη της. Και ο Ιωάννης τα διάβαζε και θλιβόταν. Δεν ήταν καθόλου βέβαιος αν οι δικές του συμφορές ήταν βαρύτερες από όσα τραβούσαν οι φίλοι του. Μα περισσότερο, στενοχωρήθηκε με όσα του έγραφε η Ολυμπιάδα για τη δική της κατάσταση. Δεν άντεχε, λέει, άλλο τους εξευτελισμούς, τις διαπομπεύσεις. Και ο ξενώνας που είχε ιδρύσει πλάι στην Αγία Σοφιά, όπου έβρισκαν ανακούφιση γυναίκες ανήμπορες, χείρες, παιδιά ορφανά, και έδωσε για χάρη του τη ζωή της, και αυτός της φαινόταν ξένος. Αφού οι μοναχές, μετά από πολλούς εκβιασμούς και φοβέρες, σχεδόν αποκήρυξαν τον Ιωάννη. Ούτε το όνομά του δεν αναφέρανε. Τίποτε δεν υπήρχε πια να την παρηγορεί. Η αδικία
τις πλάκωνε σαν τα φόκλακα την ψυχή και ήθελε να πεθάνει. Αυτό μόνο ζητούσε τώρα πια από το Θεό. Να πεθάνει. Να πεθάνει. Εκείνο το βράδυ ο Ιωάννης δεν έκλεισε μάτι και μόλις έφεξε στρώθηκε στο γράψιμο. Ο νους του, η καρδιά του στην Ολυμπιάδα. Και τι να της γράψει. Πώς να την παρηγορήσει. Πώς να της δώσει κουράγιο. Να στυλώσει την ψυχή της που είχε λυγίσει. Και να σκεφτείς ότι μόλις λίγες ώρες πριν η δική του ψυχή λαχταρούσε να της μιλήσει για τη ζωή. Όχι για θάνατο. Για την ομορφιά της ζωής. Έγραφε όσο βαστούσε το φως. Συνέχισε και την άλλη μέρα και την παράλληλη. Μόνο που καταλάβαινε πως είναι ανώφελο να επιμένει κανείς να βοηθήσει κάποιον όταν αυτός ο ίδιος δεν το θέλει και δεν κάνει τίποτα να στηρίξει τον εαυτό του. «Κανείς δεν μπορεί, σεβαστή μου κυρία, να μας αδικήσει», της έγραφε. «Μόνοι μας αδικούμε τον εαυτό μας. Αυτά που εμείς λογαριάζουμε για αδικίες είναι στεφάνια, είναι παράσημα που θα πρέπει να μας κάνουν περήφανος. Θυμήσου». Για τις πληγές του καθιόταν ο Παύλος. Και μην ξεχνάς ακόμη πως κατά βάθος αξιολύπητος είναι ο διώκτης. Τον κατατρεγμένο αξίζει να τον ζηλεύουμε. Όμως, περισσότερο και από την αδικία, εκείνο που έκανε την Ολυμπιάδα να βλέπει τη ζωή τόσο αποκρουστική, ώστε να μην την αντέχει, ήταν προπάντων ο χωρισμός της από τον Ιωάννη, τον πνευματικό πατέρα της, τον οδηγό, τον δάσκαλο. Και ο Ιωάννης, που φυσικά το καταλάβαινε, δεν παρέλειψε να το επισημάνει στην επιστολή του. Οι κοινές συμφορές, το νιώθω, δεν είναι η μόνη πηγή των θλίψεών σου. Ο χωρισμός μας είναι επίσης μια μικρή πηγή. Και μόνο που δεν είναι παρά ένας βλαστός χόρτου, σ' ακούω από εδώ να θρυνείς και να επαναλαμβάνεις σ' όλο τον κόσμο. Ο λόγος του δεν αντυχεί πια στα αυτιά μας. Δεν έχουμε πια την ευτυχία να απολαμβάνουμε τις διδασκαλίες του. Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε από πείνα. Από την πείνα εκείνη για την οποία μιλά ο προφήτης. Αμός, την πείνα της ουράνιας διδασκαλίας.

ω σεβαστή μου Δέσποινα, ότι δεν ακούς πλέον με τα αυτιά σου. Μπορείς όμως να συνομιλείς με τα βιβλία μου. Και φυσικά δεν θα πάψω να σου γράφω, τουλάχιστον όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Και να θυμάσαι το λόγο που σου είπα όταν χωρίζαμε. Σίγουρα θα ξανανταμώσω. Μπορεί να αργήσει τούτη η ευλογημένη ώρα, μα θα έρθει. Ως προς αυτό μην έχεις καμιά αμφιβολία. Και δεν σου το λέω για να σε παρηγορήσω. Φυσικά θα χρειαστεί να οπλιστείς με πολλή υπομονή. Και η μάχη της υπομονής είναι σκληρή. Απαιτεί γενναία καρδιά και διάνοια φωτισμένη. Μα έτσι μόνο μπορεί κανείς να υπομένει την απομάκρυνση ενός προσώπου που του είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Και ποιος σου μιλά με τούτα τα λόγια. Αυτός που ξέρει να αγαπάει ειλικρινά και γνωρίζει τη δύναμη της αγάπης, καταλαβαίνει επομένως και αυτά που σου λέω. Άλλωστε, πριν και από σένα και από μένα, σε παρόμοια θέση βρέθηκε και ο Παύλος, το εκλεκτότερο σκεύος του Θεού, που ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα καθαρό πνεύμα, απαλλαγμένος από όλα τα πάθη και ζούσε πάνω στη γη σαν να βρισκόταν ήδη στους ουρανούς. Εξηγώντας στους Κορινθίους το λόγο που εγκατέλειψε εσπλευσμένα την Τροάδα, έγραφε. Υποδουλώθηκα από τη θλίψη. Η απουσία του Τίτου δημιούργησε ταραχή στο πνεύμα μου και αθυμία στην καρδιά σε σημείο που αναγκάστηκα να αντιδράσω με τη φυγή. Βλέπεις, Ολυμπιάδα, χωρίς αγώνα σκληρό δεν αντέχει κανείς την απουσία ενός φίλου. Είναι μια πικρή και φοβερή δοκιμασία. Απαιτεί ψυχή γεμάτη ευγένεια και ενέργεια. Στον αγώνα αυτόν καλείσαι τώρα. Από τον γιατρό και τον πνευματικό δεν κρύβει κανείς τίποτα. Και όταν μου διάβασε τούτο το γράμμα η Ολυμπιάδα, ξέροντας πόσο και ο ίδιος αγαπούσε τον Χρυσόστομο, με εντυπωσίασε η σοφία του ανθρώπου. Πριν τη συστήσει το οποιοδήποτε φάρμακο για την κατάστασή της, προσπάθησε να την κάνει να κοιτάξει μέσα της, να αναγνωρίσει την αιτία της θλίψης της, για να μπορέσει δειλά στην αρχή, πιο σίγουρα στη συνέχεια, να βρει τη θέση της και η ελπίδα που κοίτονταν σε ερείπια μέσα στη γονατισμένη ψυχή της. Αχ, η ελπίδα, η μοναδική, το πιο σίγουρο αντιστήλι. Η ελπίδα στον Κύριο, έγραφε ο Χρυσόστομος σε ένα βιβλίο του, έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φρούριο απόρθητο, συμμαχία καταμάχητη, η οποία βρίσκει ακόμη και από τα διέξοδα διέξοδο. Με την ελπίδα στον Κύριο, άοπλοι νίκησαν οπλισμένους και παιδιά αναδείχθηκαν με πολύ ευκολία, πιο ισχυρά και από εκείνους που είχαν σπουδάσει την πολεμική τέχνη. Και γιατί να μπορεί κανείς ότι νίκησαν τους εχθρούς τη στιγμή που νίκησαν τον ίδιο τον κόσμο με τα απατηλά του θέλγητρα. Πράγματι, η ελπίδα στο Θεό μεταμορφώνει τα πάντα. Αλίμονο, κανένας λόγος, όσο φωτισμένος και να είναι, όσες μεγάλες αλήθειες και αν κρύβει, δεν μπορεί να αναπληρώσει τη ζωντανή παρουσία. Και η Ολυμπιάδα έμεινε ρυθισμένη στη θλίψη της. Εκείνες τις μέρες, ο Ιωάννης έγραψε και στους φίλους του που βρίσκονταν ακόμη στη βασιλεύουσα. Τους σύστηνε υπομονή και προσευχή. Και να θυμούνται, αυτός που αδικείται δεν είναι πιο δυστυχισμένος από αυτόν που αδικεί, αφού έχει το προνόμιο να ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Σφράγισε τα γράμματα και τα εμπιστεύτηκε στον Ανδρόνικο. Ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει στη θέση που βρισκόταν, στην κατάσταση που βρισκόταν. Τα άλλα τα άφηνε στο χέρι του Θεού. Το καλοκαίρι του 404 κύλησε ήρεμα. Στην Κουκουσό όλοι τον αγαπούσαν. Και ο Δεσπότης και ο Έπαρχος και οι κάτοικοι. Οι επισκέψεις πλήθαιναν στο σπίτι του Διόσκουρου όπου έμενε. Φτωχοί και πλούσιοι έρχονταν να πάρουν την ευλογία του. Έρχονταν και από τα γύρω χωριά, και αυτό ήταν μια παρηγοριά. Γιατί
ότι άκουγαν το λόγο του Θεού από τα δικά του χείλη που έσταζαν μέλη.

0: Θόδωρος Ηλακιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλο Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας, από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκι Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Και βορείου σποράδων από του 97 κόμματα. Η ώρα είναι 10.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτει βιβλία που δεν ήξερε ότι θέλει να διαβάσει. Το αρχονταρίκι του βιβλιοφίλου. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αδράντων 32, τηλέφωνο 2210-5236-263.

μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισό από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικό σταθμό Εκκλησία τη Ελλάδο. Ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσει στου όρου τη πίστη δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητή περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ με. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου. Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον εχθρό του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος. Και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργείος ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακό δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεστολάβηση του διαβόλου, είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφέρει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια, θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. Προέφθασαν με εν ημέρα κακοσεώς μου και εγένεται Κύριος αντιστηριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας, αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστηριγμά μου.
παράδοση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής και να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο αγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση, πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν, μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάψει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι θέλησέ με, πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Μετά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, το μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αλλά επίσης ο πλατισμός, στον οποίο με εξάγει ο Κύριος, είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτή την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλεχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. Καθαριότητα των χειρών σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστό
πίστος στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπτυξη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος τα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι, το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της πορείας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα.

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού που καπέκτησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήν. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσουμε άμονος με ταυτού και φυλάξουμε από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη, Κύριος, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαιοσύνη μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως θεία πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης, εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά ο Σύου Όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρέφλου διαστρέψεις. Στον Όσιο φανερώνεται ο Θεός ως Όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή επιδυτικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνο αλήθεις. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήρθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν της μου ακούσει το όνομά Του και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτό, ου γαρίλθον ή να κρίνω κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του, που τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, και να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόρριται, αλλά έχει ζωή αιώνιον.
υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος για του Υιού του. Πού απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος για αυτού. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν που κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη και κρίνεται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγκαινιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγκαινιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αυτή δε στιγμή κρίσης, ότι το φως ελήλυθε εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ήν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Ας γαρ ο φαύλα πράσον μισή το φως. Και ούκ έρχεται προς το φως και να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε πειρούν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστί εργασμένα.

0: ότι εσύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ενταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ήλιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των παροιμιών. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάρη, μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμοδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτωσαν τα όρη εφροσύνη, ότι λέει εν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσε. Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίη με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του καιρού του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών. Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και ειδών σηκήν μίαν επί της οδού, ήρθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβραν αυτή η μη φύλα μόνο, και λέγει αυτή, μικέτη εκασού, καρπός γέννητε εις τον αιώνα, και εξηράθη παραχρήμα ησική. Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. Μάθετε, μας λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε τον ζυγόνο εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, του συσχηματισμένου στους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Παρακαλώ, ουν ημάς, αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Thank you.
0: πριν συνεχίζουμε την εκπομπή, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου. Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. Φώτισόν μου το σκότος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μια άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού» υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μια προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατο, νοήσε δε αδυνατότερο». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. Ο εορακός εμέ εώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά πιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. Συ φωτιείς λίχνον μου, όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια ορδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. Επιφάνει της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Του κατευθύνει τους πόδας σε ημών εισοδών ειρήνης. Αυτό θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Επάντε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινό. Σκόπι, λοιπόν, μη το φως το εσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θα έρω πως είναι φως, είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πως αυτό που θα έρω πως είναι φως, είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας

κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μια συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι». Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Από αρχής της ανθρωπότητας, όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί, μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερδίσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λίδρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, ο Θεός μου, άμμος ιωδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν τη χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, γι' αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σ' αυτό. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλείων της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατέου, του ισχυρού, του δυνατού. Άμμος ιωδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστήσε στην πάση της πεπιθώσιν επ' αυτό. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί, είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως την περίπτωση των Σοδόμων, μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα

ιερός φωτισμός, εξωτερικός και εσωτερικός, τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε το λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγεί το αυτόν, ημέρας μεν εστήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύχτα εστήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Ο όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβηκένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαιναν ο καπνός, ως η καπνός καμίνη, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου, ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. Και ειδού άρμα πυρός και είπε πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη ηλιού εν συσσισμό ως εις τον ουρανό. Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. Εγώ μεν μας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ουδέ ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούτ είμαι ικανός τα υποδήματα βαστάσε. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πλήρη. Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. Πυρ ήλθον, βάλειν επί την γη, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός, είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσα ως υπηρός

τέσσερις στίχους από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχηση εναντίον των ανθρώπων και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες θεοί έτεροι πλην εμού». Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, όρατον δε πάντων και αοράτων, και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμι, την αγνώτη και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέ μου πηγαίνεται ο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άντες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούτε εγχειροποιητής να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεράδια». Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεράδιαστος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσω με άμωμος μετά αυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά, ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνας μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία». Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. «Και έδω κάσμη υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει». Ο Θεός
Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νυπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μια παιδεία, παιδεία κατά Θεόν ή παιδεία κατά Χριστόν, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγω, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεό. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα

στα διαδήματά μου υπό κάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινη στα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής τον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του, και εξήγαγε με εισπλατισμό. Ένα τέτοιο πλάτινο, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυχάνεται χωρίς την εξήψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεπλήκωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη γίνονται στήνε, πεσούνται υπό τη σπόδα μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν, θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου.

ακούσαν την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους του.

φίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης.

0: 63 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

χαίρεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5. Η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στο παράθυρο ακούστηκε ξάφνου ένας σταθερός και επίμονος χτύπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το τιβάνι. «Ακούς? Καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου ο Αλιώσα που σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Κόβω το κεφάλι μου γι' αυτό». «Σώπα, σώπα, απατεώνα. Το ήξερα πριν από σένα πως είναι ο Αλιώσα. Τον προαισθανόμουν. Και φυσικά δεν ήρθε έτσι. Και βέβαια, κάποια είδηση θα φέρνει», αναφώνησε παράφορα ο Ιβάν. «Άνοιξε, καλέ μου. Άνοιξε, λοιπόν. Έχει χιονωθεί, έλα. Και ο αδερφός σου θα παγώσει. Ξέρει ο Κύριος τι καιρό κάνει έξω. Ούτε το σκύλο σου να βγάλει σήμερα. Ούτε το σκύλο σου». Ο χτύπος συνεχίζονταν. Ο Ιβάν ήθελε να ορμήσει στο παράθυρο, μα κάτι σαν να του έδεσε ξαφνικά τα πόδια και τα χέρια. Έβαζε όλες του τις δυνάμεις να σπάσει τα δεσμά του. Μάταια όμως. Ο χτύπος στο παράθυρο δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Τέλος, σπάσανε κάπου τα δεσμά και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήδηξε πάνω. Κοίταξε άγρια γύρω του και τα δυο κεριά είχαν σχεδόν καεί. Το ποτήρι που μόλις είχε πετάξει στον επισκέπτη του ήταν μπροστά του. Στο τραπέζι και στο απέναντι διβάνι δεν ήταν κανένας. Ο χτύπος στο παράθυρο, αν και συνεχίζονταν επίμονος, δεν ήταν καθόλου τόσο δυνατός όπως του φαίνονταν μόλις πριν από λίγο στον ύπνο του. Απέναντίας ήταν πολύ συντρατημένος. Αυτό δεν είναι όνειρο. Όχι, το ορκίζομαι. Δεν είναι όνειρο. Όλα αυτά γίνανε όμως. Είμαι σίγουρος πως γίνανε. Το ξέρω καλά. Το νιώθω», αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όρμησε στο παράθυρο και άνοιξε το φεγγίτι. «Αλιώσα. Αλιώσα. Σου είπα να μην έρθεις», φώναξε άγρια στον αδερφό του. «Με δυο λόγια. Τι θέλεις? Με δυο λόγια μόνο. Μ' ακούς? Εδώ και μία ώρα κρεμάστηκε ο Σμερνιακόφ», απάντησε απ' έξω ο Αλιώσα. «Πήγαινε στο Χαγιάτι τώρα». «Θα σ' ανοίξω εκεί», είπε ο Ιβάν και πήγε να ανοίξει στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, μπαίνοντας μέσα, είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως εδώ και μία ώρα ήρθε τρέχοντας στο σπίτι του η Μαρία Κοντράτιευνα και του ανακοίνωσε πως ο Σμερνιακόβ αυτοκτόνησε. «Μπαίνω μέσα στο δωμάτιό του να πάρω το σαμοβάρι και αυτός κρέμεται κοντά στον τοίχο, σε ένα καρφί». Όταν ο Αλιώσα ρώτησε, το είπε στην αστυνομία, εκείνη απάντησε πως πουθενά δεν το ανακοίνωσε, μα πως όρμησα ίσα ίσα σε εσάς και σ' όλο το δρόμο έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα. «Ήταν σαν παλαβή», έλεγε ο Αλιώσα και έτρεμε σαν το φίλο. Όταν ο Αλιώσα έτρεξε μαζί της στην ίσπα της, βρήκε τον Σμερνιακόφ να κρέμεται ακόμα. Στο τραπέζι βρίσκονταν ένα σημείωμα. «Καταστρέφω τη ζωή μου, θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανένα». Ο Αλιώσα άφησε αυτό το σημείωμα στη θέση του και πήγε κατευθείαν στο διοικητή. Εκεί τα είπε όλα και ύστερα ήρθα κατευθείαν εδώ, αδερφέ μου, τελείωσε ο Αλιώσα, κοιτάζοντας επίμονα τον Ιβάν. Και όσο διηγιόταν, δεν σήκωσε τα μάτια από πάνω του, σαν να του έκανε μεγάλη εντύπωση η έκφραση του προσώπου του. «Αδερφέ μου,
εξαφάνισε ξαφνικά. Φαίνεται πως είναι αλήθεια αυτό που λες. Στα αλήθεια, φαίνεσαι τρομερά άρρωστος. Με κοιτάς σαν να μην καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά έκανες και ήρθες. Πρόφερε σκεφτικά ο Ιβάν και σαν να μην είχε ακούσει καθόλου την αναφώνηση του Ιλιώσα. Το ξέρα εγώ πως κρεμάστηκε. Από ποιον το ήξερες? Δεν ξέρω από ποιον, μα το ήξερα. Το ήξερα τάχα. Ναι, μου το είπε εκείνος. Μόλις τώρα μου το έλεγε. Τώρα, πριν από λίγο. Ο Ιβάν στέκονταν στη μέση του δωματίου και μιλούσε με το ίδιο απορροφημένο ύφος, κοιτάζοντας χάμω. «Ποιος εκείνος?» ρώτησε ο Αλιώσα και κοίταξε άθελα του γύρω του. «Όσκασε! Όσκασε! Εδώ ήταν!» Ο Ιβάν σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε άχνα. «Εσένα φοβήθηκε! Ναι, εσένα! Το αθώο περιστέρι! Είσαι αχνός! Αχνός σαν χερουβίν! Ο Δημήτρη σε λέει χερουβίν! Χερουβίν!» Ο φροντερός δοξαστικός ύμνος των Σεραφείμ. «Ω, μα τι είναι τα Σεραφείμ?» «Μπορεί ένας ολόκληρος αστερισμός. Μα μπορεί όλος ο αστερισμός να μην είναι παρά ένα χημικό μόριο. Υπάρχει αστερισμός λέοντος και ήλιου. Ξέρεις αν υπάρχει?» Φέρε φοβισμένος ο Αλιώσα. «Κάτσε, για όνομα του Θεού, κάτσε στο διβάνι. Παραμιλάς. Έλα, ξαπλώσε στο μαξιλάρι. Μα έτσι. Θέλεις να σου βάλω ένα βρεγμένο προσώξι στο κεφάλι? Ίσως να σου κάνει καλό. Δώσε μου το προσώξι. Να, εκεί στην καρέκλα είναι. Το πέταξα εκεί πέρα πριν από λίγο. Δεν είναι εδώ. Μην ανησυχείς. Ξέρω που βρίσκεται. Ανάτο», είπε ο Αλιώσα βρίσκοντάς το στην άλλη γωνία του δωματίου, κοντά στο τραπεζάκι της τουαλέτας του Ιβάν. Ένα καθαρό, διπλωμένο και ακόμα αχρησιμοποιητό προσώψη. Ο Ιβάν κοίταξε παράξενα το προσώψη και αμέσως η μνήμη του, σαν να ξανάρθε ξαφνικά. «Μα τι έγινε?» «Στάσου», ανασηκώθηκε από το διβάνι. «Εγώ πριν από λίγο, μία ώρα πριν, αυτό το ίδιο προσώψη το πήρα από εκεί και το έβρεξα. Αλήθεια σου λέω. Το έβαζα στο κεφάλι και το πέταξα εδώ. Πώς είναι έτσι στεγνό? Άλλο δεν είχα». «Έβαζες αυτό το προσώψη στο κεφάλι?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, και έκανα βόλτες στο δωμάτιο. Μία ώρα πριν, σου λέω. Μία ώρα πριν». «Και τι τα έκανε τα κεριά? Τι ώρα είναι?» «Κοντεύει 12. «Όχι, όχι, όχι», έβαλε ξάφνου τις φωνές ο Ιβάν. «Δεν ήταν όνειρο. Καθόταν εδώ, εδώ πέρα, να, κοίταξε, εδώ, σε εκείνο το διβάνι. Όταν εσύ χτυπούσες το παράθυρο, εγώ του πέταξα το ποτήρι. Να, αυτό. Στάσου, κι άλλο τι μου είχε να δω όνειρα. Μα αυτό το όνειρο δεν ήταν όνειρο. Όχι, όχι, έχει έρθει κι άλλες φορές αυτός. Τώρα, Αλιώσα, βλέπω όνειρα. Μα δεν είναι όνειρα, το καταλαβαίνεις. Τα βλέπω πραγματικά. Περπατάω, μιλάω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Όμως αυτός καθόταν. Καθόταν εδώ, σου λέω. Αυτός υπήρχε, σου λέω. Να, σε τούτο το διφάνι. Ω, είναι τρομερά ανόητος. Αλλιώς, είναι τρομερά ανόητος, σου λέω.
ξάφνου τα γέλια ο Ιβάν και βάλθηκε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. «Συγγνώμη, ποιος είναι ο ανόητος? Για ποιον μιλάς, αδερφέ?» ρώτησε πάλι θλιμμένα ο Αλιώσα. «Ο διάβολος!» άρχισε να με επισκέφτεται. «Ο διάβολος! Τώρα τελευταία γίνεται αυτό. Δύο φορές ήρθε, ίσως και τρεις. Με κορόιδευε πως τάχα θυμώνω που είναι απλός διάβολος και όχι σατανάς με φλογισμένα φτερά, με κεραυνούς και αστραπόβροντα. Μα δεν είναι σατανάς. Λέει ψέματα. Είναι απατεώνας, ένας απλός διάβολος μονάχα, ένας τυποτένιος διαβολάκος. Α, πηγαίνει και στο χαμά. Αν τον δύσεις, θα βρεις σίγουρα μια ουρά. Μια γυαλιστερή ουρά, σαν σκυλιού δανικής ράτσας. Μια πύχη μακριά. Καστανή. Αλλιώσα. Πάγωσες. Ήσουν στο χιόνι. Θέλεις τσάι? Τι, κρύο? Θέλεις να σου πω να ετοιμάσουν ζεστό τσάι? Ούτε το σκυλί σου να βγάλεις έξω. Ο Αλλιώσα έτρεξε στο λαβωμάν. Έτρεξε το προσώψη. Έπεισε τον Ιβάν να ξανακάτσει και του τύλιξε με το βρεγμένο προσώψη το κεφάλι. Ο ίδιος έκατσε δίπλα του. «Τι μου έλεγε σήμερα για τη Λίζα?» άρχισε πάλι ο Ιβάν. Γίνονταν όλο και πιο φλίαρος. «Μου αρέσει η Λίζα. Σου είπα κάτι αισχρό για αυτήν. Είναι ψέματα. Μ' αρέσει. Φοβάμαι αύριο για την Κάτια. Φοβάμαι πιο πολύ από όλα για αυτήν. Για αυτήν μόνο φοβάμαι. Για το μέλλον. Αύριο θα με παρατήσει και θα με ουδοπατήσει. Νομίζει πως από ζήλια για αυτήν καταστρέφω το μύτηρα. Ναι, ναι, αυτό νομίζει. Το νομίζει. Ε, όχι λοιπόν. Αύριο είναι σταυρός, μα όχι κρεμάλα. Όχι, όχι. Δεν θα κρεμαστώ. Το ξέρεις τάχα πως ποτέ δεν μπορώ να αυτοκτονήσω Αλλιώσα. Από την παλιά θροπιά μου τάχα. Δεν είμαι θυλός. Όχι. Από τη δίψα μου να ζήσω το κάνω. Από πού το ξέρα πως ο Σμερνιακόφ κρεμάστηκε? Ναι. Αυτό μου το είπε εκείνος. Το θυμάμαι καλά. Και είσαι βέβαιος πως κάποιος κάθονταν εδώ πέρα? Ρώτησε ο Αλλιώσα.

σε εκείνο το διβάνι. Εκεί κάθονταν, στη γωνιά. Εσύ τον έδιωξες. Μα εσύ τον έδιωξες άλλωστε. Εξαφανίστηκε μόλις φάνηκες. Ω, αγαπώ το πρόσωπό σου, Αλιώσα. Το ήξερες τάχα πως αγαπώ το πρόσωπό σου. Όσο για εκείνον, Αλιώσα. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι. Εγώ ο ίδιος. Όλα μου τα ταπεινά, όλα μου τα παλιανθρωπίστικα και αξιοκαταφρόνητα. Ναι, είμαι ρομαντικός. Το πρόσεξε κι αυτός, αν κι αυτός σίγουρα είναι συκοφαντήρα. Είναι τρομερά ανόητος, μα σ' αυτό ακριβώς στηρίζεται. Είναι πονηρός σαν ζώο. Ήξερε τι να μου πει για να με κάνει εξωφρενό. Όλο με ερέθιζε, λέγοντάς μου πως πιστεύω σε αυτό. Και έτσι με ανάγκαζε να τον ακούω. Άκου τώρα τι μου έκανε. Μου την έσκασε σαν να μου να κανένα παιδαρέλι. Εδώ που τα λέμε, μου είπε και πολλές αλήθειες για τον εαυτό. Εγώ ποτέ δεν θα τα έλεγα αυτά στον εαυτό μου. Ξέρεις Αλιώσα, ξέρεις. Πρόσθεσε με τρομερή σοβαρότητα και σαν εμπιστευτικά ο Ιβάν. Θα το θέλει πολύ να ήταν πραγματικά αυτός. Και όχι εγώ. Το καταλαβαίνεις αυτό. Το μυαλό μου Αλιώσα. Το μυαλό. Σε καταβασάνισε αδερφέ μου. Είπε ο Αλιώσα κοιτάζοντας με συμπόνια τον αδερφό του. Με εξαιρέθησε. Με εξαιρέθησε. Και ξέρεις. Επιδέξια. Πολύ επιδέξια το έκανε. Συνείδηση. Συνείδηση. Είναι η συνείδηση. Όχι. Εγώ ο ίδιος. Εγώ ο ίδιος τη φτιάχνω τη συνείδηση. Γιατί λοιπόν βασανίζομαι. Γιατί. Από συνήθεια. Αυτό είναι. Από συνήθεια. Από πανανθρώπινη συνήθεια. Πανανθρώπινη συνήθεια 7.000 ετών. Ας την ξεσυνηθίσουμε και θα γίνουμε Θεή Αλιώσα. Αυτά τα έλεγε αυτός. Αυτός τα έλεγε. Όχι εγώ. Και όχι εσύ. Όχι εσύ. Ξεφώνησε μη μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα. Κοιτάζοντας φωτεινά τον αδερφό του. Ας τον αναλέει. Παράτα τον. Ξεχασέ τον. Ας πάρει μαζί του το κάθε τι που εσύ καταργέσαι τώρα και ας μην ξανάρθει ποτέ, αδερφέ μου. Ναι, ναι, μα είναι κακός. Με κορόιδευε Αλιώσα. Ήταν θρασής. Πρόφερε ο Ιβάν κλέβοντας την ανάμνηση της προσβολής. Μα με συκοφάντησε κιόλα. Για πολλά πράγματα με συκοφάντησε. Με συκοφαντούσε μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Ω, εσύ πας να επιτελέσεις άθλιον αρετής. Θα διακηρύψεις που σκότωσες τον πατέρα, πως ο Λακές καθ' υποβολήν σου σκότωσε τον πατέρα. Αδερφέ μου, σε κρατήσω. Τον διέκοψε ο Αλιώσα. Δεν σκότωσες εσύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το έλεγε και εκείνος. Εκείνος το έλεγε. Και αυτός το ξέρει. Εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής, ενώ δεν πιστεύεις την αρετή. Να, τι σε εξοργίζει και τι σε βασανίζει. Να, γιατί είσαι τόσο εκδικητικός. Αυτό μου το έλεγε αυτός. Για τον εαυτό μου Αλιώσα. Και αυτός πίστεψέ με. Ξέρει τι λέει. Εσύ το λες. Και όχι εκείνος. Αναφώνησε λυπημένος ο Αλιώσα. Και τα λες από την αρρώστια σου. Σαν παραμιλητό. Βασανίζοντας τον εαυτό σου. Σταμάτα. Σταμάτα να το κάνεις αυτό αδερφέ μου. Όχι.
φρίκι, υποκρίνεστε. Τη γνώμη σας την περιφρονώ. Τη φρίκη σας την περιφρονώ επίσης. Και ξαφνικά μου λέει, και ξέρεις, θέλεις να σε πενέψω. Είναι εγκληματίας να πούν, δολοφόνος, μα τι μεγαλόψυχα συναισθήματα. Θέλησε να σώσει τον αδερφό του και ομολόγησε. Ε, αυτό πια είναι ψέματα. Α, ψέματα, είναι ψέματα αλλιώσα. Ξεφώνησε ξάφνου ο Ιβάν και τα μάτια του λάμψανε. Δεν θέλω, δεν θέλω να με πενέψουν οι βρωμιάριδες. Αυτό το είπε ψέματα. Ψέματα το είπε αλλιώσα. Ψέματα. Στορκίζομαι. Γι' αυτό του πέταξα το ποτήρι και το σπάσα στα μούτρα του. Αδερφέ μου, ησύχασε. Ησύχασε. Πάψε. Παρακαλούσε ο αλλιώσα. Όχι. Αυτός ξέρει να βασανίζει. Ξέρει πολύ καλά να βασανίζει. Είναι άσπλαχνος. Συνέχισε, μην ακούγοντας τον Ιβάν. Πάντα προαισθανόμουν για κάποιο λόγο έρχεται. Κι αν πήγαινες, λέει, από περηφάνεια, ωστόσο όλο και είχες την ελπίδα πως θα ενοχοποιήσουν τον Σμερνιακόφ και θα τον στείλουν στο κάτεργο, πως τον Μύτια θα τον αθωώσουν και πως θα σε καταδικάσουν μονάχα ηθικά. Ακούς. Γελούσε. Γελούσε σε αυτό το σημείο όταν το έλεγε. Μα θα είναι και άλλοι που θα σε πενέψουν. Μα να που πέθανε ο Σμερνιακόφ, κρεμάστηκε. Τώρα πια που είσαι μόνος, ποιος θα σε πιστέψει. Μα εσύ θα πας, θα πας. Εσύ παρόλα αυτά θα πας. Εσύ το αποφάσισες να πας και θα πας. Γιατί πας λοιπόν ύστερα από αυτά. Ω, μα αυτό είναι τρομερό. Αλλιώσα, δεν μπορώ να υποφέρω τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Τον διέκοψε ο Αλλιώσα παγώνοντας από τον τρόμο του. Και όλο ελπίζοντας να τον φέρει στα λογικά του. Πώς μπορούσε να σου μιλάει για το θάνατο του Σμερνιακόφ πριν από τον ερχομό μου, όταν κανένας δεν το ξέρει ακόμα. Μα και ούτε μπορούσε να προφτάσει κανείς να το μάθει. Αυτός το έλεγε. Μα μου το είπε. Πρόφερε σταθερά ο Ιβάν, μην επιτρέποντας καμιά αμφιβολία. Όλο αυτό μου κοπανούσε, αν θέλεις να ξέρεις. Να πίστευες τουλάχιστον στην αρετή. Ας μην με πιστέψουν, θα έλεγες. Εγώ πηγαίνω για λόγους αρχών. Μα εσύ είσαι γουρούνι, σαν τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Τι σημασία έχει για σένα η αρετή. Γιατί λοιπόν θα κουβαληθείς εκεί πέρα, αφού η θυσία σου δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα. Μα γιατί και εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις γιατί πας. Όμως θα δίνεις πολλά για να μάθεις γιατί πηγαίνεις. Και το αποφάσισες τάχα. Όχι, δεν το αποφάσισες ακόμα. Όλη τη νύχτα θα κάθεσαι και θα αναρωτιέσαι. Να πάω ή να μην πάω. Να πάω ή να μην πάω. Μα εσύ παρόλα αυτά και ξέρεις πώς θα πας. Ω, το ξέρεις. Το ξέρεις και εσύ ο ίδιος πώς θα πας. Όσο και να το αποφασίζεις, η απόφαση δεν εξαρτάται πια από σένα. Θα πας, γιατί δεν τολμάς να μην πας. Γιατί δεν τολμάς. Αυτό κατάλαβε το μοναχό σου. Να ένα ένα. Σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ ήρθες και εκείνος έφυγε. Με είπε δειλό. Αλλιώσα. Με είπε δειλό. Είπε πως είμαι δειλός.
κάτι τέτοια εκεί δεν είναι για να πετούν ψηλά. Αυτός το πρόσθεσε. Αυτός το πρόσθεσε. Και ο Σμερνιακόφ ίδιο έλεγε. Πρέπει να τον σκοτώσω. Η Κάτια με περιφρονεί. Το βλέπω. Το βλέπω εδώ και ένα μήνα. Μα και η Κάτια. Θα αρχίσει να με περιφρονεί. Πας για να σε πενέψουν. Όχι. Αυτό είναι τρομερό ψέμα. Και εσύ το ίδιο, ε. Με περιφρονείς αλλιώς, ε. Τώρα και πάλι θα σε μισήσω. Και το τέρας το μισώ. Και το τέρας το μισώ. Και το τέρας το μισώ. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Όχι. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Ας απίσει. Ναι. Ας τα αφήσουμε να σαπίσει. Στο κάτεργο. Τραγούδησε ύμνο. Ω, αύριο. Θα σταθώ μπροστά τους και θα τους χτίσω όλους κατά μούτρα. Πήδηξε επάνω παράφορος. Πέταξε το προσώψι του και ξανάρχισε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. Ο άλλος αθυμήθηκε τα πρόσφατα λόγια του. Σαν να κοιμάμαι με τα μάτια ανοιχτά. Περπατάω, κουβεντιάζω και βλέπω. Ίσα-ίσα, σαν να πραγματοποιήθηκε τώρα. Ο Αλιώστα δεν έφυγε από κοντά του. Του πέρασε για μια στιγμή η σκέψη να τρέξει να φέρει γιατρό. Μα φοβήθηκε να αφήσει μοναχό του τον αδερφό του. Δεν υπήρχε κανένας στο σπίτι που θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Τελικά ο Ιβάν, λίγο-λίγο, άρχισε να χάνει εντελώς τα λογικά. Εξακολουθούσε να μιλάει. Μίλαγε. Συνεχώς, μα εντελώς ασυνάρτητα πια. Πρόφερε μάλιστα δυσδιάκριτα τις λέξεις και ξαφνού κλονίστηκε. Μα ο άλλος απρόφθασε να τον κρατήσει. Ο Ιβάν άφησε να τον πάει στο κρεβάτι. Ο άλλος τον έκδισε, όπως δηλαδή, και τον ξάπλωσε. Ο ίδιος έμεινε καθισμένος δίπλα του, κάπου 2 ώρες ακόμα. Ο άρρωστος κοιμόταν βαριά, χωρίς να κινείται, αναπνέοντας ήσυχα-ήσυχα και κανονικά. Ο άλλος απειρέ ένα μαξιλάρι και ξάπλωσε στον τιβάνι, χωρίς να ξεντηθεί. Πριν κοιμηθεί, προσευχήθηκε για τον Μίτια και τον Ιβάν. Άρχισε να καταλαβαίνει την αρρώστια του Ιβάν. Βασανίζεται από την περήφανη απόφαση, από τη βαθιά του συνείδηση. Ο Θεός που δεν τον πίστευε και η αλήθεια του κυρίευσαν την καρδιά του. Δεν ήθελε ακόμα να υποταχθεί. Ναι, έτσι σκέφτονταν ο άλλος απλαγιασμένος. Ναι, μια και πέθανε ο Σμερνιακόφ, την κατάθεση του Ιβάν, κανένας πια δεν θα την πιστέψει. Μα αυτός θα πάει και θα καταθέσει. Ο άλλος θα χαμογελούσε ήρεμα. Ο Θεός θα νικήσει, σκέφτηκε. Ή θα αναστηθεί μέσα στο φως της αλήθειας. Ή θα χαθεί στο μίσος, εκδικούμενος τον εαυτό του και τους πάντες. Γιατί υπηρέτησε σε κάτι που δεν πίστευε. Πρόσθεσε πικρά ο Αλιώσα και ξαναπροσευχήθηκε για τον Ιβάν.

άρχισε η δίκη του Δημήτρη Καραμαζόφ στο Πακουργείο Δικείου της Περιφέρειάς μας. Το λέω από τώρα και επιμένω σε αυτό. Δεν θεωρώ καθόλου ικανό τον εαυτό μου να μεταδώσω όλα εκείνα που έγιναν στη δίκη και όχι μονάχα στο ζήτημα της πληρότητας, μα και στο ζήτημα της αλληλουχίας. Όλο μου φαίνεται πως αν μπορούσε κανείς να τα θυμηθεί όλα και να τα εξηγήσει όλα όπως πρέπει, θα χρειάζονταν ολόκληρο βιβλίο και μάλιστα ογκωδέστατο. Γι' αυτό ας μη με κατηγορήσουν που περιγράφω μονάχα εκείνα που μείνανε στη μνήμη μου. Μπορεί να πήρα τα δευτερεύοντα σαν τα πιο ουσιώδη, ίσως να παράληψα τα πιο χαρακτηριστικά. Μα εδώ που τα λέμε, βλέπω πως καλύτερα να μην ζητάω συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Θα καταλάβουν και μόνοι τους όλοι πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ό,τι μου ήταν δυνατό. Και πρώτα-πρώτα, προτού να μπούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα αναφέρω κάτι που εκείνη την ημέρα με εξέπληξε ιδιαίτερα. Άλλωστε, δεν εξέπληξε μονάχα εμένα, μα όπως αποδείχτηκε αργότερα, η έκπληξη ήταν γενική. Όλοι ξέρανε πως η υπόθεση αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ, πως όλοι φλέγονταν από ανυπομονησία πότε θα αρχίσει η δίκη. Στους κοσμικούς μας κύκλους λέγανε πολλά, κάνανε υποθέσεις, αναφωνούσαν, ονειροπολούσαν. 2 ολάκερους μήνες τώρα το κάνανε αυτό. Όλοι ξέρανε επίσης πως αυτή η υπόθεση είχε γίνει ξακουστή σε όλη τη Ρωσία. Μα και πάλι κανένας δεν φαντάζονταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο βαθιά αναστάτωση, όχι μονάχα στην πολιτεία μας, μα και παντού, όπως αποδείχθηκε στη δίκη εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα έφτασαν επισκέπτες, όχι μονάχα από την πρωτεύουσα του νομού, μα και από μερικές άλλες πόλεις της Ρωσίας. Και τέλος, από τη Μόσχα και από την Πετρούπολη ακόμα. Ήρθανε νομικοί, ήρθανε μάλιστα μερικά σπουδαία πρόσωπα και πολλές κυρίες. Όλες οι άδειες εισόδου γίνανε ανάρπαστες. Για τα εξέχοντα πρόσωπα και τους γνωστούς επισκέπτες, τους άντρες δηλαδή, είχαν τοποθετήσει καρέκλες πίσω από την έδρα των δικαστών. Εκεί εμφανίστηκε μία ολόκληρη σειρά από καρέκλες, όπου κάθονταν διάφορες προσωπικότητες, πράγμα που ποτέ ως τα τώρα δεν είχε επιτραπεί. Πάρα πολλές όμως ήταν οι κυρίες, δικές μας και ξένες. Νομίζω μάλιστα πως δεν ήταν λιγότερες από το μισό κοινό. Μονάχα οι νομικοί που ήρθαν από παντού ήταν τόσοι πολλοί που δεν ξέρανε πού να τους βολέψουν, επειδή όλες οι άδειες εισόδου είχαν προπολού εξαντληθεί, ύστερα από αιτήσεις, παρακλήσεις, ακόμα και ηκεσίες. Είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου πως στο βάθος της αίθουσας είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο χώρισμα, όπου βάλανε όλους τους ξένους νομικούς, και αυτοί θεωρήσανε ευτυχισμένο τον εαυτό τους που μπόρεσαν να μείνουν έστω και όρθιοι εκεί. Γιατί τις καρέκλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο, και όλο το πλήθος έμενε όρθιο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώμο με ώμο, σε μια πυκνή μάζα. Μερικές

ιδιαίτερα από τις ξένες, εμφανίστηκαν στην απάνω γαλαρία. Ήταν εξαιρετικά τουαλετερισμένες, μα οι περισσότερες είχαν ξεχάσει και τα λούσα ακόμα. Στα πρόσωπά τους διάβαζε κανείς μια ιστερική, άπληστη, νοσηρή σχεδόν περιέργεια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όλης αυτής της κοινωνίας που μάζευε και που είναι απαραίτητο να τη σημειώσουμε ήταν το ότι, όπως και επιβεβαιώθηκε αργότερα από πολλές παρατηρήσεις, σχεδόν όλες οι κυρίες, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν με το μέρος του μύτια και ήθελαν την αθώωσή του. Ίσως γιατί είχε αποκτήσει τη φήμη καρδιοκατακτητή. Ξέρανε πως θα εμφανιστούν δύο γυναίκες αντίσλες. Η μία από αυτές δηλαδή, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, προκαλούσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων. Γι' αυτή λέγανε πολλά και διάφορα. Λέγανε για το πάθος της για το μύτια. Μιλούσαν ιδιαίτερα και για την υπεροψία της. Σχεδόν σε κανέναν δεν έκανε επίσκεψη στην πολιτεία μας για τις αριστοκρατικές της σχέσεις. Λέγανε πως είχε σκοπό να παρακαλέσει την κυβέρνηση να της επιτρέψουν να ακολουθήσει το δολοφόνο στο κάτεργο και να τον στεφανωθεί κάπου μέσα σε ένα ορυχείο, κάτω από τη γη. Με την ίδια ανυπομονησία περίμενε και την εμφάνιση της Γκρούσεκνας, της αντίζηλης της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Με οδυνηρή περιέργεια περιμένανε τη συνάντηση μπροστά στο δικαστήριο των δύο αντιζήλων, της περήφανης αριστοκρατικής κοπέλας και της ετέρας. Η Γκρούσεκνα, εδώ που τα λέμε, ήταν πιο γνωστή στις κυρίες μας παρά η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτή που κατέστρεψε το Φιόντορ Παύλοβιτς και τον δύστυχο το γιο του. Την είχαν δει οι κυρίες μας και πρώτα απ' όλες, σχεδόν ως την τελευταία, απορούσανε πώς μπορούσε πατέρας και γιος να ερωτευτούν αυτήν την εντελώς συνηθισμένη και καθόλου όμορφα μάλιστα Ρωσίδα αστή. Με δυο λόγια, τα κουτσομπολιά έδιναν και έπαιρναν. Μου είναι προσωπικά γνωστό πως στην πολιτεία μας γίνανε μερικοί σοβαροί οικογενειακοί καυγάτες εξαιτίας του μύτια. Πολλές κυρίες μαλώσανε για τα καλά με τους άντρες τους, λόγω διαφοράς αντιλήψεων πάνω σε όλη αυτή την τρομερή υπόθεση. Και ήταν φυσικό, ύστερα από αυτό, πως όλοι αυτοί οι σύζυγοι ήρθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όχι μονάχα με εχθρικά για τον κατηγορούμενο αισθήματα, μα ολότελα μαντασμένοι εναντίον του. Και γενικά μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως σε αντίθεση με τις κυρίες, όλοι οι άντρες ήταν ενάντια στον κατηγορούμενο. Διακρίνονταν αυστηρά, συνοφριωμένα πρόσωπα, άλλα μάλιστα εντελώς άγρια και άλλα μάλιστα πιο ήρεμα. Η αλήθεια είναι πως ο Μύτια είχε προφτάσει να προσβάλλει προσωπικά πολλούς από αυτούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πολιτεία μας. Φυσικά, μερικοί από το ακροατήριο ήταν σχεδόν εύθυμοι και εντελώς αδιάφοροι για την τύχη του Μύτια, μα όχι και για την υπόθεση που δικάζονταν. Όλους τους απασχολούσε η απόφαση και η πλειονότητα των ανδρών επιθυμούσε την τιμωρία του εγκληματία, εκτός ίσως από τους νομικούς που τους ενδιέφερε όχι η ηθική πλευρά της υπόθεσης, μα η, ας πούμε, σύγχρονη νομική.

και ο ερχομός του περίφημου Φεντιουκόβιτς. Το ταλέντο του ήταν γνωστό παντού και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στις επαρχίες για να αναλάβει την υπεράσπιση πολύκροτων ποινικών υποθέσεων. Και μετά την υπεράσπισή του, τέτοιες υποθέσεις γίνονταν πάντα περίφημες σε όλη τη Ρωσία και τις θυμούνταν για καιρό. Λέγονταν αρκετά ανέκδοτα και για τον εισαγγελέα μας και για τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Διηγούνταν πως ο εισαγγελέας μας έτρεμε να συναντηθεί με τον Φετιουκόβιτς, πως αυτοί οι δύο ήταν πάρα πολύ εχθροί από παλιά, από την Πετρούπολη ακόμα, όταν δηλαδή πρωτοαρχίζανε την καριέρα τους. Πως ο εύθυκτος υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, ο δικός μας, που θεωρούσε τον εαυτό του πάντα αδικημένο από κάποιον, ακόμα και στην Πετρούπολη, επειδή δεν του είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο του, αναστήθηκε με την υπόθεση Καραμαζόφ και ονειροπολούσε μάλιστα να αποκαταστήσει με αυτή τη δίκη τη φήμη του. Μα τον τρόμαζε, πολύ ο Φετιουκόβιτς. Όμως για τον τρόμο μπροστά στον Φετιουκόβιτς οι κρίσεις δεν ήταν εντελώς δίκαιες. Ο εισαγγελέας μας δεν ήταν από εκείνους τους χαρακτήρες που χάνουν το ηθικό τους μπροστά στον κίνδυνο, μα απέναντίας από εκείνους που το φιλότιμό τους μεγαλώνει και αναπτερώνεται ακριβώς ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Γενικά πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο εισαγγελέας μας ήταν υπερβολικά φλογερός και νοσηρά ευαίσθητος. Ήταν υποθέσεις όπου έβαζε όλη την ψυχή του και τις διεξήγαγε με τέτοιον τρόπο από την έκβασή τους που να εξαρτιόταν όλη η μοίρα του και η περιουσία του από αυτό. Στους νομικούς κύκλους τον κοροϊδεύανε λιγάκι γι' αυτό, γιατί ο εισαγγελέας με αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του απόκτησε μια κάποια φήμη. Όχι τόσο μεγάλη βέβαια, πάντως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την ταπεινή του θέση στο δικαστήριό μας. Ιδιαίτερα τον κοροϊδεύανε για το πάθος του για την ψυχολογία. Κατά τη γνώμη μου, όλοι κάνανε λάθος. Ο εισαγγελέας μας, σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, μου φαίνεται πως ήταν πολύ σοβαρότερος από ό,τι νομίζανε πολλοί. Μα δεν το κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του. Αυτός ο αρρωστιάρης άνθρωπος από μιας αρχής. Και έτσι δεν κατάφερε από εκεί και πέρα να κάνει τίποτα περισσότερο. Όσο για τον πρόεδρο του δικαστηρίου μας, γι' αυτόν μπορεί να πει κανείς μονάχα πως ήταν άνθρωπος μορφωμένος, ανθρωπιστής, που ήξερε πρακτικά τη δουλειά του και με τις πιο σύγχρονες ιδέες. Ήταν αρκετά φιλότιμος, μα δεν φρόντιζε και πολύ για την καριέρα του. Ο κύριος σκοπός της ζωής του ήταν να είναι άνθρωπος πρωτοπόρος. Κοντά σε αυτό είχε γνωριμίες και περιουσία. Την υπόθεση Καραμαζόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, την πήρε αρκετά ζεστά και μονάχα στη γενική της σημασία. Τον ενδιαφέρε η περίπτωση, η ταξινόμησή της, την έβλεπε σαν προϊόν των κοινωνικών μας συνθήκων, σαν χαρακτηριστικό του ρούσικου στοιχείου κτλ. Όσο για τον προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, την τραγωδία της, καθώς και για τα πρόσωπα της τραγωδίας, αρχίζοντας από τον κατηγορούμενο, αυτά τα αντιμετώπιζε αρκετά αδιάφορα και απόμακρα. Όπως εδώ που τα λέμε, ίσως και έπρεπε να κάνει. Πολύ πριν έρθουν οι δικαστές, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο. Η αίθουσα αυτή είναι η καλύτερη της πολιτείας. Απλόχωρη, ψηλή, ηχερή. Δεξιά από τα μέλη του δικαστηρίου που βρίσκονταν
σε κάποιο ανάβαθρο ήταν ετοιμασμένο ένα τραπέζι και δύο σειρές πολυθρόνες για τους ενόρκους. Στα αριστερά ήταν το μέρος για τον κατηγορούμενο και το συνήγορό του. Στη μέση της αίθουσας, κοντά στους δικαστές, ήταν ένα τραπέζι με τα ιστήρια, η ματωμένη άσπρη μεταξωτή Ρομπ ντε Σάρ του Φιόντορ Παύλοβιτς, το μοιραίο μπακυρένιο κουδοχέρι, που με αυτό υποτίθεται ότι είχε γίνει το έγκλημα. Το πουκάμισο του Μίτια με το ματωμένο μανίκι, η ρετικότα με τους λεκέδες, το αίμα στη θέση της πίσω τσέπης, όπου είχε βάλει τότε το καταματωμένο του μαντήλι. Αυτό το ίδιο μαντήλι, κοκαλωμένο από το αίμα, που τώρα είχε εντελώς πια κυτρινήσει. Το πιστόλι που ο Μίτια το γέμισε στο περχότη για να αυτοκτονήσει και που του το πήρε κρυφά ο Τρίφωνας. Ο φάκελος με την επιγραφή όπου ήταν ετοιμασμένες οι 3.000 για την Κρούσεκνα και η ροζ λεπτή κορδέλα που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος και πολλά άλλα, πολλά άλλα αντικείμενα που ούτε μπορώ να τα θυμηθώ. Λίγο μακρύτερα, προς το βάθος της αίθουσας, αρχίζανε οι θέσεις για το κοινό. Μα μπροστά στο κυκλίδωμα είχαν βάλει μερικές πολυθρόνες για τους μάρτυρες. Εκείνους που είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους και θα μένανε στην αίθουσα.

διασκέδαση από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Μπουβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λασίου Φιδά, μιας που

της Εκκλησίας της Ελλάδος.

σημερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

τηλέφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια διήμερη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, το γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη καλή να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

σου, Χριστέ Θεέ μου. Δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, ανομάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με καταλύτης, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο Θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νόμο κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση.

κατάσταση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει τον νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος που αγαπά τον Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του. Προτιμά την γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει ληφθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν το μου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μεδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. Όποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά,

τόσος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μέση κακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί το δημιουργό. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύμβουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο.

αίσθηση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσπίλητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη θεία αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη θεία αγάπη δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελίσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με τον ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται κατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν η βίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χρηστότητα, τότε εκείνος που δημομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη, είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος

12:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύντριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Όσοι λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύσιο αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Με καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης.

αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα θα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να το συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ζητήσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στον Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης.

εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο. Πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φωνεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μισθακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατάει τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιωνία κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς

Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την συκακία και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

διερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτο της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μην τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο, μην μπορώντας να αντέξεις τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως, που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχουν τη σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί. Ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους τους φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους, αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα, είτε για κόλαση.

εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στενοχώρια, ιδιωγμός, η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς λέει η Γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνων που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά, ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη πτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρας μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο διάκοπο στην καρδιά μου και ο σωμοεθνής μου Ιουδαίος. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια ήταν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου

τους κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόσουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της Θείας Γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται εις το Θεό, εις τα ορατά και τα αόρατα, εις την πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινό στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια, κατά φυσική τάξη, η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό. Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο. Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έγκρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος.

της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια τριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς ΣΑΤ 2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

θέλεις να προσευχηθείς. Έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας «Αγιαστεί του το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου». Δηλαδή ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και μονογενή σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον τοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά. Και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλακα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται, είναι σηκακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος τα μάτια.

κόσμιο να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου, ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και προσευσία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν.

ευθύνων για τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και θα είσαι απέραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Και αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με τον Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, ή τα λαμπάδα να μένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβολή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια

επόπτης εισαιρετή, επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτήτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα εφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά όμως εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις το βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό, όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του για αυτά στο αιώνιο.

Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος. Δεν δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή, θα βρει προσευχή. Γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτιδήποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις, καλύτερη είναι η όραση. Έτσι και από όλες τις αρετές, η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου. Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μιλάτε πολλά με μηχανικό τρόπο. Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νους σου ασχολείται με τα τερπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νίλιος.

άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν της ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφουσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και έτσι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται ειδικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες, θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονία, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και βλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή. Αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους, και όλες τις κακές ειδομές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία, πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδομές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή, πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντών.

ένας αδελφός εξομολογήθηκε στο να βάσει ζωή. Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα? Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. Σηκώθηκα, βά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία, ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς? Ως πότε? Ρώτησε ο αδελφός. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην τόση ή στην άγευση. Δεν είναι γραμμένο? Όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε, εξήγησε ο γέροντας. Μόνο ευχού στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία μετάνοια.

ότι θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέρα.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριο.

δύσκολα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συμβαίνει. Υπάρχει αγάπη. Μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συμβαίνει μεταξύ σας.

γνώσεως, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με τον Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πολύ οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμούν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύδα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και κρύνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασιλείας.

Όποιος πιστεύει, αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του. Είναι πράος και ειρηνικός. Μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη. Γιατί θυμάται το ψαλμικό, ο αγαπών την αδικία, μισεί την εαυτού ψυχήν. Όποιος πιστεύει, υπομένει αγώγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες απεθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύ χωρονοδόν. Όσιο σημαίνει

Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών, διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιας.

ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυν ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε στο ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε το λιπό σου. Αν ήταν μυστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλλησε. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον καράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει, έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτο ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γειτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε πουρτών σ' ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωμα.

είναι βδέλυμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ τον Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω, πώς τολμάς? Αν πω, σε παρακαλώ Κύριε, φώτισε τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει, τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησε τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόνισσα Γαβριηλία.

ελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διεύρυνση στην πορεία μας με λόγια κρυφά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου.

0: Χάρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναγνωστόπουλε, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είμαι καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνομιλήσουμε σήμερα. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας, πριν ξεκινήσουμε αναλυτικότερα έτσι τη συζήτησή μας, για τον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο και για την εποχή κατά την οποία έζησε και έδρασε.
1: Ναι, βεβαίως. Ο ιερός μάρτυρας, ο Προκόπιος Λοζαρίδης, Μητροπολίτης Οικονίου, υπήρξε μια πολυσχηδής εκκλησιαστική προσωπικότητα, η οποία ενεπλάκη στα δρόμενα της εποχής του, με πολύ συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ήταν δηλαδή ένας δυναμικός αρχιερέας, ο οποίος ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα σε μια μεγάλη, θα έλεγα, συλλογή προβλημάτων που είχαν προκύψει για τη Ρωμιοσύνη της εποχής του. Δραστηριοποιήθηκε σε Μακεδονία, σε Βόρεια Ήπειρο, σε Μικρά Ασία και πραγματικά άφησε το εκκλησιαστικό του στίγμα στα δρόμενα της εποχής του, όπως αναφέρα και πιο πριν. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε και να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας γι' αυτό είναι ότι ο Προκόπιος δεν ασχολήθηκε μόνο με αμιγώς εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά σίγουρα συμμετείχε στα μεγάλα εθνικά ζητήματα της εποχής, ενώ παράλληλα δεν τον άφησε καθόλου αδιάφορο, το αντίθετο μάλλον, τα εκτελεστικά ζητήματα που αντιμετώπιζε το ποιμνιό του ή, αν θέλετε, και τα εσωτερικά ζητήματα των κοινοτήτων όπου διακόνησε.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο το βιογραφικό του, αν θέλετε, όλη αυτή την πορεία της ζωής του. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά του, που είναι τα Τίανα της Καπαδοκίας. Ο Προκόπιος Λαζαρίδης γεννήθηκε το 1859 στα Τίανα και είναι καραμαλίδικης καταγωγής, καθότι οι γονείς του υπήρξαν τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην περιοχή. Ακολούθως, μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στη γενέτειρά του, φοιτήσε, όπως και πολύ σημαντική ακόμη αρχιερείς που θα μνημονεύσουμε στη συνέχεια, στη σχολή της Χάλκης, όπου το 1889 έχουμε την αποφύτησή του. Παράλληλα με τις σπουδές του και εισερχόμενος αμέσως μετά στο κλήρο, διαπιστώθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους της εποχής ότι όταν ο Προκόπιος είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει τα δεδομένα της εποχής του, να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που υπήρχαν όπου καλούταν ο ίδιος να συνδράμει και ότι διέθετε σημαντικά χαρίσματα τόσο μορφωτικά όσο και διοικητικά όσο και ομιλητικά, θα έλεγα, γιατί πέρα από τη δράση του ως αρχιερέας, ο Προκόπιος υπήρξε και για ένα σημαντικό διάστημα και σημαντικός ιεροκήρυκας. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την αποφύτησή του από τη Χάλκη, ουσιαστικά υπηρετεί ως διάκονος και πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Μελενίκου, όπου στη Μητρόπολη Μελενίκου αναλαμβάνει ουσιαστικά και το πρώτο του σημαντικό ιερατικό ρόλο, όταν αρχιδιάκονος στο πλευρό του Μητροπολίτη Μελενίκου, Προκοπίου επίσης του Σεραίου. Να κάνουμε μια μικρή επισήμανση σχετικά με αυτό. Ο Μελενίκου Προκόπιος, ο Σεραίος, βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή να αντιμετωπίζει το θέμα που προέκυψε με την Βουλγαρική Εξαρχία στον χώρο της Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, ο Προκόπιος Λαζαρίδης ανέλαβε ιερατικά καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για τη Ρωμιοσύνη. Ο ίδιος το 1890 κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες να φέρει ειρήνευση στην ελληνική κοινότητα Μελενίκου, στην οποία είχε προκύψει μια διαμάχη για το ποιος ουσιαστικά, ουσιαστικά θα είχε τον έλεγχο στα κοινοτικά ζητήματα του τόπου.
0: Ναι. Δηλαδή, λίγο να το εξηγήσουμε, να μας πείτε πού είναι και η Μικρόπολη Μελενίκου, έτσι, να δώσουμε και ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι, η κοινότητα Μελενίκου βρέθηκε στο χώρο που σήμερα θα ονομάζαμε, πώς να το πω, στο κομμάτι που υπάγεται σήμερα, στο νότιο κομμάτι του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους. Και γι' αυτό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το ζήτημα που προέκυψε με τη βουλγαρική εκκλησία εκεί ήταν οξύτατο. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το πρόβλημα των εξαρχικών, η κοινότητα, όπως είπα, αντιμετώπιζε και εσωτερικά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών ιδρυμάτων και των κοινοτικών υποθέσεων. Έτσι λοιπόν, ο Προκόπιος Λαζαρίδης κατάφερε μέσα από τις πρωτοβουλίες του και τις ενέργειες του το 1890 να φέρει μια ειρήνευση στην κοινότητα Μελενίκου, προωθώντας την ψήφιση ενός κοινοτικού χάρτη, ο οποίος άφησε ικανοποιημένο το ποίμνιο και έτσι επήλθε η ειρήνευση στην περιοχή. Τώρα, πέρα από τις πρωτοβουλίες του που έχουμε όσον αφορά τα κοινοτικά ζητήματα, εργάστηκε παράλληλα και ως ιεροκήρυκας, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα αυτό στην περιοχή. Το ακολούθως, στα τέλη Μαΐου του 1891, προσλαμβάνεται ως ιεροκήρυκας στην περιφέρεια Άγα Παζαρίου της Νικομηδίας, όπου έχουμε και τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο. Ακολούθως, υπηρετεί ως πρωτοσύγγελος τη Μητρόπολη Νικαίας στη Μικρά Ασία. Λίγα χρόνια αργότερα, περίπου 1894 με 1899, έχουμε τη διακονία του ως τιτουλάριος επίσκοπος Αμφιπόλεως, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει στις Μονές Αγίας Αναστασίας Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Θεοτόκου 20 Φινήσεις του Πακαίου. Το 1898 έχουμε σημαντικές έρηδες στις δύο παραπάνω μονές και έτσι το Πατριαρχείο, διαπιστώνοντας τα διοικητικά χαρίσματα του Προκοπίου και τις ικανότητες διαμεσολάβησης που είχε επιδείξει μέχρι τότε διαδρομή του, τον στέλνει στις δύο παραπάνω μονές και πράγματι μέσα από τη δραστηριότητά του έχουμε την ειρήνευση στα μοναστικά ζητήματα που αναφέραμε.
0: Είναι και μια ιδιαίτερη έτσι, περίοδος αυτή χρονικά, τέλη 19ου αρχής 20ου αιώνα, με όσα γεγονότα συμβαίνουν στην περιοχή, πώς αν θέλετε αυτά τα βλέπει, πώς τα αντιμετωπίζει ο Προκόπιος.
1: Κοιτάξτε, ο Προκόπιος, όπως και σημαντική ακόμη αρχιερή της εποχής του, μπορούμε να αναφέρουμε το Χρυσόστομο Καλαφάτη, μπορούμε να αναφέρουμε το Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Εμιλιανό Ρεβενόν, και αυτοί τους ακόμη, ήταν από τους αρχιερείς που ουσιαστικά βίωσαν κάτι κοσμοϊστορικό. Και όταν λέμε κοσμοϊστορικό, εννοούμε ουσιαστικά μια αλλαγή εποχών. Εννοούμε τη μετάβαση από τις πολυεθνωτικές και πολυθρησκευτικές αυτοκρατορίες σε σχήματα τα λεγόμενα έθνη κράτη. Και ουσιαστικά αυτή η μετάβαση από ουσιαστικά το τέλος των αυτοκρατοριών σιγά σιγά σταδιακά και το τέλος μας στην εθνική πλέον εποχή σηματοδότησε τους περισσότερους από τις αρχιερείς της γενιάς του Προκοπίου και μάλιστα οι ίδιοι αυτοί αρχιερείς θα πρέπει να αναφέρουμε στους πραγματικά αγωνίστηκαν με τον τρόπο που θεωρούσαν κατάλληλο για να υπηρετήσουν τόσο το γένος των Ορθοδόξων, όσο θα έλεγα και το ελληνικό έθνος από ένα σημείο και μετά, και πραγματικά συμμετείχαν ενεργά σε όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην νέα εποχή πραγμάτων. Και αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο, υπό την έννοια ότι το αυτοκρατορικό σχήμα, μην λησμονούμε, ότι μετρούσε μια ιστορία πάρα πολλών αιώνων. Δεν είναι μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν την Οθωμανική υπήρξε η Βυζαντινή. Πριν από τη Βυζαντινή υπήρξε η Ρωμαϊκή. Άρα λοιπόν, με το πέρασμα πλέον, με την επικράτηση της σταδιακή των εθνικών ιδεολογιών αυτή την εποχή στους διάφορους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο τέλος μιας πολύ μακράς περίοδου ιστορικής και ουσιαστικά στην αυγή μιας νέας, η οποία τόσο για τους λαούς αλλά όσο και για την Εκκλησία επιφύλαξε πολύ διαφορετικούς δρόμους. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μια ξεχωριστή εκπομπή για να πούμε πόσο το πέρασμα από τις αυτοκρατορίες στα έθνη κράτη ουσιαστικά άλλαξε και τον ίδιο τον ρόλο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Είναι πολλά τα γεγονότα και επηρεάζουν βεβαίως γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Και είναι πολλές οι προκλήσεις. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάρτε με τη βοήθεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την ζωή, για το βίο και την δράση του Μητροπολίτη Οικονίου Προκοπίου μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: φίλοι, για τον Μητροπολίτη Κωνίου Προκόπιο, τον βίο και την δράση του. Από όσα έτσι μας είπατε προηγουμένως, είδαμε ότι μετά την αποφύτηση από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τον βλέπουμε αρχικά στη Μακεδονία, μετά στην Ήπειρο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία. Έτσι, ήθελα να ρωτήσω, έτσι, αυτές τις, υπήρχε ανάγκη σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή τι είναι αυτό που αυτά τα ταξίδια, δηλαδή πώς προήλθε αυτή η πορεία, αν θέλετε, τη δράση του.
1: Ο Προκόπιος, όπως και οι υπόλοιποι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής του, ακριβώς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που δώσαμε περιοδικά το 9ου αρχές 20ου αιώνα, οι περισσότεροι αρχικά κατέφθασαν το διαπιστευτήριά τους σε Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρο, και ακολούθησε η θητεία τους και το μαρτύριο πολλών εξ αυτών στην Μικρά Ασία. Σίγουρα οι ανάγκες ήταν πολύ σημαντικές και λόγω του ιστορικού πλαισίου που περιγράψαμε, αλλά υπήρχαν και πνευματικά ζητήματα, υπήρξαν και ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης, ενδοκοινωτικές έρηβες. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πάντα οι ισχυρές ιερατικές προσωπικότητες της εποχής δεν μπορούσαν να μείνουν απαθείς. Και αυτό συνέβη και με τον Προκόπιο. Στο σημείο αυτό, σαν παράδειγμα, μπορούμε να θέσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Προκόπιος στον πρώτο του Μητροπολιτικό θρόνο. Το 1899 έχουμε την εκλογή του σε Μητροπολίτη Ευλαχίου στη Βόρεια Ήπειρο. Αμέσως μόλις ανέλαβε τα ιερατικά του καθήκοντα στο Διράχιο, ο Προκόπιος εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την πνευματική ανάταση του ποιμνίου του και για την ίδρυση σχολείων, για την πνευματική προκοπή των Ορθόδοξων της περιοχής, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ο Προκόπιος ασφαλώς όπου κλείθηκε να υπηρετήσει πρωτίστως και πέρα από τη συμμετοχή του στα μεγάλα γεγονότα της εποχής του, επιδείκνυε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του. Δηλαδή πάντα τον ενδιαφέρε να υπάρχουν νέα σχολεία, να έρχονται δάσκαλοι να διδάσκουν στα παιδιά. Πρότισε για τη μόρφωση αρκετών νέων. Πέρα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι αναγνώρουν ακροατές μας, ασφαλώς αρχίζοντας να ενδεχομένως και από μόνοι να βλέπουν το βίο του Προκοπίου, να σταθούν κυρίως στη στάση του στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Αλλά πέρα από τη συμμετοχή του σε αυτά τα ζητήματα, καλό θα είναι να υπογραμμίσουμε ότι ο Προκόπιος υπήρξε έμφερμος υποστηρικτής της μόρφωσης. Έτσι λοιπόν, στο Διράχιο έχουμε προσπάθειά του για την πνευματική ανάταση του τόπου, αλλά έχουμε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε αυτό που ονομάζαμε πριν μεγάλα ζητήματα της εποχής.
0: Μάλιστα, τι είχε προκύψει λοιπόν εκεί που κλήθηκε να το λύσει?
1: Στην περιοχή γενικά της Βορείου Ηπείρου υπήρχαν ένας σημαντικός αριθμός κρυπτοχριστιανών, για τους οποίους ο Προκόπιος ήθελε να και προσπάθησε να αναγνωριστούν περισσότερα δικαιώματα για αυτούς. Αγωνίστηκε μάλιστα επισήμως για αυτούς με επιστολές προς το Πατριαρχείο, με επιστολές προς την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση. Προσπάθησε δηλαδή να αναδείξει το θέμα των κρυπτοχριστιανών που υπήρχαν στη Βόρεια Ήπειρο, και οι αγώνες του στο τομέα αυτό ουσιαστικά τον έφεραν και απέναντι από την Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση.
0: Τα προλάβατε, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς έλεγαν οι Οθωμανοί τη δράση του για το Διράχιο τώρα και για το συγκεκριμένο θέμα των κρυπτοχριστιανών?
1: Ναι, το είδαμε, το αντιμετώπισε η Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση με αρκετή καθυποψία, ασφαλώς, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο ο Προκόπιος υπήρξε Μητροπολίτης Διραχείου, δηλαδή μεταξύ 1899 και 1906, ήταν ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος. Ο εν λόγω Σουλτάνος, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία του εκείνη την περίοδο, οικονομικά ζητήματα, ζητήματα όσον αφορά ακόμη και τον ευαφικό έλεγχο της αυτοκρατορίας, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που έχουμε επαναστάσεις στα Βαλκάνια, έχουμε απώλειες οθωμανικών εδαφών σε διάφορες περιοχές και είμαστε σε μια περίοδο που γενικά η οθωμανική διοίκηση αγωνίζεται ουσιαστικά να κρατήσει τον έλεγχο αυτό που αποκαλούμε τα οθωμανικά εδάφη. Έτσι λοιπόν οι προσπάθειες του Προκοπίου δεν πέρασαν απαρατήτως από την κεντρική οθωμανική διοίκηση και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Η προσπάθειά του να ισχυροποιήσει το ρόλο του και το προφίλ του μέσα στην αυτοκρατορία, ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ουσιαστικά προέβαλε ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό ρεύμα, ένα ιδεολογικό δόγμα πιο σωστά, αυτό του πανισλαμισμού.
0: Αυτό το δόγμα ουσιαστικά τι πρέσβευε, τι ήθελε να πετύχει ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος.
1: Ουσιαστικά ήθελε να συσπηρώσει το μουσουλμανικό πληθυσμό της αυτοκρατορίας γύρω από το πρόσωπο του ιδίου. Ήταν μια προσπάθεια δηλαδή ουσιαστικά να στηριχτεί η διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρωτίστως στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που διέθετε και μέσα από αυτό το δόγμα προβαλόταν ως ανώτερος καλύφης ο ίδιος ο Σουλτάνος, κατά την Οθωμανική παράδοση, πιστεύω είχε ουσιαστικά και να διατηρήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας, αλλά και να ουσιαστικά προβάλλει το ρόλο του ιδίου. Συνεπώς,
0: ίσως να συσπηρώσει, να συσπηρώσει και τους μουσουλμάνους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας.
1: Ναι, γύρω από αυτόν. Γιατί βαθμιαία υπήρξαν και κάποιες ρητορικές από μουσουλμανικές εθνικές ομάδες, που αναδείξαν και αυτή την εθνική του συνείδηση. Και επομένως η προσπάθεια που κατέβαλε ο Αμπδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ήταν να συγκρατήσει τέτοιες τάσεις και παράλληλα να ισχυροποιήσει το ρόλο του. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι αγιερείς που έθεταν θέμα για κρυπτοχριστιανούς, για δικαιώματα, για διεκδικήσεις, σαφώς αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από το κεντρικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Χαμίτ ο δεύτερος προσέτρεξε στους μουσουλμάνους για να ισχυροποιήσει την αυτοκρατορία και το ρόλο του. Άρα λοιπόν, όποιος έθετε επιτάπητος ζητήματα για χριστιανικές μειονότητες και κρυπτοχριστιανούς, αυτομάτως έρχονταν αντιμέτωπος με τον Χαμίτ τον δεύτερο. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι επί βασιλείας του Χαμίτ του Δεύτερου ουσιαστικά προέκυψε και το λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά πλέον ασφαλώς μόνο την Μητρόπολη Πειραρχείου.
0: Ναι, αυτό το ζήτημα με τι είχε να κάνει, και αυτό που μπορεί να μας εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ναι, βέβαια, το προνομιακό ζήτημα προέκυψε από τις προσπάθειες που κατέβαλε η κεντρική Οθωμανική διοίκηση σταδιακά να περικόπτει κάποια από τα προνόμια τα οποία είχε εκχωρήσει ο Μάμεθ ο Πορφητής στην Ορθόδοξη Εκκλησία αμέσως μετά την άλωση. Τα προνόμια αυτά είχαν να κάνουν ουσιαστικά με μια κοινοτική αυτοδιοίκηση των Ορθοδόξων, όπου όλοι οι Ορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας άνοικαν στο λεγόμενο Ρούμιλε, αποτελούσε κομμάτι της Ρωμιοσύνης, και μέσα στο Ρούμιλε οι Ορθόδοξοι ήταν ελεύθεροι, οργανωμένοι σε τοπικές Ορθόδοξες κοινότητες να ελέγχουν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα όπως τα εκπαιδευτικά τους, τα μορφωτικά τους, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Οι Ορθόδοξοι επίσης είχαν το δικαίωμα, καταβάλλοντας έναν ειδικό φόρο προς το Οθωμανικό κράτος, να μην πηγαίνουν στον Οθωμανικό στρατό. Έτσι λοιπόν, επί εποχής Χαμί προέκυψε το προνομιακό ζήτημα με τον Χαμί να προσπαθεί λίγο αυτό αυτόν τον μνημή, αυτόν τον ρόλο που είχαν οι ορθόδοξες κοινότητες και το Ρουμιλιέτ συνολικά, να το περιορίσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο ρόλος των ορθόδοξων εντός της αυτοκρατορίας αμφισβητείται από το κεντρικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς οι αρμυρίες όπως ο Προκόπιος που προσπάθησαν να προβάλλουν δικαιώματα είτε μειονοτήτων είτε κρυπτοχριστιανών βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Οθωμανική διοίκηση. Mm-hmm. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το 1906 ο Προκόπιος ουσιαστικά απομακρύθηκε από το διδάσιο. Δηλαδή το 1906 το Οικουμενικό Πατριαρχείο πιεζόμενο από την Πύλη, την Οθωμανική διοίκηση, αναγκάζεται να τον απομακρύνει από το διεράγιο. Βέβαια προχώρησε αμέσως μετά στην εκλογή του σε μια νέα Μητρόπολη, αυτή της Φιλαδελφίας. Αμέσως δηλαδή από την απομάκρυνσή του από το διεράγιο, ο Προκόπιος εκλέγεται Μητροπολίτη της Φιλαδελφίας, σε μια Μητρόπολη πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου αγιεράτευσε από το 1906 έως και το 1911.
0: Μάλιστα. Είπατε μια σημαντική Μητρόπολη αυτή, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώντας για τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας, μιλάμε για μια από τις παλιότερες Μητροπόλεις που υπάρχονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι σημαντική εκκλησιαστική, πολιτιστική παράδοση, η οποία ήταν πολύ γνωστή για την εποχή. Και άλλωστε η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μία από τις Μητροπόλεις αρκετά πλησίων της Κωνσταντινούπολης και πράγματι υπήρχε πάντα το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Χρόνου για την επαρχία αυτή. Βέβαια, όσον αφορά την αφητεία, την αρχαιρατική του Προκοπίου στη Φιλαδέλφια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόβλημα ότι δεν έχουμε αρκετά διασωθέντα αρχεία σε σχέση με την αρχαιρατική του πορεία και διδάχιο και εικόνιο. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλετε να επιβάλλετε κάτι?
0: Όχι. Σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάω με τη βοήθειά σας και αναγνωστό που λέει θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή.

0: σήμερα εδώ με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια του αναφερόμαστε στον Μητροπολίτη Κωνή Προκόπιο, στο βίο και το έργο του, τη δράση του. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1906 με 1911. Ο Προκόπιος είναι πλέον Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έτσι εξελέγει.
1: Ναι, η Μητρόπολη αυτή, όπως σας είπα, υπάρχει λίγο το ζήτημα του διαθέσιμου αρχαίου υλικού. Παρ' όλα αυτά, από τις γνωστές πηγές που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι και στη Μητρόπολη αυτή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου. Μέσα από την ίδρυση σχολείων, ή συλλόγων, πράγματα δηλαδή τα οποία τον αποσπάσαν σε όλη την αδιαρατική διαδρομή. Παρόλα αυτά, παρόλο το κρίσιμο της περίοδου, δεν διαπιστώνουμε την εμπλοκή του σε κάποιο σημαντικό ευρύτερο, πέρα από τα όρια της Μητροπόλεως του, ζήτημα στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε. Αυτά ακολούθησαν μετά την εκλογή του ως εικονίου.
0: Μάλιστα. Εδώ, σε αυτή τη Μητρόπολη, η Μητρόπολη Φιλαδελφίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη Μητρόπολη Διεραρχείου.
1: Σε
0: επίπεδο πληθυσμό, σε ποιμνίο, ναι.
1: Ναι, σε ποιμνίο ασφαλώς υπήρξε μεγαλύτερη και ο πληθυσμός ο είναι ορθόδοξος. Είχε αναπτυχθεί στην περιοχή. Εντάξει, αναφέραμε πριν για το δόγμα που πρέσβευε ο Χαμίτ ο δεύτερος, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και στους ακροατές μας, ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ρωμιοσύνη, ειδικά στο δεύτερο μισό του αιώνα, είχε σημειώσει πάρα πολύ σημαντική οικονομική, κοινωνική και μορφωτική άνθηση. Μεταλλευόμενη η Ρωμιοσύνη ασφαλώς τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, τα λεγόμενα τανζιμάτα, όπως είναι γνωστά στην ιστοριογραφία.
0: Τα οποία αυτά τι προέβλεπαν για τη Ρωμιοσύνη, ίσως και για τις μειονότητες, όπως ήταν οι χριστιανοί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα καθημά για τους Ρωμιούς της Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά τα τανζιμάτα μέσα και από επίσημα οθωμανικά, βασιλικά, αυτοκρατορικά διατάγματα προέβλεπαν για πρώτη φορά στην οθωμανική ιστορία την προστασία της ζωής, της δραστηριότητας, της παρουσίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και πέρα των μουσουλμάνων. Μέχρι το 19ο αιώνα, σαφώς εντός του οθωμανικού χάρτη, οι μουσουλμάνοι απολάμβαναν μια ανώτερη θέση ασφαλώς σε σχέση όχι μόνο με τους Ρωμιούς, όχι μόνο με τους Ορθόδοξους, και σε σχέση με τους Αρμένιους, και σε σχέση με τους Εβραίους, και σε σχέση με τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές ομάδες της Αυτοκρατορίας. Τώρα λοιπόν, μέσα από τα τανζιμάτ, ουσιαστικά επιχειρείται να γυρίσει μια σελίδα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με περισσότερα δικαιώματα στις υπόλοιπες ομάδες πλην των μουσουλμάνων. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες οι Ρωμοί αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες βελτίωσαν τους όρους μέσα από τους οποίους ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί πραγματικά μπόρεσαν να ασχοληθούν πιο ελεύθερα και με τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και εν γέννη με την κοινωνική τους παρουσία.
0: Και να οργανώσουν και καλύτερα έτσι τις κοινότητές τους.
1: Ακριβώς. Πολύ σημαντικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας Ελληνοορθόδοξες γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή από τα μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις κοινότητες των Μικρασιατικών παραλίων, μπορούμε να επίσης να πούμε ότι ήδη η σχεδία Ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Γενικώς παρατηρήθηκε μια άνθηση της δρομιοσύνης και η άνθηση αυτή είχε να κάνει και με το εμπόριο, είχε να κάνει και με την επιρροή απέναντι στην Οθωμανική διοίκηση, είχε να κάνει ακόμη και με την ίδια την κοινωνική θέση των Ρωμιών στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα της Σμύρνης, η οποία Σμύρνη ουσιαστικά, αν και σημαντική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε εξελιχθεί σε μια κοσμοπολίτικη πόλη, η οποία από ένα σημείο και μετά είχε και ελληνικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Συμβαίνουν όλα αυτά, αναφερθήκατε έτσι στα περίφημα αυτά διατάγματα, τα τανζιμάτ, με αυτά τα δικαιώματα, περισσότερα δικαιώματα που έδιναν στις εθνικοθρησκευτικές ομάδες πέραν των μουσουλμάνων και πώς και η ρωμιοσύνη αναπτύχθηκε, άνθησε οικονομικά, κοινοτικά, κοινωνικά, ευρύτερα, έτσι, και εδώ στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι το εξής, έχουμε παράλληλα και άλλες εξελίξεις όμως. Αναφερθήκατε στον πανισλαμισμό που επιχείρησε να επιβάλλει ο Αμπδούλ Χαμίντ ο δεύτερος, έτσι. Έχουμε και το πραξικόπημα των Νεοτούρκων, αν δεν κάνω λάθος, το 1908. Πώς τα πράγματα, κι αν και με ποιο τρόπο αλλάζουν για τις διάφορες εθνικοθρησκευτικές ομάδες και για τους Ορθοδόξους?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για να συνδέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και να βοηθήσουμε έτσι και τους ακροατές.
0: Βλέποντας έτσι παράλληλα και τη δράση του και επικεντρώνοντας τη δράση του Προκοπίου, έτσι, γιατί μετά το δούμε στη Μητρόπολη Εικονίου αργότερα.
1: Ναι, εκεί έχουμε να πούμε και τα περισσότερα άλλωστε. Ασφαλώς η προσπάθεια των Τανζιμάτ ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της Οθωμανικής Διοίκησης λίγο να ελέγξει τα πράγματα στο ζωτικό της χώρο. Στον εδαφικό της χώρα, αν θέλετε, γιατί είχε διαγνώσει η κεντρική διοίκηση ότι όντως, ειδικά οι Ρωμιοί, είχαν αρχίσει να σημειώνουν μια σημαντική άνοδο και παράλληλα όμως υπήρχε και το πρόβλημα που περιγράψαμε ευθύς εξ αρχής, ότι σιγά σιγά εντός της αυτοκρατορικού χώρου άρχισαν να διασπείρονται εθνικά ιδεώδη. Δηλαδή η μία μετά την άλλη. Οι εθνοτικές ομάδες εντός της αυτοκρατορίας είχαν αρχίσει να αναζητούν την εθνική τους

0: ιστορία είναι ένα ορμητικό ποτάμι. Και συνήθως το ποτάμι όταν αρχίσει να ρίβει δεν μπορεί να σταματήσει με εύκολο τρόπο. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί άρχισαν να προβληματίζονται και είπαν ας δώσουμε δικαιώματα, ας δώσουμε παραχωρήσεις, ήδη κάποιες ομάδες, ήδη ήταν γεγονός τις εθνικές επαναστάσεις των Βαλκανίων, και όταν έθεσαν αυτό το ζήτημα κάποιοι Οθωμανοί, συνάντησαν και αντίβαση μουσουλμανική, ξέρετε. Θέλω να πω ότι οι μουσουλμάνοι που ασπάζονταν φανατικά τον Ισλαμικό νόμο και τη Σαρία δεν είδαν θετικά όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης προς τους χριστιανούς και τους υπόλοιπους λαούς της αυτοκρατορίας. Και αυτή είναι ακριβώς τη δυσαρέσκεια της μουσουλμανικής, ας πούμε, μερίδας. Θέλησε να κεφαλαιοποιήσει ο Χαμίτ, ο δεύτερος. Τώρα βέβαια, περνώντας τον 20ο αιώνα, πλέον φαίνεται ότι οι αυτοκρατορίες πάνε για το οριστικό τους τέλος. Γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε μια συζήτηση, έχουμε έναν διάλογο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια, είτε των αυτοκρατοριών να διασώσουν την παρουσία τους. Πού θα πήγαινε η ιστορία? Θα πήγαινε η διάσωση των αυτοκρατοριών? Θα πήγαινε στην ανάδυση των εθνών κρατών? Όλη αυτή η συζήτηση υπήρχε στον 19ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε ασφαλής απάντηση. Περνώντας όμως τον 20ο αιώνα, τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και μεγαλύτερη ορμή, προς το έθνος κράτος. Έχουμε το μακεδονικό ζήτημα, έχουμε, μιλώντας κατά για τα οθωμανικά χρονικά, έχουμε μετά από λίγο τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε ακολούθως τον πρώτο
1: παγκόσμιο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ζει και τώρα ο Μητροπολίτης, ο Μητροκόπιος. Και από τις διάφορες θέσεις που περνάει διάφορες Μητροπόλεις ως αρχιερέας.
0: Βεβαίως. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Προκόπιος, όπως και οι λοιποί σημαντικοί αρχιερείς που ακολούθησαν, αν θέλετε, τη διαδρομή του, οι σημαντικοί αρχιερείς της εποχής, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, περνώντας πλέον μέσα στον 20ο αιώνα, στάχθηκαν σαφώς με τις ελληνικές πλέον διεκδικήσεις, με τα δικαιώματα των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών, με την υπηρέτηση, αν θέλετε, του εθνικού στόχου που υπήρχε και που προέκυψε σε όλες τις επαρχίες που αυτή υπηρέτησαν.
1: Να πάμε στην δράση τώρα του Προκοπίου ως Μητροπολίτη Ικονίου. Εκλέγεται το 1911, έτσι, Μητροπολίτης Ικονίου. Οπότε από τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας βρίσκεται στη Μητρόπολη Ικονίου. Τι μπορούμε να πούμε εδώ, ποια είναι η δράση του?
0: Καταρχήν να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Προκόπιος ως γέννημα θρέμα της περιοχής αντιλαμβάνεται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποιμνιό του. Θα πρέπει να πούμε και να το ξαναεπισημάνουμε, γιατί αυτό ουσιαστικά χαρακτήρισε και αυτό το τελευταίο σταθμό της αρχαιρατικής του πορείας, ότι στην περιοχή έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους λεγόμενους καραμανλίδες. Μάλιστα, ο Προκόπιος ήταν καραμανλίδικης καταγωγής. Τι ήταν οι καραμανλίδες? Ουσιαστικά τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο Προκόπιος στηρίχθηκε να διαχειριστεί ουσιαστικά την αγωνία για το μέλλον αυτών των πληθυσμών. Και ξέρετε, το γεγονός ότι από τη μια ήταν ορθόδοξοι, είχαν την ελληνοορθόδοξη συνείδηση, αλλά χρησιμοποιούσαν ως γλώσσα τα τουρκικά, ήταν τουρκόφωνοι, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σε αυτή την πολύ ευαίσθητη εποχή

0: ουσιαστικά βρέθηκαν στο επίκεντρο από τη μια των νεοτουρκικών διεκδικήσεων και των νεοτουρκικών κύκλων και αργότερα του Κεμάλ, οι οποίοι είπαν ότι εφόσον αυτοί οι πληθυσμοί είναι τουρκόφωνοι, τότε ανήκουν οργανικά στο τουρκικό έθνος. Από την άλλη, από τη στιγμή που ουδέποτε είχαν αποσυνθεί την Ελληνοορθόδοξη συνείδηση και την Ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπήρξε ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς αυτούς και από την πλευρά τόσο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, όσο ακόμη και της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου της Αθήνας. Δηλαδή, οι Καραμανλίδες βρέθηκαν στο επίκεντρο διεκδικήσεων ουσιαστικά. Τώρα, ο Προκόπιος, όπως και στις προηγούμενες μητροπολιτικές του έδρες, ξεκινάει και εργάζεται για την ανάταση των τοπικών κοινοτήτων, προχωράει στην ίδρυση νέων σχολείων, μάλιστα με ειρηνά προσωπικά για να σηκωθούν νέοι ορθόδοξοι ναοί, και όσο μπορεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τους ναούς, μέσα από τα σχολεία, να τονώσει περαιτέρω το ορθόδοξο συνέστημα.
1: Ναι, απλώς και για τους ακροατές μας να δώσουμε ένα στίγμα κάπως να τους βοηθήσουμε. Η Μητρόπολη, η Κονίου, ποιες περιοχές περιλαμβάνει, κύριε Αναστόπουλε, ναι.
0: Είναι αυτό που ονομάζουμε το χώρο της Καπαδοκίας. Πέρα σε μια περιοχή δηλαδή, η οποία αν ανατρέξουμε και ιστορικά, θα διαπιστώσουμε ότι η παράδοση χριστιανική ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Ήταν, να μην αναφέρουμε τους Καπαδόκες, έτσι, πατέρες της Εκκλησίας. Να μην αναφέρουμε την παρουσία που υπήρχε ήδη από πολλά χρόνια πριν. Σαφώς, σε σχέση με, είναι στο εσωτερικό περισσότερο της Μικράς Ασίας, με κάποια σημαντική απόσταση γεωμετρική σε σχέση με τα μικρασιατικά παράλια. Παρ' όλα αυτά, η ελληνοορθόδοξη συνείδηση ήταν και εκεί ακμαία.
1: Λοιπόν, εδώ η δράση, είπατε, πάντα παραμένει. Έχει πάντα στο νου του να τονώσει έτσι, την παιδεία, την εκπαίδευση. Συστήνει νέες κοινότητες, ανοίγει νέους ναούς, νέες εκκλησίες, για πείτε μας.
0: Βεβαίως. Στα όρια της επαρχίας του προχώρησε στην ίδρυση σχολείων, στην ανέγερση ναών, την επίλυση κοινοτικών ζητημάτων, δηλαδή δράσεις για τις οποίες διακρίθηκε και στις προηγούμενες έδρες του. Βέβαια, το μείζον πρόβλημα που προέκυψε από ένα σημείο και μετά την ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας ήταν το λεγόμενο ζήτημα της τουρκορθόδοξης εκκλησίας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την εποχή, αναδεικνύει τα προβλήματα της εποχής και πάνω στο οποίο ο Προκόπιος κατέθεσε πραγματικά τα διαπιστευτήριά του.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: μας ο κύριος Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, διδάκτορ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως ακριβώς κατά την αναφορά μας πάντοτε στο Μητροπολίτη Οικονή Προκόπιο για το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας που προέκυψε έτσι στην ευρύτη περιοχή της Καπαδοκίας. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα και από ποιους?
1: Λοιπόν, το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας, το πάντα εντός εισαγωγικών, προέκυψε με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, η Κεμαλική, μετά από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την προσπάθειά τους να εθνικοποιήσουν ιδιαίτερα την ευρωχώρα της Μικράς Ασίας, έθεσαν επικάπητο στο ζήτημα να δημιουργηθεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός που ακριβώς θα περιλάμβανε όσους τουρκόφωνους δήλωναν ορθόδοξοι. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έκαναν αυτό ακριβώς με στόχο να φτιαχτεί ένας εκκλησιαστικός θεσμός, ο οποίος θα ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τους Κεμαλικούς, ο οποίος θα αφαιρούσε ασφαλώς πίμνιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και έτσι θα επέτρεπε τους Κεμαλικούς με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουν ουσιαστικά για να επιστήσουν μια πιο δυναμική, μια τουρκική αν θέλετε ταυτότητα σε όσους πληθυσμούς χαρακτηρίζονταν η επιτουρκοφωνία τους, και γι' αυτό επικεντρώθηκαν στον χώρο της Καπαδοκίας. Τώρα, αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά ξεκινάει εκεί το 1920-21 και μας απασχολεί για αυτή την περίοδο έως το 1923 ουσιαστικά και τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Η νεότουρκη λοιπόν, όχι η Κεμαλική πιο σωστά, ήθελαν τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού, έτσι την ίδρυση ενός τέτοιου θεσμού, και την προσπάθειά τους αυτή εκμεταλλεύτηκαν, αν θέλετε, και τις εκκλησιαστικές φιλοδοξίες που είχε επιδείξει επίσης ένας καραμαλίδικης προέλευσης ορθόδοξος ιερέας, ο Ευθύμιος Καρακυσαρίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε συνδέθηκε με τα υψηλά κλιμάκια των Κεμαλικών και πίστευε πραγματικά ότι αυτό το σχήμα μπορούσε να δουλέψει. Βέβαια, πέρα από το ιδεολογικό κομμάτι, ο γνωστός, θα τον ακούσουν οι ακροατές τις περισσότερες φορές ως Παπά Ευθύμ. Ο Παπά Ευθύμ, λοιπόν, ήταν μια φυσιογνωμία η οποία δεν ήθελε απλά το ιδεολογικό κομμάτι της Ορθόδοξης Εκκλησίας να υπερασπιστεί, αλλά και ο ίδιος να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο
0: όλο εγχείρημα. Έχουμε περίπου 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, όσο μπορούμε έτσι να συντομεύσουμε και να δούμε και τη στάση εδώ και τη δράση του Προκοπίου σε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ο Προκόπιος λοιπόν βρέθηκε ακριβώς λόγω της έως τότε δράσης του αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, και έτσι το Σεπτέμβριο του 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ διατάσσει την εξορία του από το Οικόνιο και για περίπου 2 χρόνια έως το Μάιο του 1922 ο Προκόπιος βρίσκεται εξόριστος στο Ερζερούμ, την μικρασιατική δηλαδή ενδοχώρα. Το Ερζερούμ είναι αρκετά κοντά στην Άγκυρα που ήταν η έδρα του Κεμαλικού καθεστώτος. Ο Προκόπιος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν για το ποιμνιό του, κράτησε στη βαρύ θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας με διπλωματικό τρόπο και μην αποκόπτοντας την επικοινωνία του με τους Κεμαλικούς, να καθυστερήσει το ζήτημα της Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τόσο οι Κεμαλικοί, όσο και ο ίδιος ο Παπά Ευθύμ, ασκούσανε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις τόσο στους αρχιερείς περιοχή της Καπαδοκίας, όσο και στο Πίμνιο, να αποσχιστεί αυτό το κομμάτι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικά και να φτιαχτεί, να ιδρυθεί η λεγόμενη του Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Προκόπιος λοιπόν, παρότι εξόριστος και παρότι σε διαρκείς πιέσεις κάνοντας, να καθυστερήσει όσο γίνεται, αν θέλετε, όλο αυτό εγχείρημα. Και πραγματικά μέσα από τις ενεργειές του κατάφερε και να καθυστερήσει την υπόθεση, αλλά και κατάφερε ουσιαστικά να αυξηθεί το ρόλο που μπορούσε να είχε ο Παπαϊκτήν σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε το να φτιάξει μια εκκλησία από την αρχή. Χρειάζεται αρχιερείς. Ο Παπαϊκτήν όμως δεν ήταν αρχιερέας, ήταν ένας απλός κληρικός, ο οποίος δεν διακρίνονταν ούτε για τη μόρφωσή του, ούτε και για την μέχρι τότε εκκλησιαστική του διαδρομή. Όταν λοιπόν στις αρχές του 1923 τελικά έχουμε την υπογραφή όπου συστήνεται η τουρκορθόδοξη εκκλησία, επαναλαμβάνω, αρχές του 1923, ο Προκόπιος είχε ήδη καθυστερήσει τα κεμαλικά σχέδια, μία γιατί δεν πήγαινε στην Κεσάρια. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κεσάρια αποτελούσε, σύμφωνα με το κεμαλικό σχέδιο, θα αποτελούσε την έδρα του τουρκορθόδοξου πατριαρχείου. Είτε καθυστερούσε να πάει στην Κεσάρια, είτε ο Προκόπιος, είτε καθυστερούσε τις συζητήσεις του με τους κεμαλικούς, είτε ζητούσε διαϊπομνήματον το σχέδιο, επίσημο σχέδιο, επίσημο καταστατικό χάρτη για αυτό το εγχείρημα. Και αυτό λάμβανε, έφτανε πίσω στο καθεστώς.
0: Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, εκοιμήθη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το 1923, στις 20 Απριλίου, έτσι δεν είναι, στη Μονή Τιμή Προδρόμου,
1: κοντά στο Κεσάρι,
0: με το καινούργιο ημερολόγιο, και έγινε και αλλιοκατατάχθηκε κι αυτός, έτσι, καθώς οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Χρυσόστομος Μύρνης, Γρηγόριος Κηδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων και η μνήμητος τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Αναγνωστόπουλε. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Με τον κύριο Θεοχάρη Αναγνωστόπουλο, διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι σήμερα για τον Μητροπολίτη Οικονίου Προκόπιο στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη Μικρά Ασιατική Καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο, ακούτε την εκπομπή προσεγγίσεις στου όρου τη πίστεω για τον Ψαλμό με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου Ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δυνή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου. Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον εχθρό του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος. Και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα, που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργείος ενάντιος. Και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακό δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο. Προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεστολάβηση του διαβόλου, είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφέρει στην παρουσία.